0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακιάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν την δυσφορία. Ισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης και ξηρασίας των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κινδύνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα άσκει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι συμφωνημένες μειώσεις στη λίστα προϊόντων διαμορφώνονται στο 7%. Οι προμηθευτές θα απορροφήσουν περίπου το 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με έκπτωση έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ενδεχομένως έως το τέλος Αυγούστου να προσταθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε ένα δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2025. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρατικές οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρούρους της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο στρόχαστρο του FBI, 37χρονη από το Όλμπανι της Νέας Υόρκης, η οποία φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η γυναίκα τελούσε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από ένα μήνα και είχε επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανιζόταν ως συντονιστής του ISIS. Ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 βαθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 2 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές σε κτίρια. Οι κοινότητες της Χαβάη, που εξακολουθούν να ανακάμπτουν από τον κυκλώνα Λάλα του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπος με νέο ισχυρό τροπικό σύστημα τις επόμενες ημέρες, το οποίο ενισχύεται πάνω από τα θερμά νερά του Ειρηνικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βέβαια με Ηλία Κλωναρίδη και στο Φεγγαριού την αγκαλιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Ραφίνα. Το επόμενο λέει αφιέρωσε το σε όλη την παρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Χαρούλα Λαμπράκη. Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως είπε σε επανεκτέλεση. Πρώτη εκτέλεση και τι αμπάβει. Βέβαια και εδώ είχαμε πρόβλημα με τους στίχους. Είναι μέσα από την ταινία Αστραπόγιανος. Και το ξανάπε η Χαρούλα.

Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο σχηματάρι, εργαζόμενος, και για τη συνέχεια πίτσα Παπαδοπούλου, θυσιάστηκα.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη.

ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βάζετε στα φύλλα, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη.

0: δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα δέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα, γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη από την Κρήτη, εκεί από το Ηράκλειο. Πάμε, λέει, όλη παρέα για τα Χανιά και σ' ακούμε στον δρόμο, μας κάνεις καλή παρέα. Αφιέρωσε το επόμενο ένας άλλος καλός φίλος, ο Κωστής ο Χρήστου. Αλίμονο,

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το... Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

θα κλείσουμε την ώρα με χαρούλα. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε. Ήρθε η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά από στο

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει στα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα από σήμερα έως τουλάχιστον την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολάχ, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χειρίχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 6 κέντρα υγείας και ένα σχολείο από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ στα νότια των Άνδεων. Στην Ιγυρία, υπερφορτωμένη Λέμβος ανετράπη χθες στην πολιτεία Σοκότο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες να χάσουν τη ζωή τους. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Από νέες πυρκαγιές δοκιμάζεται η Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Μάχη με τις φλόγες σε Πορτογαλία και Βόρεια Μακεδονία. Η διόρυγα του Παναμά περιορίζει τις διελεύσεις πλοίων λόγω της ξηρασίας που συνδέεται με το φαινόμενο Ελνίνιο. Από τη διόρυγα διέρχεται περίπου το 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο στρόχαστο του FBI βρίσκεται 35χρονη, η οποία φέρεται να σχεδίαζε μοβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, ενώ φέρεται επίσης να έχει επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανιζόταν ως συντονιστής του ISIS.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά όρινα. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, από 22 ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.
0: Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 102,6.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με την ώρα με Λούκα Γιώρκα για την Ελλάδα, αλλά ο Νότης μας λέει, μα εγώ είμαι Έλληνας.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο.

Art. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη που μας ακούει στα Μέγαρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή, με Νατάσα Θεοδωρίδου και με Καταρίνα Στανίση. Θα μας κλείσουν την ώρα, θα έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών και μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και με καύσωνα στη χώρα από σήμερα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Εσέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κήθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας ότι είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χειρίχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το κουβανικό δίκτυο φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρεας σημασίας έργου Ε1.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, από 22 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων για το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα στη χώρα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο στην Αργεμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μέχρι σήμερα στις 12 παρά 1 τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους σε Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Νιγηρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Η αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση τουλάχιστον 1.200 ακινήτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειο 6 μποφόρ στο Αιγαίο από 22 έως 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Buongiorno a tutti.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Μπαίνε.
0: Στο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μπαίνε. Ναι. Πήγε 21 μήνας, Διονύση.
0: Ναι, πήγε 21. Κυριακή, στον ύπνο σου μας έβλεπες. Μας έστειλε μήνυμα 5 και 20 το πρωί.
1: Εντάξει, τι να κάνει, ξύπνησε.
0: 28 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Εδώ έχει 25.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Είπαμε, αν δεν πέφτει κάτω από 28 τη νύχτα, αυτό είναι καύσωνας. Και φτάνει 40 την ημέρα, έτσι.
1: Κάτω από 30, λέει.
0: Εντάξει, κάτω από 30. Κάτω από 30.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Έχει πυρώσει το σύμπαν.
0: Παιδιά, έχει ζέστη. Ζέστη πια. Ναι. Σήμερα το πρωί βγήκα και είχα δυσθυμία. Πρώτη φορά το πρωί. Δεν φαίνεται πολύ, το κρύβω. Αλλά είχα μια δυσθυμία.
1: Και εγώ χθες το βράδυ καθόμουν σε μια βεράντα και έπινα μια δροσερή λεμονάδα.
0: Λεμονάδα.
1: Φυσική.
0: Πια μια μαργαρίτα, ρε παιδί.
1: Την είχε φτιάξει. Όχι, ρε παιδάκι, δεν ήθελα να πιω αλκοόλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνει ζέστη, ρε Διονύση.
0: Και δεν κάνει το αλκοόλ με τη ζέστη.
1: Όχι.
0: Πες το μου αυτό. Τώρα μου το λες.
1: Ναι. Κάνει το χαζό τώρα, δεν μπορώ πραγματικά όμως. Δηλαδή, δεν μπορώ, Νίκο, δεν μπορώ. Νίκο, ψωμιάτησε την ημέρα.
0: Ω, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Εσύ δεν πίνεις αλκοόλ το καλοκαίρι? Όχι.
1: Πίνουμε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, αλλά χτες και ζέστη λέμε. Και έφτιαξε η γυναίκα μια ωραία δροσερή λεμονάδα και ήπιαμε. Πολύ ωραία αυτή.
0: Στην υγειά τη.
1: Στην υγειά τη, σταυρούλα μα.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά άρχισαμε να τρώμε μεξικάνικο.
0: Ωραία το μεξικάνικο.
1: Εφούντωσα.
0: Ναι, αλλά σου έχω πει τι κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Οι Μεξικάνοι έχουν πρόβλημα.
0: Οι Μεξικάνοι ταξιδεύεις με το αεροπλάνο εσωτερικό, στο εσωτερικό της, του Μεξικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζουν το πρωί, στις 8 το πρωί, σου φέρνουν πανεράκι με καυτερές πιπεριές, τσίλι.
1: Πικαγιές είναι.
0: Τσίλι, ναι. Τρως μία, από μέσα φουντώνεις. Και έτσι αντέχεις την εξωτερική ζέστη.
1: Άσε ρε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω τίποτα.
0: Αυτό κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Το έχω δει.
1: Μα γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Για να μην αισθάνεσαι το απ' έξω.
1: Τι λες καλή που δεν το αισθάνεσαι.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Άσε ρε.
0: Ναι, όχι, το δοκίμασα.
1: Άπαπα.
0: Τσίλι, πιπεριά. 8 το πρωί τώρα. Τσίλι, πιπεριά με μπύρα αυτή που έχουν οι Μεξικάνοι. Μπα σε περιπτώσει έχουν.
1: 8 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Να πιω μπύρα και να φάω τσίλι.
0: Και να ταξιδεύει. Να πηγαίνει από την πόλη του Μεξικού.
1: Θα τα πω όλα χωρί να με βάλει
0: τη μέρα. Τσίλι κον κάρνε. Άλλο ωραία. Πολύ ωραίο,
1: αλλά πιο αργά να το τρως.
0: Ναι.
1: Και λίγο πιο δροσερά κάπου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν αυτό το πράγμα φουντώνει ζέστη, δεν θες τίποτα.
0: Ναι, δεν θες.
1: Δεν θες. Θες κάτι να πίνεις μόνο δροσερό.
0: Όχι, θες να έρθει ο χειμώνας. Θες να είσαι στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο ή στο ορεινό Κορέστια Καστοριάς.
1: Λουξεμβούργο.
0: Κορέστια Καστοριάς. Όχι, στα Κορέστια που είχε 12
1: βαθμούς. Στο χωριό χτες που μιλήσαμε με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Που είναι στα 1000 μέτρα.
0: Που είναι στα 1000 μέτρα, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλά, και στα 1000 μέτρα υψόμετρο και στα 800. Το μεσημέρι ζέστα έχει.
0: Το μεσημέρι, ναι. Το μεσημέρι
1: ζέστα έχει και μάλιστα και μπόλικη.
0: Την έχει.
1: Ζέστα. Αλλά το βράδυ είναι ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο ένας είναι μέσω Messenger και η Κυριακή το ξέρει ήδη, μας έστειλε το μήνυμά της. Πώς να σας πούμε και τους υπόλοιπους όμως. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Και
1: στο Facebook,
0: το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Στο Facebook και στο Messenger. Μπορείς να μας βρεις στο Messenger χωρίς να έχεις Facebook.
1: Το ξέρω, Διονύση.
0: Στους ακροατές το λέω, παιδάκι. Δεν το λέω σε εσένα.
1: Αν χρησιμοποιούν το Messenger, το ξέρουν.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το Viber.
1: Ναι.
0: Earth News, κενό, radio. Earth News, μία λέξη, κενό, radio.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Διονύσης από τις Σέρες. Καλημέρα. Και ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 19 βαθμούς. Εντάξει. 19 είναι υποφερτά. Είναι ανεκτά. Είναι
1: πολύ
0: ωραία.
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής.
0: Α, ναι, γιατί είπαμε το ψωμιάδι, αλλά δεν είπαμε την Μαραβελάκη.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Κατερίνα Σερέτη.
1: Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα. Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Να, επίσης
0: ημέρη από το Ανόβερο. 14 βαθμούς.
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι ναι, να κάνεις,
0: αλλά, αυτά είναι τα ωραία. Αλλά είχαν την άλλη τις προάλλες 35, ας πούμε, και σου λέει είχαμε καύσωνα εμείς με 35, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη τεχνοτροπία, ας πούμε, του Ανόβερου.
1: Έχουν άλλη τεχνοτροπία στο Ανόβερο, αλήθεια. Ναι.
0: Λοιπόν, τι
1: ναι. Είχε θεματάκια χτες.
0: Κάθε μέρα έχει.
1: Χτες είχε αρκετά. Και που δεν το περίμενες, ρε παιδί μου, πράγματα.
0: Από πού?
1: Από παντού. Από όλα τα μέτωπα.
0: Από τον Ντουμπλάντη.
1: Από όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
1: Είχε αθλητικά. Είχε διεθνή.
0: Είχε εσωτερικά. Είχε, ναι.
1: Μόνο πολιτικά δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει πολιτικά? Πώς δεν έχει πολιτικά?
1: Τι πολιτικό έχει?
0: Την κόντρα του Πασόκ με τον πρώην Πασόκο Πιερακάκη.
1: Ποια?
0: Ναι.
1: Έλα,
0: μας κόντρα μεγάλη.
1: Έλα, τώρα.
0: Μεγάλη κόντρα.
1: Έλα,
0: ναι, και χαίρονται. Ναι, το την είπανε και χαίρονται. Ναι, αλήθεια σου λέω.
1: Έλα, μωρέ τώρα. Ποιος ασχολείται.
0: Καλά, εντάξει, ναι, δεν ασχολούνται πολύ. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Θέλω να πω
0: όμως.
1: Θέλω να πω, δεν έχει.
0: Είχε και αυτό από τα πολιτικά.
1: Δεν είναι Ζέους.
0: Καλά, τι περίμενες δηλαδή τώρα εσύ από την.
1: 20 Αυγούστου.
0: 20 Αυγούστου, ας πούμε.
1: Τίποτα δεν περίμενα εγώ. Εγώ και τα άλλα δεν ήθελα να υπάρχουν.
0: Ποια?
1: Να είχε μόνο αθλητικά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Όφη, μπράβο του Όφη.
1: Όφη, ναι.
0: 3-0 Όφη.
1: Βέβαια.
0: Την ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Ναι.
0: 3-0. Ωραία.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν.
1: Τώρα που πει Όφη.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν στο 2-0, κέρδισε μέχρι το 89, μέχρι το 80 κάτι. Και έφαγε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι, από μια ομάδα που δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Χράντετ Κράλοβ.
0: Ισοπαλία στην έδρα του.
1: Και ο Πάουκ είσαι.
0: Και ο Πάουκ.
1: Ισοπαλία.
0: Εντάξει,
1: τι έκανε.
0: Μοιράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, τώρα που πες Όφη.
0: Όφη.
1: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Κρατιέμαι, δαγκώνομαι. Πες το όμως.
1: Συζητάνε μία κόμπρα με ένα βιβλιοθηκάριο.
0: Δεν ξεκινάει καλά, αλλά συνέχισε. Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι. Δεν ψωμιάνε και λάει.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, καλά κάνεις και λες τέτοια.
1: Γιατί κάνει.
0: Να δροσίσει, ναι. Να δροσίσει λίγο. Καλά κάνεις.
1: Εγώ κοινωνικό έργο κάνω.
0: Μπράβο, ναι. Αρχίσει και πάρει τώρα μπάριζο ο Γιώργος από το Κιάτο, να σου πω εγώ.
1: Δεν κάνω εγώ κοινωνικό έργο. Καλημέρα στο φίλο μας, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον Μανόλο, τον Καραλή, που πήδηξε 6-16 στη Λοζάνη. Ναι, στη Λοζάνη, στο Diamond League. 6-16.
0: Είναι πολύ ύψος δηλαδή. Είναι πολύ πράγμα.
1: Εγώ βλέπω μια λακκούβα και δεν μπορώ να πηδήξω από πάνω, ας πούμε. Ο Μανόλο.
0: Μπράβο το παλικάρι.
1: 6-16.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόσοι όροφοι είναι.
0: Και έχει μέλλον. Τι πόσοι όροφοι. 2 όροφοι. 3, ξέρω εγώ. 2.
1: 2 πρέπει.
0: Ναι, 2 όροφοι.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι.
1: 2 τώρα.
0: Ναι.
1: 2 όροφο.
0: Ανάλογα με την πολυκατοικία. Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μπράβο το αγόρι.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Και ο Ντουπλάντης υποκλήθηκε, λέει.
0: Ναι. Αλλά αυτό έκανε 6-21.
1: Ναι, αλλά είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι όλοι αυτοί.
0: Στο 6-21 σταμάτησε αυτό ή έκανε παραπάνω.
1: Ε.
0: Ούτως ή άλλως είχε το χρυσό, την πρώτη θέση δηλαδή, την είχε 100 κιλό με το 6-21. Ναι. Έκανε κι άλλο, δεν ξέρω, δεν είδα. Δηλαδή, μόλις έχασε το 6-26 ο Μανόλο, γιατί Μανόλο έκανε και 2 προσπάθειες στο 6-21.
1: Ναι.
0: Δεν τις πέρασε, οπότε άφησε την τρίτη να την κάνει στο 6-26.
1: Ναι.
0: Δεν, ναι, και τελείωσε. Δηλαδή, εκεί σταμάτησα να βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν ο Ντιπλάντης έκανε κι άλλο.
1: 6-21.
0: Α, στο 6-21 σταμάτησε.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίοι αθλητές και οι δύο.
0: Το άρεσε το Σταύρο το ανέκδοτο.
1: Φυσικά και το άρεσε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταύρο.
1: Δώστε
0: τη θάρρο.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Αυτόν τον οδηγό του λεωφορείου τον βρήκανε.
0: Ποιον οδηγό του λεωφορείου πάλι.
1: Στη Λευκάδα.
0: Τι έκανε αυτός.
1: Για μπιζαντίδο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Με ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε. Ναι. Σε γέφυρα κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Γιατί είχε πούλμαν και μπορεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Κάναν στην άκρη αλλά προκόντουσαν οι άνθρωποι. Μπιζαντί τώρα.
0: Θα τον βρούνε. Αφού,
1: θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο.
1: Ναι, θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο, άρα ναι, υπάρχει ναι. Και η πινακίδα.
1: Θα πήγε εκείνο σαν τον οδηγό ταξί ότι τον παραπλάνησε το GPS.
0: Μπορεί.
1: Που άφησε κλινικά νεκρό τον οδηγό της μηχανής.
0: Το είπε αυτό ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Είναι έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Όχι, λέω ρε.
0: Όχι.
1: Μήπως είναι.
0: Και εγώ λέω.
1: Μήπως είναι τέτοιο. Μπορεί να βοηθάει αυτό, ας πούμε.
0: Ναι. Δίνεις δικαιολογία στον οδηγό του φορτηγού,
1: ναι.
0: Του λεωφορείου.
1: Αφού ο καθένας λέει το είναι αυτή του.
0: Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει για να υπερασπίσει τη θέση
1: ναι,
0: του. Και μετά υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία κρίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται. Εκτός από τα αθλητικά που είπες, ήταν τα μόνα ευχάριστα στο Στίβο.
1: Είναι, ναι,
0: στο Στίβο. Στο Στίβο και για τον Όφη. Γιατί
1: ναι.
0: Για τους άλλους δεν είναι ευχάριστα. Τι άλλο έχει. Πολιτική είπαμε δεν έχει. Τι άλλο έχει. Τι έχει από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, το Ιράν.
0: Το Ιράν τι γίνεται.
1: Χαμούλης.
0: Πού
1: και στην Ουκρανία γίνεται χαμούλης.
0: Κάθε
1: μέρα.
0: Ναι. Στην Ουκρανία βομβαρδίζουν πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Βομβάρδισαν χθες μια 8-όροφη πολυκατοικία. Και ένα παιδικό σταθμό.
1: Έβλεπα αυτή τη γιαγιά.
0: Όχι, όχι παιδικό νοσοκομείο βομβάρδισαν.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Στρατιωτικό στόχο, καθαρά.
0: Ναι.
1: Τα πούνε ναι, από κάτω, έκρυβε ο Ζελένσκι οι πυρηνικές κεφαλές.
0: Αυτά εντάξει. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο σαν την Ιρεβέργη. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτή τη γιαγιά. και εμένα μου σπάραξε η καρδούλα μου.
1: Αυτή η γιαγιά σπάραξε καρδιά μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς...
0: Πες στους ακροτές, δεν ξέρουν
1: μια
0: γιατί η γιαγιά, εμείς το ξέρουμε.
1: Μια γιαγιά που βγάλανε από τα συντρίμια το εγγονάκι της.
0: Περίμενε πώς και πώς να το βρει ζωντανό στα συντρίμια, να το απεγκλωβίσει. Και δεν.
1: Όχι.
0: Και η γυναίκα...
1: Όταν την ώρα που το βγάζανε ήταν αρχαία τραγωδία κανονική.
0: Ήταν αρχαία τραγωδία,
1: τραγωδία. Δηλαδή άκουσα τον ήχο της φωνής της και γονάτισα. Γιατί αυτό το λέω σε κάποιους που είναι πολύ, συγκινούνται πολύ εύκολα μόνο με συγκεκριμένα όμως γεγονότα.
0: Ναι,
1: κόσμο,
0: όχι, ναι, δεν συγκινούνται πολύ.
1: Ναι, είναι επιλεκτικά, επιλεκτικά ευαίσθητοι.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάτι βουλευτές, κάτι.
0: Συμβαίνουν αυτά τώρα.
1: Δημοσιολόγους, ας πούμε, στα Facebook.
0: Όχι, και φίλους ακροατές μερικούς και τα λοιπά. Τέλος δεν έχει σημασία. Ναι, ο καθένας, ο καθήσεφο ετάρτη.
1: Δηλαδή αυτοί δεν μας λένε. Γιατί δεν είπατε για τη γιαγιά στην Ουκρανία.
0: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει κανείς να το ζητήσει αυτό. Ποτέ.
1: Όχι, γιατί αυτή είναι Ναζί.
0: Ναι. Α, είναι και Ναζί. Ναι. Σωστά.
1: Δεν είναι.
0: Αμέ.
1: Ναι. Έτσι.
0: Άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί στο
0: Στο Ιράν, τι γίνεται με το Ιράν.
1: Δεν έχω καταλάβει, ρε Στιονίς.
0: Επειδή δεν γίνεται κάτι φοβερό πέραν του Τραμπ που είπε μια κουβέντα.
1: Λέει, θα κάνω, του, ναι.
0: Ναι, θα κάνω οικονομικό αποκλεισμό. Το σημαντικότερο θα είναι το οικονομικό D-Day και διάφορες τέτοιες αρλούπες που σας λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Τα είπε. Ναι. Ωραία. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Πάρθηκε κανένα μέτρο, είδες εσύ κανένα μέτρο.
1: Γιατί πότε πέφτει.
0: Τα καύσιμα γιατί ανέβηκαν.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
0: Αφού δεν πάρθηκε
1: δεν
0: κανένα
1: ξέρω, ρε,
0: μέτρο,
1: παιδιά.
0: Δεν υπάρχει καμία
1: αλήθεια.
0: Συνέπεια, δεν έγινε κάτι. Ίσα που κυκλοφόρησε χθες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει βρεθεί ένας τρόπος να πηγαίνουν τείχο-τείχο τα πλοία από την περιοχή του Ομάν και να βγαίνουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε, λέει, 10 εκατομμύρια τόνοι καυσίμων από το Ομάν, τείχο-τείχο. Άρα, γιατί ανεβαίνουν τώρα τα καύσιμα, πάλι. Πες με εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί δεν είναι ότι ανεβαίνουν εδώ στα βενζινάδικα.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ, σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν.
1: Θέλω να πω, το τονίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έφτασε 93 δολάρια κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Χθες πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα που είναι.
0: Πού είναι.
1: Πω, ναι. Θέλω να μου πεις και το WTI.
0: Το WTI. Θα το βρω, εγώ θα σου πω.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα το βρω και θα σου
1: γιατί
0: πω.
1: Γιατί έμαθα και το WTI με αυτή την κρίση.
0: Ναι.
1: Και πολύ. Γιατί λέει, πόσο είναι το Brent. Ξέρω εγώ, 93 δολάρια. Το WTI.
0: Ναι.
1: Μπορείς
0: θα σου πω. Θα σου πω τώρα, το Brent είναι στα 93-82 και το
1: ωραία.
0: WTI είναι στα 86-78.
1: Φτηνά είναι το αμερικάνικο.
0: Υποχώρησε κατά 6 cents.
1: Το αμερικάνικο.
0: Ναι. Ενώ το ευρωπαϊκό ενισχύεται κατά 4 cents.
1: Θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Έχω πια πλέον, πώς το λένε, δεν το λέω για τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί είναι οι λιγότερο φταίχτες, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά πλέον δεν πιστεύω, ας πούμε. Αυτό, που έχουν κάποια αυτή την επιχειρηματολογία που μέχρι να φτάσει.
0: Καλά, και εγώ δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
1: Εντάξει τώρα, αυτό με τις τιμές, ας πούμε, των καυσίμων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
1: Όλη γη.
0: Να ξέρετε. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και είναι και Εθνική ημέρα σπουμώνη.
1: Σπουμώνη!
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παγωτό.
0: Ναι, είναι ναπολιτάνικο παγωτό όμως.
1: Πω.
0: Σερβίρεται ως επιδόρπιο.
1: Για πες.
0: Το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ιταλοί μετανάστες.
1: Πες μου, ναι.
0: Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτού. Σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι.
1: Τι λες τώρα.
0: Και έχει μέσα γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων.
1: Βάλε με ένα σπουμώνη!
0: Δηλαδή αυτό καμπύλη ζαχάρου. Κατευθείαν, με τη μία.
1: Είναι δροσιστικό όμως αυτό.
0: Το σπουμόνι.
1: Αυτό το τρώγα.
0: Κοίτα, τα ζαχαρωμένα φρούτα ούτως ή άλλως προκαλούν από μέσα εσωτερική θέρμανση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη από το τσίλι.
1: Ναι. Δεν πειράζει, είναι χειρότερη από το τσίλι. Τα ζαχαρωμένα φρούτα.
0: Λοιπόν, ζαχαρωμένα φρούτα.
1: Φτιάξε με ένα σπουμόνι εκεί πέρα να το φάω. Να σου πω. Δεν πειράζει, θα φάω εγώ το σπουμόνι σου.
0: Θα πιω εγώ την τεκίλα σου.
1: Ναι,
0: με το τσίλι. Ναι, μπράβο. Σαν σήμερα το 1866.
1: Τα τσίλια μου δεν ακούγεται ωραία.
0: Δεν ακούγεται. Καθόλου καλά. Γι' αυτό το άφησα να περάσει. Αλλά εσύ τι είπα, επιμένεις εκεί να το δώσεις έμφαση. Λοιπόν, θες να το καθιερώσουμε ως έκφραση.
1: Φάει
0: τα τσίλια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869 χωρίς επιτυχία.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Να μου πει.
1: Από τσίλι που δεν τρως, μη σε νοιάζει κι αν καείς. Καλό. Ναι.
0: Κύριε Σταύρο, φέρετε ευθύνη εσείς που της δίνετε θάρρος. Και εσείς. 1911,
1: ναι,
0: ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα.
1: Ξέρεις τι είχε κάνει.
0: Μπήκε μέσα, τον πήρε.
1: Τον πήρε, τον είχε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτρωγε σπουμόνι και κοίταζε τη Μόνα Λίζα. Και έλεγε χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Κατάλαβε.
0: Μήπως για να χαμογελάσει τη δώσανε σπουμόνι.
1: Μπορεί.
0: Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι. Αναρωτιόταν ο. Ναι. Το 1926, θα σας προσγειώνω εγώ πάλι, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παλιός.
1: Μου ήρθε άλλη έμπνευση. Περίμενε. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι και τρώγα σπουμόνι.
0: 1970. Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Έχει ανοίξει τώρα το κουτί. Λοιπόν, καταργήθηκε ο ΣΕΚ και ο ΣΠΑΠ και φτιάχτηκε ο ΣΕ. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Το 1991, σαν σήμερα, ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ,
1: ναι,
0: δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές,
1: ναι,
0: και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
1: Και παρήγγειλε πίτσες για όλους.
0: Ούτε ο κόσμος δεν ήθελε,
1: ναι,
0: δεν ήθελε το κομμουνιστικό πραξικόπημα. Ήθελε να φύγουν.
1: Τίποτα.
0: Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού.
1: Ναι, ναι. Γιατί περνάγανε πολύ ωραία πριν.
0: Εκεί μείνανε και εξακολουθούν και είναι.
1: Περνάγανε τέλεια.
0: Το 2004, σαν σήμερα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα,
1: βέβαια,
0: η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη Δισκοβολία.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης.
1: Δεν ξέραμε πού μας ερχόντουσαν τα μετάλλια,
0: ναι,
1: ρε παιδί.
0: Χαμός γινόταν.
1: Πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο. Εμένα, εγώ τον αγαπώ. Ο Διονύσης δεν είναι και φαν καθόλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αδιάφορο,
1: μου άρεσε. Καθόλου. Γιατί τον χάσαμε το 2020. Ο Κένι Ρότζερς.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Έχει κάνει και τα φοβερά ντουέτα. Ένα,
0: ναι,
1: από τα αγαπημένα μου είναι με την Dolly Parton. Το Islands in the Stream.
0: Ναι.
1: Islands in the. Λοιπόν.
0: Να αρχίσω κι εγώ. London Calling. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 52 ο Τζο Στράμερ, ο τραγουδιστής των Κλάς.
1: Καλή και ο Βασίλης Πολυδούρης το 1945.
0: Δεν μπορώ να τον τραγουδήσω όμως.
1: Έχει γράψει φοβερές μουσικές.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον τραγουδήσω.
1: Για ράμπους, για.
0: Για ράμπους.
1: Ναι, το ράμπα, τα ράμπο, τα.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο κύριος Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, βρέθηκε με ένα τσεκούρι. Λοιπόν, το 1900. Δεν ήταν τσεκούρι, ήταν η Αξίνα.
1: Λέει να κλαίει αυτή που κλαίει κάτι 5 Ιουλίου.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση, δεν είναι τροτσκίστρια. Το 1951 ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής και το 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης.
1: Πες ήταν ο Εμπεδοκλής.
0: Έλληνας τραπεζίτης. Ναι.
1: Ήδη στην εμπορική.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Εμπορική τράπεζα. Υπάρχει.
1: Η εμπορική ήταν αυτή που έγινε αλφα. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα.
0: Όχι, αγοράστηκε και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, λαϊκός τραγουδιστής.
1: Αχ, ωραίος.
0: Θυμάμαι που είχε πάρει ο Διονύσης Αβόπουλος,
1: ναι,
0: ο αείμνηστος, ο αξέχαστος, ο σπουδαίος Διονύσης Αβόπουλος.
1: Σπουδαίος,
0: είχε πάρει τον το Μενιδιάτη,
1: ναι,
0: σε ένα δίσκο και τον είχε βάλει να τραγουδάει στο Ναχαρνία που γύρισε από τα Θυμαράκια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το δίσκο τον είχε βάλει. Και είχε ακούσει ο Σαβόπουλος τότε που έβαλε μέσα λαϊκό τραγουδιστή που αυτό που αλλοιώνει στο πνεύμα του,
1: ναι,
0: του Σαβοπουλισμού.
1: Γιατί
0: ήταν, ναι, τη, ναι, ιδεολογική καθαρότητα, ναι, του Σαβόπουλου. Περισσότερο,
1: ναι,
0: από τον Σαβόπουλο.
1: Άντε.
0: Ο Σαβόπουλος που έκανε ντουέτο με την Μπέλου, ας πούμε. Δηλαδή, ή με τη Δόμνα Σαμίου. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Καλά τα πες. Πολύ ωραία τα πες.
0: Δεν άντεχα να μην τα πω.
1: Μπράβο σου. Και μπράβο σου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Στις Αίρες, 22 βαθμούς. Ζεστά, παιδιά. Πολύ... Α, ζέστα, παιδιά. Πολύ ζέστα. Σπουμώνει, σπουμώνει, γίνεται η αγορίδα μέλι. Άσχετο. Αϊντε! Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Όχι, όχι, όχι, θα πω και στον Παναγιώτη μια καλή μέρα.
1: Θα πεις, Διονύση.
0: Από την Νέα Πολη, τη Λακωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, 25 βαθμούς.
1: Εντάξει, να του πεις και του.
0: Να μην του πω.
1: Βέβαια, του Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Πολη, τι καιρό έχει.
0: Μου κάνει νοήματα.
1: Τι καιρό έχει στη Νέα Πολη.
0: 25 βαθμούς έχει, παιδί.
1: Εντάξει, ζέστα.
0: Η Νέα Πολη είναι χαμηλά.
1: Νότια, παιδί μου, πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω, δεν είναι ύψωμα όπως μας είχαν χθες στις Τούρφα, Στέρφα. Πού είναι αυτό το, πώς στην Καλαμάτα, πώς μου το λέγες θες. Το ύψωμα, το Στέρφα.
1: Η Βέργα, καλέ.
0: Βέργα.
1: Βέργα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ωραία στη Βέργα.
0: Ωραία, ωραία θέα έχει αυτή η Βέργα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο επισημαίνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, Σεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και επειδή έφτιαξε διάφορα πέρυσι σε δροσερού Σαββατοκύριακο και τέτοια, σήμερα θα φτάσει 38 στα υπηρετικά. Στα παράκτια θα είναι 34 με 36. Να ξέρετε, αλλά το Σαββατοκύριακο είπαμε θα φτάσει, θα δείξει και 40.
0: Τι λένε.
1: Σε κάποιες περιοχές. Αυτό σας το λέγαμε χθες. Δεν το λέει τώρα η Έμι.
0: Όχι.
1: Ναι. Αλλά θα δείξει 40 αυτό το Σαββατοκύριακο, να έχετε το νου σας. Επίσης, να έχετε το νου σας, γιατί πάλι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο. Έτσι, κυρίως, πρωτίστως. Λοιπόν, και λένε κάποιοι ότι επειδή θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, θα στεγνώσουν τα πάντα, όχι ότι ήταν δροσερά, ας πούμε, ή υγρά. Ε? Ναι, δεν είχαν υγρασία ιδιαίτερη. Εντάξει, κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που έριξε και κάτι βροχούλες. Αλλά μέχρι εκεί. Γενικώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Άρα θα είναι πολύ εύκολη ύλη καύσιμη.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε κατά νου. Απλά το λέω. Γιατί αρχίζουν και πυκνώνουν τα βίντεο, ας πούμε, με διάφορους τύπους που ξαφνικά τους φεύγει το τσιγάρο από το χέρι, ας πούμε. Α, το έχουν απ' έξω
0: αυτό. Το
1: οδηγούν με το χέρι απ' έξω. Γιατί
0: έχουν και κρέμεται είναι, το χέρι.
1: Ναι. Οδηγούν με το ένα χέρι γιατί είναι σοφεράτζες.
0: Και γιατί λοιπόν, το δροσίζουν.
1: Ναι, και το τσιγάρο το παίρνει αέρας. Ναι. Ή το πετάνε. Μπας περιπτώσει. Όλο τέτοια βίντεο όμως κάνε μπροστά εντωμεταξύ. Άμα δεις ένα, μετά σου κάνουν διάφορα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρα.
0: Εντωμεταξύ, κάποια στιγμή λέγανε μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Θυμάσαι παλιά, τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά βγήκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, στην πορεία και λέει είναι μύθος ότι παίρνει φωτιά από τσιγάρο. Γιατί είναι μύθος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και είχε αυτό, επειδή βόλευε κάποιος.

0: κάποιους που είναι μουλάρια ούτως ή άλλως.
1: Μην μιλάς έτσι. Δεν
0: να σου πω κάτι. Απολύτιστος είσαι. Άμα πετάς το τσιγάρο σου από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Οτιδήποτε πετάς.
0: Άμα πετάς σκουπίδια. Άμα πετάς, ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων από το, από το αυτοκίνητο.
1: Αυτό που βλέπω πρωί-πρωί που τρώνε το κολατσό του το πρωί για να πάνε στη δουλειά του ή οτιδήποτε, ας πούμε, και πετάνε το παράθυρο
0: το χαρτί από την τυρόπιτα.
1: Από την τυρόπιτα μαζί με τη χαρτοπετσέτα. Το κάνουν πάντως μπαλίτσα με αυτό. Ναι.
0: Είχαμε ένα οικογενειακό φίλο, ο οποίος όποτε πετύχαινε άνθρωπο μπροστά του, ο οποίος οδηγούσε και πετούσε πράγματα από το αυτοκίνητο, τα σταματούσε, τα έπαιρνε και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
1: Το έχω δει να γίνεται και στην Ιαπωνία με μια. Ήταν ένας τύπος με μηχανή. Ναι. Είχε δικάβαλο, είχε και άλλο άτομο πίσω που έκανε αυτή τη δουλειά στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έτρεχε πίσω από κόσμο, πετούσε πράγματα και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
0: Ναι.
1: Μία, δύο, τρεις, θα μάθεις,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα που είπα στην Ιαπωνία έχει εκτέλεση θανατοποινή. Στην Ιαπωνία.
0: Δεν έχει καταργηθεί.
1: Δεν έχει καταργηθεί η θανατοποινή στην Ιαπωνία.
0: Αλλά δεν κάνουν τόσες πολλές όσο κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι και το ότι άλλαξε και η κυβέρνηση. Αυτή η Σανάε Τανακαϊτσι.
0: Τανακαϊτσι
1: είναι λίγο πιο.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτός είχε ρίξει έφλεκτο υγρό σε αίθουσα πατσίνκο. Είναι παιχνίδι παρόμοιο με τον μπιλιάρδο, στο πατσίνκο.
0: Να σου πω κάτι, άκουσα. Είχε ρίξει υγρό σε αίθουσα πατσίνκο.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και μετά του βάλει φωτιά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, καταλαβες. Με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή του τέσσερις πελάτες και ο υπάλληλος. Πέντε άνθρωποι δηλαδή. Τους έκαψε ζωντανούς, δηλαδή, κοντολογείς. Σε ένα χώρο που
0: πήγαν να παίξουν οι άνθρωποι πατσίνκο. Και τους έκαψε. Ναι,
1: ναι, αυτό.
0: Πατσίνκο. Θα πω τη αδερφή μου να πάει να δει το πατσίνκο.
1: Σε ένα μπιλιάρδο, λέμε.
0: Να το δει, ρε παιδί.
1: Ναι, να το δει.
0: Τι είναι το πατσίνκο.
1: Ναι.
0: Όπου...
1: Θα πάει η αδερφή σου Ιαπωνία, ε.
0: Ναι.
1: Έχει βροχές να της πεις. Το ξέρει. Λοιπόν. Άλλα πράγματα. Άλλα θέματα. Έλεγες πριν ότι γίνονται πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Τι γίνεται άλλο στο εξωτερικό? Οι Τούρκοι. Κάτι έχουν οι Τούρκοι.
0: Έχουν νευρούλια.
1: Τι έχουν νευρούλια?
0: Έχουν πολλά νευρούλια. Πολλά. Δηλαδή είναι, περιμένουν, ρε παιδί μου, κάθε μέρα να γίνει κάτι σε σχέση με. Δηλαδή στην Ελλάδα, α πούμε. Π.χ. να πέσει από το μέτρο η θερμοκρασία. Μπορεί να βγάλει ένα κίνητρο στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Τώρα που πάρθηκε απόφαση να εκπληρωθεί νωρίτερα το δάνειο, α πούμε.
0: Αποπληρωμή.
1: Η πρόωρη αποπληρωμή του δανείου.
0: Μπορεί να βγάλουν πριν το Πασόκ ανακοίνωση.
1: Να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε ότι αυτό παραβαίνει τους διευθύνσεις. Και εμάς δεν μας ρωτήσατε γιατί ένα μέρος της Ελλάδας, της παράκτειας ζώνης από την οποία βγήκαν έσοδα μέσω της αλίας
0: και του τουρισμού
1: κτλ. Δεν σας ανήκει.
0: Ναι, δεν είναι στην υφαλοκρηπή.
1: Είναι ικανοί να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό.
0: Ξεκάθαρα όμως.
1: Παιδιά, μην παλαβεί άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είναι καλά.
1: Γιατί δεν ακολουθούν την τακτική που ακολουθούν και απέναντι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ τους βομβάρδισε μία βάση που θέλαν να την κάνουν δικό τους προπύργιο, εν πάση περιπτώσει, στη Συρία. Εντάξει,
0: ναι, σου,
1: 70 χιλιόμετρα από τα σύνορά τους. Ωραία.
0: Ναι.
1: Εντός του εδάφους της Συρίας. Τους τον βομβαρδίσαν οι Ισραηλοί. Έτσι και τους είπαν μήνυμα, το λάβατε τώρα το μήνυμα ή θέλετε να έρθει κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Βγήκε η Προεδρία και απάντησε. Δεν θα παρακολουθήσουμε την παγίδα του Νετανιάχου. Γιατί δεν το λένε και σε εμάς αυτό. Να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Αντί να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις, να λένε δεν θα ακολουθήσουμε την παγίδα της Ελλάδος. Και να σταματάει εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Ιδέες δίνω.
0: Εντάξει. Ναι. Για να μην είναι μονότονο.
1: Κάντε με αναλυτή.
0: Γιατί, γιατί βγάζουν, ξέρω εγώ, μια ανακοίνωση και στο τέλος, ό,τι υπουργείο και να είναι, εξωτερικών είναι, άμυνας είναι. Ξέρω εγώ.
1: Ρίχνει και ένα
0: οικονομικό...
1: δεκάρικο για την Ελλάδα.
0: Όχι, ρε παιδί, βγάζουν μια ανακοίνωση για την Ελλάδα.
1: Α,
0: ναι. Και για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Και μετά λένε ότι είμαστε φίλοι.
0: Και λένε ότι είμαστε φίλοι στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος λένε πάντα η καλή φιλία και η γειτονία.
0: Και εκεί μπερδεύεσαι λίγο. Και λες, ρε μάνα μου, ή θα μου τα χώσεις καλά, ας πούμε, και θα μου τα πεις, ας πούμε, στα... πώς το λένε. Ή. Τι στο τέλος, τι αγάπες, ας πούμε. Αγαπιόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και διακήρυξη των Αθηνών. Α, είπατε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Από τη Νέα Κύο. 22 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Επίσης. Φωτογραφία με βαρκούλες βλέπω. Ψαροβαρκούλες τις κόβω. Ναι, τέτοιες είναι.
0: Τι θα είναι.
1: Τέτοιες.
0: Τέτοια εποχή.
1: Τέτοιες έχεις στη Νέα Κύο.
0: Είναι.
1: Τώρα, επειδή.
0: Είχα πάει διακοπές στη Νέα Κύο, μικρή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έλεγα, επειδή βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ και μας ρωτάνε και συχνά και από την τηλεόραση και οι φίλοι ακροατές τι γίνεται με την κίνηση και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε, δεν έχει ακόμα πολύ, αλλά σήμερα Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, είδα περισσότερα φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Επειδή κάποια καταστήματα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι κλειστά, άρα δεν υπάρχει και η ανάγκη τροφοδοσίας τους με διάφορα, καταλαβες?
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι ενώ Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα ανοίξουν και έτσι κάνουν τα κουμάντα τους. Και είχε πολλά φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Να έχετε το νου σας. Όπλα να το πω στους φίλους ακροατές.
0: Καλά κάνεις και
1: δεν έχει πυκνώσει ακόμα, βέβαια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γυρνάνε διάφοροι από τις διακοπές. Το βλέπουμε γύρω μας. Ακόμα δεν έχει πήξει κίνηση πάντως. Να το λέμε και αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι. Όχι, γιατί είναι κάποιοι που
0: όχι,
1: λένε.
0: Όχι, δεν έχει ακόμα.
1: Γυρίσανε.
0: Θεωρώ.
1: Φύγανε στις 14 Αυγούστου και γυρίσανε στις 16.
0: Όχι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Ή αν γυρίσανε, μείναν στα σπίτια του, εν πάση
0: περιπτώσει. Ο περισσότερος κόσμος θα γυρίσει την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: 28, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί η Διονύση μου, τα σχολεία ανοίγουν στις 11.
1: Ναι, άρα έχουν μέχρι τις 5-6 να αφήσουν τα παιδιά ακόμα στην περιφέρεια. Στην Ήπεθρο.
0: 28 θα γυρίσουν, να μαζεύονται, ρε παιδί μου, να κάνουν τα ψώνια τους, να τακτοποιηθούν, να δουν τους.
1: Παιδιά, εγώ όταν ήμουν όταν πήγαινα σχολείο.
0: Άλλες εποχές, Διονύση.
1: Τρεις μήνες στο Λιβάδι και γυρίζαμε την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Την παραμονή όμως.
0: Μου, άστο τότε.
1: Ναι. Γιατί?
0: Αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Ναι. Αλλάξανε αυτά,
0: ναι.
1: Και αυτά αλλάξανε.
0: Βέβαια, όλα.
1: Τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο.
0: Τίποτα. Τα έχουν σοπεδώσει όλα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ήταν που λες χθες και κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά φτάνει μια βάρκα.
1: Ναι.
0: Με διακινητές, με παράνομους μετανάστες στη Μούρθια.
1: Στη Μούρθια, ναι.
0: Και άρχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα πες μου, είσαι στην Ξαπλώστρα.
1: Ναι. Και εδώ έχει γίνει αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: παλιά,
1: εδώ το έχουμε δει. Παλιά, ναι.
0: Παλιά.
1: Παλιότερα. Το έχουμε
0: αυτοί
1: δει.
0: Δεν ξέραν όμως, ήταν άμαθοι.
1: Στη Μούρθια.
0: Ναι.
1: Μα δεν είδαν τι έγινε στη Θεούτα.
0: Μην πάτε στην Ισπανία διακοπές, λέτε στην Ελλάδα.
1: Όχι, μην θα δημιουργήσει κανένα διπλωματικό
0: σιγά,
1: τώρα.
0: Σιγά,
1: δεν
0: δημιουργήσω διπλωματικό.
1: Γιατί?
0: Άντε καλά.
1: Άμα θέλετε, πάτε στην Ισπανία.
0: Όχι, να μην πάνε.
1: Όπου θέλετε. Έχει όχι. Πολύ ζέστη στην Ισπανία κατά
0: κύριο. Χάλια είναι στην Ισπανία.
1: Έχει πολύ ζέστη.
0: Είναι και ακριβά στην Ισπανία.
1: Ναι. Βλέπω διάφορα. Α πούμε, πάνε στη Μαγιόρκα. Γιατί?
0: Γιατί
1: να πάνε στη Μαγιόρκα.
0: Υπερτουρισμό.
1: Ναι.
0: Σα βρίζουν κιόλας. Δηλαδή πάτε και.
1: Κάνουν διαδηλώσει
0: εναντίον. Στι Βαρκελόνε και σε όλα αυτά.
1: Ελάτε εδώ
0: σας βρίζουν.
1: Στην Ανάφη.
0: Εμεί σα βρίσαμε ποτέ.
1: Ποτέ. Όχι, βρίσαμε κάποιου. Του Ισραηλινού.
0: Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό δεν του βρίζουμε εμεί. Συγκεκριμένοι του.
1: Ναι, συγκεκριμένοι του βρίζουν γιατί έτσι. Έβλεπα οδηγίες. Τώρα που θα ξεκινήσετε για οδηγίες, για διακοπές, λέει, πάρτε μαζί σας την καφίγια σας. Γιατί? Ό,τι. Δηλαδή, λες, πάρε μαζί σου το μαγιό. Ναι, να το πάρω το μαγιό και θα κάνω μπάνιο.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου την ηλιοπροστασία και το παρμπρίζι του αυτοκινήτου.
0: Mm.
1: Πάρε μαζί σου την καφίγια.
0: Γιατί?
1: Έχουμε όλοι. Έχουμε όλοι καφίγια.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ έχω τέσσερις, αλλά έθερον εκάτερον.
0: Δεν έχω.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις τέσσερις, θα μου δώσεις μία.
1: Να με.
0: Γιατί αυτό είναι σαν το.
1: Έχω, ναι.
0: Σαν το φαρμακείο του αυτοκινήτου.
1: Όχι.
0: Να με γράψουνε.
1: Όχι, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Η Αρτέμιδα είναι η Λούτσα, έτσι. Για αυτή την ίδια μιλάμε. Ναι, ναι. Είναι κάπου αλλού η Αρτέμιδα.
0: Όχι, καλέ.
1: Ναι. Όμορφη μέρα, λέει, καλό, για όλους με υγεία και καλό προσωπικό. Μακάρι. Το ευχόμαστε για όλους εμείς.
0: Σίγουρα θα με γράψουν.
1: Όχι, δεν θα σε γράψουν.
0: Όχι. Αγχώθηκα.
1: Αλήθεια, από πότε ξεκινάει αυτό που πρέπει να έχουμε 32.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Πράγμα. Πότε έχει ξεκινήσει.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Πρέπει να έχουμε 32 πράγματα στο.
0: Πουλάνε μέχρι και σε περίπτερα.
1: Να πάω να πάρω.
0: Και είναι κάτι κουτάκια τόσα δά.
1: Μην ακούει η τροχέα τώρα.
0: Είναι μικρά κουτάκια. Και λέω που χωράν 32 εδώ μέσα.
1: Εντάξει τώρα, το ένα ας πούμε είναι Γάζα. Το άλλο είναι.
0: Όχι, Διονύση, τα έχουν στριμώξει.
1: Λευκοπλάστη.
0: Και φαντάζομαι ότι αν τύχε. Για να πει, για να δω τι έχει μέσα. Και αν τα ανοίξει, θα πεταχτούν οι μπόνια. Και μετά δεν θα μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πακτωμένα, πώς το λένε.
1: Ναι, πρέπει. Ναι, αυτά έτσι τα παίρνεις, έτσι τα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι εγώ, με βάλανε και πήρα αλυσίδες για το αυτοκίνητο. Θυμάμαι εγώ, τις έχω ακόμα στο κουτί. Στο παρμπρίζ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αφού δεν χιόνισε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις έχεις.
1: Όχι, όχι. Ντροπή πράγματα όμως, να μην χιονίσει. Εκεί ήθελα να το φτάσω εγώ. Δεν ήθελα να το πω για τις αλυσίδες. Καλά κάνω και τις πήρα. Αλλά να μην έχει χιονίσει καθόλου, να μην τις δοκιμάσω και δεν είναι και αλυσίδες, είναι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Να μην δοκιμάζω πώς μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι έχει γίνει με αυτή τη βοηθό του Τραμπ?
1: Ποια βοηθό του
0: Τραμπ? Αυτή τη Χάρπ.
1: Τι να έχει γίνει?
0: Γιατί ασχολείται όλος ο κόσμος, δηλαδή ξαφνικά τώρα, επειδή δεν έχει δύσεις, ας πούμε.
1: Επειδή, όχι, επειδή είναι όλο και περισσότερο μαζί της. Επειδή του γράφει τα. Αποκαλύφθηκε ότι αυτή γράφει τα μηνύματα στο Truth Social και όχι ο Τραμπ. Αυτός το πολύ πολύ να της υπαγορεύει κανένα, αλλά έχει αυτονομηθεί και γράφει και δικά της ενδεχομένως. Ναι, αλλά άμα γράφει αυτή τα στο Truth Social, μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει οικονομίες ή χώρες ολόκληρες, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα. Εγώ δεν είδα αυτό. Επειδή είχε εμφανιζόταν συνέχεια αυτή.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Τι κάνετε.
2: Έτσι, ευνηδίως και εμείς.
0: Καλά κάνετε.
2: Βάλουμε.
0: Λέγαμε για την Νάταλι Χάρπ.
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Α, αλλά εντάξει, εγώ επικεντρώνομαι στο πουκάμισο. Του Διονύση.
0: Είναι
2: γιατί
0: Παρασκευή.
2: Είναι Παρασκευή σήμερα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Και καύσον μαζί. Αυτό το πορτοκαλί
1: να σας τα υπενθυμίζω.
3: Έχει και μία συνυποδήλωση κρυφή του καύσωνα.
1: Πώς, τι έχει?
3: Μία κρυφή συνυποδήλωση.
1: Κρυφή συνυποδήλωση.
3: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε αυτό.
3: Ότι θα,
1: το χρησιμοποιώ
3: μετά.
1: Τώρα θα το χρησιμοποιώ.
3: Θα πάω στην παραλία μετά την εκπομπή. Μάλιστα. Αυτό κραυγάζει.
2: Μα έτσι το είχαν και στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από την τιμή έλεγαν κρυφή συνυποδήλωση. Είχε μετά ήταν η τιμή. Πρώτα χρώματα αυτά, μετά.
1: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, εμείς λέγαμε πριν για την απόφαση του ΣΤΕ για τον 13ο και 14ο μισθό. Εσείς λέτε για τη Χάρπη και τι.
1: Εμείς λέμε για τις ΗΠΑ.
0: Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο πάρα πολύ. Γιατί αποκαλύφθηκε ότι γράφει και εκείνη και κάποια από τα μηνύματα τη αναρτήση στο Truth Social του Τραμπ.
1: Αλλά είχε εκτοπίσει από την εικόνα του Τραμπ. Είχε τελείωσει τη Μελάνια. Είχε φύγει η Μελάνια. Δεν υπήρχε. Και χθες εμφανίστηκε η Μελάνια και λέει: έμαθα με ψάχνατε. Εδώ είμαι. Με τέτοια πράγματα ασχολούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το πέτσι, πρόσεξε. Έμαθα με ψάχνατε.
1: Ναι, αυτό. Με αυτό το ύφος.
0: Εδώ είμαι.
2: Έμαθα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Το άκουσα, συγγνώμη κιόλα. Το θέμα είναι, επειδή το συζητούσαμε και με τον Άγη προηγουμένως, ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και αναρωτιόταν και η Γεωργία, όπως και όλοι μας, με ποια στρατηγική και με ποιο αφήγημα, παρότι απεχθάνομαι τη λέξη και δεν τη χρησιμοποίησε η Γεωργία, θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις κάλπες.
1: Ότι είναι ο καλύτερος. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Είμαι ο καλύτερος, τα έχω καταφέρει καλύτερα από όλους. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν ήταν σκουπίδια. Και ναι. Αυτά.
0: Και εγώ ήρθα να σας σώσω.
1: Αυτά.
0: Και σας έχω δώσει ήδη.
1: Δεν έχετε δει που έχει πάει η τιμή της βενζίνης.
0: Και των αυγών.
1: Πολύ υψηλότερα από ό,τι ήταν. Μπάιντεν, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιοι Αμερικάνοι θα το πιστέψουν.
0: Τι του στέλνει του συμβούλου, ναι. Πάρει εμάς.
1: Αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό ότι στρατηγική. Ο ίδιος είναι το αφήγημα πάντοτε.
0: Ακριβώς.
2: Ο ίδιος είναι η προεκλογική.
1: Τι άλλο χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
3: Τι Χάρπ.
0: Και η Χάρπ.
1: Η Χάρπ που του φτιάχνει την εικόνα, τη δημόσια εικόνα μέσα στο Truth Social.
0: Τη Χάρπαστη.
3: Η Χάρπ δεν είναι τη Χάρπαστη.
1: Παιδιά, τη Χάρπ τη βάζουν, την είχε κουβαλήσει και μέσα και στο πορτμπαγκάζ του, ας πούμε, την είχε βάλει.
0: Τον κυνήγανε η παιδιά στη Σκωτία, δεν θυμάστε.
1: Υπήρχαν και τέτοια βίντεο.
0: Τρέχει από πίσω συνέχεια. Τρέχει και ζητήσει συγγνώμη.
1: Καλά, δεν θα πιάσουμε τα κουτσομπολιά που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όχι, μα ζητήσει συγγνώμη ίδια.
1: Για τις σχέσεις του. Ναι,
0: όχι,
1: αυτό.
0: Ποιες σχέσεις, μωρέ.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Ποιες σχέσεις.
1: Δεν θα μπω, εγώ δεν μπαίνω στα κουτσομπολιά, παιδί μου. Δεν,
0: ποια κουτσομπολιά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχέση.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Είναι εντυπωσιακό το ότι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, για να θυμηθούμε και τον τίτλο και σκάνδαλα και χιλιαδιό.
1: Ταινία.
2: Προσαρμόζονται. Ήταν. Ναι, ήταν η ταινία για το Watergate, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Προσαρμόζονται στην περσόνα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν την υπηρετούν απλώς, προσπαθούν και οι ίδιοι να εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα. Και αυτό είναι μια σαφής προεκλογική στρατηγική.
1: Ναι, μέχρι την ώρα που θα τους αδειάσει και θα τους εσχολάσει.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: έγινε
0: ναι, ναι.
1: Με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Την οποία την καημένη την είχε αφήσει στο αεροπλάνο που θα γινόταν στόχος από το Ιράν, υποτίθεται, και αυτός είχε φύγει με μεταγωγικό, άλλο στρατιωτικό.
2: Μα τι θα έκανε, αν του έπαιρνε όλοι, δεν θα ήταν τζάμπα όλη αυτή η κρυφή επιχείρηση.
1: Μα, ναι, αλλά είχε αφήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μαζί με 18 δημοσιογράφους, του είχε αφήσει το αεροπλάνο που υποτίθεται.
3: Αυτή ήταν μέρος της παραπλάνησης. Θα δεχόταν.
1: Ναι, αλλά θα δεχόταν. Συνυποδηλώνει ότι. Σκασίλα του. Σκασίλα του για αυτού,
0: καταλαβαίνετε.
2: Υπάρχει προβάδισμα, υπάρχει προκάθισμα. Δυστυχώς έχει συνέπειες. Σου λέει μέχρι εκεί αυτή είναι η σειρά προτεραιότητα. Τι να κάνουμε,
1: πάντως
2: υπόλοιποι...
1: και η Λέβιτ, πώς τη λέγανε, και η άλλη που είχε διαλέξει για το FBI, και διάφοροι άλλοι πριν τον Πατέλ. Διάφοροι τέτοιοι τύποι έχουν εξαφανιστεί έτσι από πρόσωπο γης. Υπάρχουν και διαρροές και καρατομήσεις και στο στενό πυρήνα του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν γίνει his master's voice και εικόνα δικιά του.
2: Τελείως. Και να το πούμε ότι ακόμα και με αυτές τις αλλαγές δεν έχει καμία σχέση η δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ με την πρώτη και την περιστρεφόμενη πόρτα των στελεχών, ακόμα και επιτελαρχών του Λευκού Οίκου, που δεν κρατούσανε πολύ καιρό. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε δει και από τους ειδικούς επιστημονικά ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος περισσότερο αρέσκεται να είναι υποψήφιος παρά πρόεδρος. Άρα χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάθε μέρα την ένταση των εκλογών. Άρα ίσως και η εναλλαγή των προσώπων κάπως τον βοηθάει σε όλο αυτό.
1: Αυτό είναι μέχρι την ήττα. Δηλαδή μέχρι να ιτηθείς. Έτσι,
2: μα γιατί... δεν έχει ιτηθεί αν ρωτήσεις τους ψηφοφόρους του.
1: Καλά, ποτέ.
2: Έχει
1: ναι.
2: κερδίσει πότε... τρεις εκλογές και τη.
3: Απλά στη δεύτερη φορά που τον έγινε ενωθία. Ναι, ναι,
1: σωστά, σωστά.
3: Ψηφοφόρους του. Έχετε μέρος δίκιο. Αυτόν.
0: Μεγάλη, μεγάλη.
1: Έχετε δίκιο.
3: Πάντως ο J.D. Vance έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, γιατί διάβαζα χθες ότι μαζεύει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αλλά αυτό θα είναι παρόν στην κούρσα του 28 από ό,τι φαίνεται.
1: Λίγο πολύ τον έχει δείξει ο ίδιος ο Τραμπ. Έχει ζητήσει και από επιχειρηματίες να τον στηρίξουν. Άρα. Λίγο πολύ τον έχει δείξει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει φανεί τι θα κάνει ο Ρούμπιο, γιατί έχει και αυτός ένα ενδιαφέρον. Θέλει και ο ίδιος να είναι ο ανταυτού. Αλλά απλά
0: θέλει. Αν είχα να διαλέξω, το δεύτερο θα διάλεγα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Το δεύτερο θα διάλεγες. Είσαι με τον Ρούμπιο, Κατερίνα.
0: Όχι, θεωρώ ότι ο Vance είναι μια πολύ εξελιγμένη μορφή του τραμπισμού, ας πούμε. Είναι νέος. Έχει περισσότερη απήχηση, φαντάζομαι.
1: Να θυμίσουμε.
0: Και είναι τρομακτικό αυτό το οποίο. Θυμάστε τη συμπεριφορά του με τον Ζελένσκι,
1: Εκτός από τον Ζελένσκι, να θυμίσω ότι η φορά που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, η πρώτη φορά.
3: Διάσκεψη του Μονάχου.
1: Μας είχε πάρει για διγενές 14 όλους. Με το λάθρο μεταναστευτικό, ο όρος δικός του, όχι δικός μου. Με τη καταπάτηση των ελευθεριών, με την λογοκρισία κάτι ακροδεξιών τύπων. Ας πούμε, τους οποίους παρακολουθεί και θαυμάζει και διάφορα τέτοια πράγματα. Στην πρώτη του επαφή στην Ευρώπη. Οπότε αυτό δεν είναι καλό προμήνυμα, ας πούμε.
0: Και η δημοκρατική νανούλια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχουν.
1: Οι δημοκρατικοί υπάρχουν και παρεπάρχουν. Και έχουν και μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Ποιους θα βγάλουν, θα βγάλουν σοσιαλίζοντες ή θα βγάλουν πιο μετριοπαθείς.
0: Πείτε μου τώρα μια ηγετική μορφή των δημοκρατικών. Που ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Νομίζω
0: που να ακούγεται όμως και σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Νιούσομ, ναι, ίσως.
2: Υπάρχουν πολλές μορφές. Το πρόβλημα είναι ότι παλιά λέγανε, ας πούμε, στην Αμερική ότι οι δημοκρατικοί, μάλλον οι ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αρχές, οι δημοκρατικοί δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Δηλαδή ότι οι μεν δεν οροδούν προουδενός και οι δε έχουν πρόβλημα να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Αυτό έχει αλλάξει. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν οι χρηματοδότες για τις ενδιάμεσες εκλογές και για κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθορίσει το προφίλ που συγκεντρώνει την προσοχή και τις ψήφους, άρα εκεί στοχεύουν και οι χρηματοδότες. Όταν θα λείπει πλέον από το ψηφοδέλτιο το όνομα του Αμερικανού Προέδρου, θα δούμε τι ακριβώς έχει επιζήσει και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τι έχει εμπνεύσει στο ενδιάμεσο διάστημα στους Δημοκρατικούς, ούτως ώστε να αναμετρηθεί. Ο Ζόραν Μαντάνι στη Νέα Υόρκη είναι ένα παράδειγμα πιθανής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, εάν θέλει να πετύχει ενεργοποιώντας ένα πιο ριζοσπαστικό εντός εισαγωγικών ίσως.
0: Διχάζει όμως ο Μαντάνι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Και τον χρησιμοποιούν ήδη οι Ρεπουμπλικανοί ως φόβητρο ότι ψηφίστε για να δείτε τι θα σας έρθει.
3: Πάντως, στις τοπικές εκλογές που έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρες, καταγράφηκε μια ενδιαφέρουσα τάση ότι οι πιο ριζοσπαστικοί, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά δημοκρατικοί, αυτοί που έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί πολύ έντονα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στην περίπτωση της επίθεσης στο Καπιτόλιο και της νοθείας στις εκλογές του 20, φαίνεται να καταποντίζονται και ότι το εκλογικό σώμα των Δημοκρατικών επιθυμεί μια πιο μετριοπαθή φωνή. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Εξαρτάται, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως έγινε προχθές ή χθες στη Φλόριντα, για παράδειγμα, που βγήκε μια, γι' αυτό είπα πριν τον όρο σοσιαλίζουσες φωνές, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα, και πολέμιους του εναγκαλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Γιατί έχουμε και αυτό, έχουν και αυτό το εσωτερικό πρόβλημα οι δημοκρατικοί. Αν είναι, υποστηρίζουν αναφανδόν το Ισραήλ ή όχι αναφανδόν, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να πάρουν και κάποιες αποστάσεις από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Έχουν και αυτό το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην κάλπη των προκριματικών εκλογών τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας βγάλουν άκρη.
0: Τα λύσαμε αυτό, όλα. Ναι.
3: Τα λύσαμε όλα. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβρη. Οι δικές μας, από ό,τι φαίνεται, αργούν. Δεν αργεί ο καύσωνος, ωστόσο. Θα πάτε κάπου το Σαββατοκυριακό, Διονύση. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι.
1: Με το που κάνεις αυτό, πρέπει να πάω κάπου.
0: Όχι, είμαστε επιφυλακοί.
1: Είμαστε επιφυλακοί.
0: Αχρίαστοι να είμαστε.
2: Αυτό το που κάμισο μου θυμίζει το τέλος του Σημαδεμένου, που είχε μια έτσι τυχογραφία στο μετρό την ώρα που ο Πατσίνο την έκανε. Όχι, συγγνώμη, του Καρλίτο. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, ναι. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, αυτό, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Αυτό το χρωματάκι ήταν.
1: Μάλιστα, υπέροχα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλό
3: Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας,
3: γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς.
1: Πού να πάμε?
0: Να βγούμε από το στούδιο.
1: Α, να πάμε, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί πάει 7 η ώρα.
1: Ναι.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρου στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Αυτή η Beatles, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι η Beatles αυτή.
1: Ναι, όχι, διασκευές επί διασκευών.
0: Ρέγγι, ας πούμε, το All You Need Is Love.
1: Διάβαζα ότι ένα από τα τραγούδια που έχουν διασκευαστεί πιο πολλές φορές στην δισκογραφία είναι το Yesterday.
0: Βέβαια, ναι.
1: Μιλάμε πάνω από 3.000 διασκευές, λέει.
0: Ναι.
1: Χαμός, χαμούλης.
0: Βέβαια, το έχουν αλλάξει τα φώτα του Yesterday.
1: Καλημέρα στο Σταμάτι από Τυχείο. Καλό που σου κού μας εύχεται.
0: Επίσης.
1: 25 βαθμούς, 10 μέρες για να φύγει το καλοκαίρι. Η φωτογραφία που μας στέλνει στο μέσο Viber είναι από τη Δυτική Χίο τώρα, η παραλία Λυθίου, στο βάθος τα ψαρά.
0: Πολύ όμορφα.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Βλέπω όμως έτσι αυτό το κόκκινο πορτοκαλό σκούρο που σημαίνει ζέστη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος λέει 24 βαθμούς, 49 βαθμούς υγρασία. 49 υγρασία της 100 αυτή την ώρα.
0: Εντάξει.
1: Για τα παιδιά απέναντι, για τους Τούρκους εννοεί, που έχουν πολλά νευρούλια, έχουμε πολύ ωραίο ξύδι και θα ηρεμήσουν. Χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού είχα και εγώ νευρούλια. Ήπιετε ξύδι, είναι αποτελεσματικό,
0: όχι,
1: ή έτσι το λέμε απλά.
0: Όχι.
1: Όχι, μπορεί να.
0: Είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει.
1: Μπορεί να το δοκίμασε, ρε παιδί μου, επειδή είχε νεύρα ξύδι.
0: Όχι, είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει. Αν έχει νευρούλια γιατί είσαι γκρινιάρης μουντρούχος όλη την ώρα, εκεί το ξύδι βοηθάει.
1: Ναι.
0: Αν όμως έχει νευρούλια, όπως είχε ο κύριος Γιάννης. Απογοήτευση, στενοχώρια, δεν βοηθάει το ξύδι.
1: Δεν βοηθάει το ξύδι, θέλει άλλα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες. Να έχετε μια καλή ημέρα, κύριε Βαγγέλη. Ο κύριος Παύλος λέει: δύσκολο να αναγνωστούν τα πολιτικά δεδομένα των ΗΠΑ. Διάβασα, λέει, σε εκτενές άρθρο ότι η Κορτέζ, η AOC, η οποία έχει αμφλύνει τις θέσεις της και τον λόγο της, προηγείται δημοσκοπικά του Νιούσον για το χρήσμα και οριακά του Ρούμπιο για την Προεδρία. Στα καθημάς, λέει ο κύριος Παύλος, με αφορμή την αναφορά σας στην Ουκρανία που κάναμε νωρίτερα, διαπιστώνουμε με θλίψη ότι ο ισχυρός φιλοπουτινισμός και ο διονγκούμενος αντισημιτισμός αποτελούν το πιο σύγχρονο άγος για τη χώρα μας. Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο. Καλά τα λέτε,
0: κύριε
1: Παύλο.
0: Δεν είναι μόνο εδώ, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Είναι και σε άλλες χώρες. Και ευρωπαϊκές.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 13,5 στα Κορέστια. Κύριε Τρίφωνα, είστε ανάσα. Ανάσα είστε, δροσιάς. Δροσιά με καφέ στη Φιλιαδόνα Δομοκού.
0: Οπα.
1: Ήδη υπάρχει μια μεγάλη ανατίμηση προϊόντος στα σούπερ μάρκετ. Τι λέει. Όπα. Όπα, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν προχθές κάτι στοιχεία που έλεγαν ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα έπεσε. Ήταν μάλιστα, νομίζω τον προηγούμενο μήνα ήταν και αρνητικός, μείον 0,4 αν θυμάμαι καλά, και είναι από τους χαμηλότερους, σύμφωνα με στοιχεία που βγήκαν προχθές. Και όχι στοιχεία της Eurostat. Αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Διαβάσαμε τα ίδια στοιχεία.
0: Ναι, τα ίδια. Απλά, τι γίνεται.
1: Μάλλον λέει εμπέζουν το Θεοδωρικάκο και αυτό σε εμά. Λέει ο κύριο Γιάννη.
0: Δεν τον εμπέζουν. Ναι. Προσέξτε τι γίνεται. Είχαν ανέβει τόσο πολύ τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν ανέβει τόσο πολύ. Έχουν πάει, δηλαδή γι' αυτό γκρινιάζουμε όλοι. Γιατί παίρνει 5 πράγματα από το σούπερ μάρκετ και δίνει 80 ευρώ, α πούμε. Mm. Ό,τι και να είναι. Δεν είναι. Παλιά έλεγε επήρα και κρέα. Ας πούμε, και ανέβηκε ο λογαριασμός.
1: Για ποιες εποχές αναφέρεσαι τώρα,
0: πει. Όχι, ρε παιδί μου, παλιότερα, πριν από το μεγάλο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή, έλεγες, πήρα και απορρυπαντικά που είναι ακριβά. Ξέρω εγώ. Και τσίμπης, ας πούμε, ο λογαριασμός. Αλλά επειδή ήταν διαρκής οι ανατιμήσεις, δεν φαίνεται αυτό. Και αρνητικό να είναι. Τι πάνε να πει, ότι φτηνή είναι. Δεν φτηνή είναι. Δηλαδή, ότι μας μένουνε. Δεν μας μένουνε.
1: Mm.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όλου του κόσμου.
1: Mm.
0: Το θέμα της ακρίβειας, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Εγώ, γιατί λίγο έχω μια ένσταση περί ανατιμήσεων, δηλαδή ανεβήκαν οι τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μόλις προχθές, είναι σταθερές ή έχουν πτωτική τάση.
0: Όχι όλες.
1: Αυτό
0: έχει,
1: καταλαβαίνω.
0: Έχει και ανατιμήσεις, εντάξει. Ναι.
1: Έχει.
0: Επίσης, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πήρα ένα ταξί.
1: Ταξί.
0: Ναι, στην Κρήτη, να πάω από τον Πλατανιά στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και πλήρωσα 25 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Μετά πήρα ένα ταξί να γυρίσω από τα Χανιά στον Πλατανιά.
1: Ωραία.
0: Και πλήρωσα 17. Πώς γίνεται?
1: Γίνεται αυτό. Και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Άλλη τιμή είναι να πας, άλλη να γυρίσεις.
0: Όχι, αυτό ισχύει μόνο στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
1: το ξέρω.
0: Θέλω να το ρωτήσω και θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος, αν μας ακούει, σαν να είμαι 2 χρονών.
1: Μπορεί να μην είχε κίνηση και να είχε.
0: Δεν είχε ούτε στο πήγαινε ούτε στο.
1: Λιγότερη κατανάλωση στο ταξίμετρο. Δηλαδή να γύριζε πιο αργά.
0: Το ίδιο πήγαμε και ήρθαμε. Την ίδια ώρα κάναμε.
1: Τι να σου πω. Άφησος. Δεν ξέρω.
0: Απλά ρωτάω εγώ, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά, δεν ξέρω. Μπορεί να ισχύει αυτό που ισχύει τεκτοπλοϊκά.
1: Μπορεί, όταν σου λέει επιστρέφεις,
0: ναι,
1: να ξεκινάει από άλλη βάση το ταξίμετρο από ό,τι ξεκινάει στο πήγαινε.
0: Αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Ρωτήσαμε επίσης ένα οδικό ταξί πόσο κοστίζει να πάμε από το Πλατανιά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και λέει εξαρτάται. Από τι.
1: Ναι. Ναι.
0: Από τι. Λέει εκεί γύρω στα 50, μπορεί να είναι και 60, μπορεί να είναι και 40.
1: Εδώ δεν είχαν πιάσει έναν οδηγό ταξί που είχε ζητήσει από έναν τουρίστα για τη διαδρομή αεροδρόμιο Μόνια ένα υπέρογκο ποσό. Και φυσικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Τον πιάσανε. Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο. Απλά σου λέω, δηλαδή, ρωτήσαμε τον οδηγό όταν γυρίσαμε, πώς γίνεται να πληρώσαμε 25 και λέει, τι να σας πω.
1: Α, ναι.
0: Τι να μας πεις.
1: Τι να μας πεις.
0: Εξήγησέ το μου.
1: Ναι.
0: Why.
1: Why, Mrs. Geller.
0: Ναι, που έλεγε, ας πούμε. Ναι. Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, λοιπόν, συμβαίνουν. Ναι, ναι.
1: Συμβαίνει το ένα, συμβαίνει το άλλο.
0: Ναι. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει,
1: τι έκανε,
0: θα μετονομάσει ένα υποκατασκευή αεροπλανοφόρο,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν να τιμήσει ένα μαύρο ναύτη που ήταν ήρωα στο Pearl Harbor.
1: Ναι.
0: Δεν θα το βγάλουν το όνομα του ναύτη όμως. Ναι. Θα το βγάλουν τον Donald Trump.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει ανακοινωθεί.
0: Γιατί είναι μεγαλύτερο ήρωας.
1: Έχει ανακοινωθεί εδώ και ναι, καιρό. Βέβαια ναι, είναι καλύτερο. Αφού.
0: Όχι, είναι αποκλειστικό του CNN.
1: Έχει σταματήσει πάρα πολλούς πολέμους. Καταρχήν. Αυτό δεν είναι ηρωισμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να. Θα ήθελα να είμαι στην Ακαδημία που δίνει τα Νόμπελ Ειρήνης. Που θα πάει κάποιος να τους πει, έχουν προτείνει διάφοροι πρωθυπουργοί, πολιτικοί κτλ. Να σκεφτούμε, μήπως να δώσουμε φέτος τον Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ. Που ο πλανήτης τραβάει από την 28η Φεβρουαρίου του 2026, τραβάει ό,τι τραβάει επειδή ξεκίνησε ένας πόλεμος χωρίς να ξέρει πώς να βγει από αυτόν. Αυτό τραβάμε. Τώρα, τόσο διάστημα, αυτό το πάνω από εξάμηνο πόσο είναι τώρα, τραβάμε αυτό το πράγμα. Που δεν ξέρει, ξεκίνησε έναν πόλεμο που δεν ξέρει πώς να βγει από αυτόν.
0: Τι να πω.
1: Τι να πεις εσύ.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ο Δημήτρης λέει, το έχει εξηγήσει η ψυχολογία. Η επιστροφή πάντα σου φαίνεται πιο σύντομη, αλλά δεν ήξερα ότι αυτό συμβαίνει και για τα ταξίμετρα. Το παθαίνουν. Έχουν και τα ταξίμετρα τα ψυχολογικά τους, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πού ξέρεις. Καλημέρα στον κύριο Δονάτο. 23 βαθμούς στο σουφλί. 23!
0: Τι λες, παιδί.
1: Έχουμε κάποιο νέο, λέει, από τη φωτιά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τον Παλαμπά Φιλιατών Θεσπρωτείας, αν το λέω σωστά.
0: Παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι από χτες.
1: Θα
0: σας πω τώρα, μισό λεπτό.
1: Δεν έχουμε κάποιο νέο, νομίζω.
0: Μισό λεπτό και θα σας πω. Λοιπόν.
1: Αυτό που μπορώ να σκεφτώ, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι, είναι μήπως το κόστος σημαίας ταξί είναι πιο οικονομικό από το κέντρο στα Χανιά σε σχέση με το προάστιο. Δηλαδή. Αυτό, από τον Πλατανιά έχει άλλο. Γι' αυτό είπα εγώ, μπορεί να ξεκινάει άλλη ταρίφα. Να έχει άλλη ταρίφα, ας πούμε, από το να ξεκινάει η μέτρηση του ταξίμετρου. Ίσως. Δεν το ξέρω.
0: Πάντως, όταν ρωτήσαμε, η απάντηση ήταν. Αυτό. Καταλάβατε.
1: Ναι,
0: αυτό ήθελα.
1: Αυτές, νομίζω, αυτές οι απαντήσεις είναι από τις καλύτερες και ταιριάζουν παντού.
0: Αυτές οι απαντήσεις βοηθάνε στο να λυθεί κάθε απορία.
1: Ναι. Μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Βασικά είναι για να μην κάνεις άλλες ερωτήσεις.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας πάμε στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Γιατί από χθες είδαμε μια ανακοίνωση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο, που έλεγαν ότι το τελευταίο διάστημα είναι διαρκής να το πω παρενόχληση σε εισαγωγικά, εμπορικών πτήσεων από τουρκικά drones ή ακόμα και σαν μεταγωγικά, ας πούμε, αεροσκάφη. Και ότι υπήρξε ένα περιστατικό που ήταν η άμεση αντίδραση του ελεγκτή που απέτρεψε τα χειρότερα.
1: Το οποίο δεν είναι σύνηθες για την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή, σε άλλες χώρες γίνεται κατά κόρον αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στις χώρες της Βαλτικής που συνορεύουν με τη Ρωσία. Αλλά εκεί περνάνε drones κτλ. Έχει άλλα θέματα. Εδώ στην Κύπρο δεν είχαμε τέτοια.
0: Ναι.
1: τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι. Η Κύπρος εντωμεταξύ μπήκε και στο χαστρό, δείχνουν ένα περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και αυτό το δημοσίευμα των Financial Times ότι οι Ιρανοί μπορεί να σκέφτονται ή έχουν κάνει κάποια σενάρια, εν πάση περιπτώσει, άμα είναι να χτυπήσουμε την Κύπρο ή τη Βουλγαρία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Βέβαια, χθες δώσαν κάτι διευκρινήσει, υποτίθεται και τέτοια πράγματα. Θα μας τα πει ο Κωστής όμως.
0: Ναι, ναι, μην τα λέμε εμείς. Ναι. Ναι. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δουλίτσα στην Κύπρο. Έπεσε δουλίτσα. Ναι.
2: Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει τόσο σοβαρός λόγος εδώ πάντα. Ξέρετε, τα μεγαλοποιούν και λίγο τα πράγματα εδώ. Αυτή τη φορά βεβαίως το ζήτημα είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα τόσο όσο παρουσιάζεται, όσο το καταλαβαίνει κάποιος. Γιατί δεν είναι, υπήρξε αυτό το περιστατικό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προκάλεσε τόσο μεγάλη ανησυχία, τουλάχιστον στην κυβέρνηση. Η συντεχνία επίσης δεν είπε ψέματα. Ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ας τα βάλουμε κάτω για να τα δούμε εντάχει έτσι πολύ καθαρά το τι γίνεται. Στην Κύπρο υπάρχει το FIR της Λευκωσίας, το οποίο ουσιαστικά καταλήγει εκεί όπου αρχίζει το FIR της Άγκυρας. Ενδιάμεσα υπάρχει το FIR του παράνομου αεροδρομίου της Στίμπου, του Ερτζάν, του αεροδρομίου των κατεχομένων, το οποίο ουσιαστικά παρεμβαίνει στις επικοινωνίες των αεροπλάνων και πολλές φορές προκαλεί σύγχυση σε σχέση με το πώς θα κινηθούν. Δηλαδή, όταν ένα αεροπλάνο πλησιάζει, επικοινωνεί νομίμως με το αεροδρόμιο της Λάρνα, με το κέντρο ελέγχου, συγγνώμη, της Λευκωσίας, το νόμιμο, αλλά εκεί γίνονται παρεμβολές και από την Δήμου, οι οποίοι του λένε τώρα μπαίνετε στην Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου κτλ. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη της Τουρκίας, όπως ήταν αυτό χθες, δεν επικοινωνούν ιδιαίτερα.
1: Δεν υποβάλλουν σχέδια πτήσης και τα λοιπά.
2: Τίποτα ακριβώς. Και χθες είχαμε, πέρα από το περιστατικό με τα drones, το οποίο είναι ένα θέμα, παράλληλα είχαμε ένα μεγάλο μεταγωγικό, ένα Airbus 440 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, το οποίο ουσιαστικά άρχισε να ανεβαίνει στις 35.000 πόδια και εκείνη την ώρα στις 35, κατέβαινε προς τις 35.000 πόδια, από τις 35.000 πόδια, ένα αεροπλάνο της TUI, που είναι και τουριστικό, ναι, και έχει, ναι, μια ιδιαίτερη σημασία. Ήταν βεβαίως σε μεγάλη απόσταση, αλλά εάν ο ελεγκτής δεν έβλεπε αυτό το πράγμα και δεν προειδοποιούσε αμέσως την TUI να κατέβει, θα μπορούσε να είχαμε κάτι.
1: Κανένα πρόοπτο, να το πούμε έτσι, να μην το μεγαλοποιήσουμε.
2: Οι αρχές λένε ότι δεν ήταν τόσο άμεσος ο κίνδυνος, αλλά στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που σημειώνονται αυτά τα περιστατικά, πάντα υπάρχει κίνδυνος. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτει η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στον αντίποδα υπάρχει και το θέμα της μόνιμης, επειδή αυτή η κατάσταση είναι μόνιμη. Υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια πάντα από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μην φτάνουμε έστω και κοντά στο σημείο, να όμως που φτάνουμε σε κάποια φάση. Οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οτιδήποτε αγγίζει την ασφάλεια των πτήσεων είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και ακριβώς δίνει και την ευκαιρία στην Κύπρο να το ξαναθέσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι λίγο τα πράγματα. Με το άλλο θέμα που αναφέραμε, το Financial Iran, Times, υπάρχει ανησυχία.
2: Ναι. Ναι. Αυτό το θέμα των Financial Times, όχι. Το πρόβλημα με το θέμα αυτό είναι ότι υπήρξαν δύο αναγνώσεις στην Κύπρο. Υπήρξε μία η οποία έλεγε ότι είναι από τη στιγμή που τίθεται και τα λοιπά. Η άλλη ανάγνωση έλεγε ότι όχι, αυτό είναι ερμηνεία των Financial Times, γιατί η Κύπρος φρόντισε και έχει μια πολύ καλή επαφή με την Τεχεράνη αναγκαστικά για να μην προκύψει κάτι. Και είχε λάβει διαβεβαίωση από την Τεχεράνη, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα, με το ένα δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Υπάρχει μια αναλογία με το άλλο θέμα. Με το ένα δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος. Είναι μια κατάσταση ανεξέλεκτη. Αυτή τη φορά η Λευκωσία λέει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, ότι αυτή η αναφορά ήταν γενικότερη,
1: Ακαδημαϊκή, ας πούμε, ήταν σχέδια επί χάρτου ενδεχομένως και τα λοιπά.
2: Ναι, και εμείς θα μπορούσαμε, αν. Για τη Βουλγαρία ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη. Αυτό το ξεκάθαρο αυτό που έγραφε το
1: με τη Βουλγαρία είναι διαφορετική η κατάσταση, γιατί στη Βουλγαρία μόλις πρόσφατα η συγκεκριμένη βάση δόθηκε προς χρήση.
0: Ανεφοδιασμού
1: και τα λοιπά. Ναι, ανεφοδιασμού και τα λοιπά στα αμερικανικά. Με την βρετανική βάση δεν ισχύει το ίδιο στο ακροτήρι.
2: Δεν ισχύει το ίδιο, και ακριβώς υπάρχει και τεράστια πίεση από πλευρά της Λευκωσίας προς το Λονδίνο. Είχε θέσει μάλιστα ακόμα και θέμα βάσεων για πρώτη φορά η Λευκωσία.
1: Τότε που είχε χτυπηθεί από το drone, ναι.
2: Το Μάρτιο, ναι. Στις 7 του Μάρτιο, ναι. Ακριβώς. Και είχαν πει ότι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να ολόκληρη χώρα να κινδυνεύει και εσείς να λέτε ότι, ξέρετε, είμαστε έδαφος κυρίαρχο και δεν μας νοιάζει. Και έφυγαν θέμα βάσεων. Το Λονδίνο θορυβήθηκε πάρα πολύ από την κίνηση αυτή. Και έκτοτε είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις κινήσεις σε σχέση με την αρρωγή στους Αμερικανούς. Βεβαίως και η Λευκωσία έχει ένα θέμα με τους Αμερικανούς, γιατί υπάρχει στρατιωτική βοήθεια, υπάρχει μεγάλη συνεργασία και δεν θέλει να τους να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ, αλλά και πάλι αυτό που προέχει είναι ασφαλή του κόσμου.
1: Τώρα που είπες για τη στρατιωτική βοήθεια, διάβαζα ότι έχει αρχίσει να απεγκλωβίζεται από τους ρωσικούς εξοπλισμούς και έχει αρχίσει να κοιτάει εξοπλισμούς αβέρτα κουβέρτα από Δύση και από Ισραήλ η Κύπρος. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στον αστερισμό των εξοπλισμών και αυτή με το πρόγραμμα SAFE και τα λοιπά.
2: Ναι, έχει αναγκαστικά κινηθεί αλλού, διότι πρώτον, λόγω της κατάστασης με τη Ρωσία δεν υπάρχει θέμα αγοράς όπλων πλέον, και δεύτερον, τα όπλα που είχε αγοράσει από τη Ρωσία είναι πεπαλαιωμένα, πρέπει να αντικατασταθούν. Οπότε κινήθηκε προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ακριβώς λόγω της συνεργασίας που έλεγα προηγουμένως έχουν εντάξει την Κύπρο σε ένα πρόγραμμα όπου μπορεί με πολύ χαμηλό κόστος ή ακόμη και δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις να υποφελείται από οπλικά συστήματα, από
1: πλεονάζοντα αυτό που αποσύρονται από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και λοιπά. Ναι.
2: Ακριβώς, τα οποία αποσύρονται από το στρατό για εκείνους είναι παλιά, γιατί ξέρω εγώ είναι 5 χρόνων, για μας είναι. Ναι. Δεν είναι. Δεν καθόλου.
1: Στην αιχμή της τεχνολογίας.
2: Ακριβώς. Αυτό, και ακριβώς υπάρχει αυτό το σύστημα. Με το Ισραήλ είναι πολύ πιο προχωρημένη η συνεργασία, γιατί αφορά και την βοήθεια στην τεχνική του Ισραήλ για να παράγονται και πράγματα στην Κύπρο, εξαρτήματα, θέματα τεχνολογικά ουσιαστικά εξαρτήματα περισσότερο και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία γίνονται παράλληλα στη συνεργασία. Και υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας και βεβαίως οι αγορές των όπλων και των υπόλοιπων οπλικών συστημάτων, γιατί ουσιαστικά η Λευκωσία έχει μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την προστασία εδώ της Κύπρου σε οπλικά συστήματα.
0: Εν κατακλείδη ζούμε σε δύο πολύ ωραίες χώρες, σε μια πολύ ωραία γωνιά του κόσμου, αλλά είναι και ένα πέρασμα από τη γωνιά του κόσμου.
2: Και στην πιο δύσκολη
0: γωνιά του κόσμου. Ναι. Πολύ.
1: Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, για χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής μας στη Κύπρο, και θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Έχεις κανένα μήνυμα να πει?
1: Όχι, δεν έχω μήνυμα να πω.
0: Και θα επιστρέψουμε.
1: Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο, αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλά έλεγα. Λέω πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι και μπήκα να δω τη χρονολογία που βγήκε. Ramones είναι αυτό που ακούμε, το 1976. Πριν πολλούς πολέμους.
1: Γυμνάσιο.
0: Πω.
1: Ούτε κάνει λύκειο.
0: Άστο, Διονύση, τυπαζόμουν για την πρώτη δημοτικού.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:34 το πρωί. Έχετε δηλαδή ακόμη 16 ώρες και 25 λεπτά για να μπείτε, αν δεν έχετε μπει, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-27.
0: Πολύ καλά κάνεις και το λες.
1: Απόψε στις 23:59 τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Αιτήσεων ναι. Ενδιαφέροντος, ναι. Έτσι. Το αν θα περάσετε ή όχι είναι ανάλογα με τα κριτήρια κτλ. Που τα υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση είναι από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση ή την κατάστασή σας γενικότερα. Και την εποχή που θα πάτε, θα κάνετε δηλαδή εξαργύρωση εντός εισαγωγικών του βάουτσερ. Υπάρχουν κάποια κριτήρια λοιπόν. Απευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι πολλοί που και φέτος πηγαίνουν με τα περσινά βάουτσερ, για παράδειγμα. Λοιπόν, να το έχετε κατά νου αυτό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.
0: Καλά κάνεις και τάπες. Επίσης, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε στην Ισπανία, στο Τολέδο, και αν σας πούνε ότι ήταν ένα λιοντάρι, να ξέρετε ότι δεν το βρήκανε. Ήταν ένας διανομέας.
1: Και κυκλοφορεί ελεύθερο ένα λιοντάρι στο Τολέδο.
0: Ήταν ένας
1: έλεγχος. Και λες, άμα θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να πάμε.
0: Άμα έχεις κανονίσει.
1: Ναι.
0: Να πας στο Τολέδο, τι θα κάνεις, το ακυρώσεις.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: εξαίσθητο.
0: Για να μην γίνεις μεζές για λιοντάρι, τέλος πάντων.
1: Από πού το έσκασε το λιοντάρι και κυκλοφορία, ας πούμε, στο
0: Τολέδο.
1: Ήταν
0: ένας διανομέας και παίρνεις το 112.
1: Ναι.
0: Και λέει την Τετάρτη, προχτές.
1: Ναι.
0: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, πέρασα δίπλα από το μοναστήρι Τάδε και είδα ένα λιοντάρι και ναι. Αρχίζει μία κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο. Drones, ελικόπτερα, με πεζοπόρα, να ψάχνουν το λιοντάρι, επικοινωνούν με τους ζωολογικούς κήπους, γιατί έχει και έναν στην περιοχή και πολύ κοντά. Τους λέει που σας λείπει κανένα λιοντάρι. Μετράνε τα λιοντάρια, λέει δεν μας λείπει κανένα λιοντάρι. Δεν το βρήκανε. Και μάλλον λέει το μπέρδεψε με μεγάλο σωμό σκύλο. Πώς μπορεί να το μπερδέψει,
1: αλήθεια.
0: Ναι. Πώς το λέει, τι σκύλος ήταν αυτός πια.
1: Ναι, ποιο ξέρει.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Υπάρχουν κάτι σκυλιά που είναι πολύ ογκώδη, ρε παιδί
0: εντάξει,
1: μου. Αλλά λιοντάρι δεν το λες. Το λιοντάρι είναι πολύ χαρακτηριστικό ζώο, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ όμως.
1: Τώρα διαβάζω στο Reuters ανάλυση ότι επειδή είπε χθες ο Τραμπ για τον D-Day, την D-Day στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν,
0: ναι.
1: Ότι θα έχει οικονομικό αποκλεισμό που δεν έχει δει κανείς ανάλογό του στην πορεία των αιώνων αυτού του ανθρώπινου γένου, εν πάση περιπτώσει, διαβάζω ότι αυτό θα επηρεάσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι φίλοι του Ιράν, αλλά κάποιοι εξ αυτών είναι και σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Για παράδειγμα, ας πούμε, και η Τουρκία θα έχει συνέπειες εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό του Τραμπ περί οικονομικού αποκλεισμού όλων των συναλλαγών του Ιράν. Θέλω να πω στον κύριο Τραμπ ότι χθες, όχι θέλω να μην
0: αν μ' ακούει,
1: ναι. Διονύσης Κόλινγκ.
0: Διονύσης.
1: Λοιπόν, χθες κυκλοφόρησε όχι μόνο στον αμερικανικό τύπο, αλλά κυκλοφόρησαν και πιστήρια με βίντεο όπου η ανοιχτή

0: αυτή όπου η δίωδος μεταξύ Ρωσίας και Ιράν μέσω Κασπίας είναι ορθάνυχτη. Τη Ρωσία όμως δεν την πειράζει. Θα μου πεις εδώ δεν πειράζει τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον θεωρεί πολύ φίλο του και πολύ καλό ηγέτη. Το ίδιο κάνει και για τον Πούτιν. Αλλά θέλω να πω ότι για παράδειγμα μία δίωδος για τον εφοδιασμό του Ιράν σε οπλικά συστήματα για την αντικατάσταση αυτών που επέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέστρεψε, αλλά το Ιράν φροντίζει να τα αντικαταστήσει, έρχεται από τη Ρωσία. Τη Ρωσία του Πούτιν. Απλά το λέω στον κύριο Τραμπ, πως αν με ακούει τώρα βέβαια τέτοια ώρα, είναι και διαφορά ώρας, καταλαβαίνεις, αλλά ας κοιτάξει λίγο και από εκεί. Του τα λέει ο Αμερικανικός τύπος, δεν τα λέω εγώ, ο Αμερικανικός τύπος του τα λέει, φαντάζομαι ότι τα μεταφέρουν, ότι υπάρχει εκεί πέρα ένας ανοιχτός δρόμος, ναι, και για να στέλνουν πράγματα οι Ιρανοί παίρνοντας λεφτά και για να φέρνουν πράγματα οι Ιρανοί φέρνοντας όπλα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά ήθελα να το
1: καλά
0: πω.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι. Όχι, καλά κάνω και το λέω.
1: Πολύ καλά κάνεις. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι, να πεις.
1: Μιλάγαμε πριν για τον υπερτουρισμό και λέγαμε ότι σε κάποιες χώρες που πας ευρίζουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τους στέλνουν τους τουρίστες, πια έχουν κουραστεί πάρα πολύ από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα χωριό στην Αγγλία, το οποίο, το Cotswold, έτσι λέγεται,
0: ναι,
1: το οποίο θεωρείται το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Είναι παραμυθένιο, δηλαδή άμα δεις φωτογραφίες είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παραμύθι, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ όμορφο.
0: Ναι, okay.
1: Από το 19ο αιώνα, λέει, το έχει βγει αυτό, το λένε έτσι, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Δηλαδή, το έχουν γράψει και σπουδαίοι Άγγλοι, Βρετανοί συγγραφείς, ας πούμε, ναι, έχουν γράψει για αυτό το χωριό.
0: Ναι.
1: Όμως με τα social media, τα TikTok και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε ευρέως γνωστό. Εμείς δεν το ξέραμε, δεν το ξέρα εγώ τώρα το μάθα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μέσω TikTok, λέει, έγινε χαμός φέτος και το επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά έγινε ένας τρομερά τουριστικός προορισμός, όμως που δεν είχε τις υποδομές και που οι κάτοικοι του, γιατί δεν είναι και πάρα πολλοί, δεν θέλουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Δεν έχουν ανάγκη, δεν θέλουν, θα τους...
0: Αναστατώνει τη ζωή τους.
1: Ακριβώς. Και γίνονταν διάφορες προσπάθειες, ναι, λέει, από κάποιους που το είδαν ως επιχειρηματική, ας πούμε, ευκαιρία, να φτιάξει ένας μια καφετέρια, να πάρει ένα παλιό στάβλο, ας πούμε, και να τον κάνει εστιατόριο. Ένας άλλος τύπος αγόρασε ένα εξοχικό εκεί και έχει φτιάξει ένα τερατούργημα, λέει, γιατί έχει απλωθεί παντού και βάζει, και δεν έχει καμία σχέση η αρχιτεκτονική, ας πούμε, με το.
0: Με την ιδιοσυγκρασία του.
1: Με το χωριό, ναι, ας πούμε, με την, ναι, μορφή του χωριού. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, που εκεί τα δημοτικά συμβούλια στη Βρετανία γενικά έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και τέτοια, συνεδρίασε, λέει, εκτάκτως, απέρριψε το αίτημα να γίνει μαγαζί, καφετέρια και μαγαζί με gifts, ας πούμε, με δώρα, ο Σταύλος. Τα έχει βάλει με αυτόν που διασφάζονται, που θέλει να κάνει φτιάχνει τη βιλάρα την έπαυλη, και γενικότερα έχουν απαγορεύσει τη στάθμευση πούλμαν, γιατί πηγαίνανε με πούλμαν, λέει, ορδές. Για να βρουν ξανά την ησυχία τους. Άκου τώρα τις προβλήματα που έχει ο κόσμος. Γιατί λέει, επειδή μου, πού μένει. Έχουμε σπίτι στο πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Ναι, ήσυχα, ωραία, βγαίνεις, περπατάς. Και ξαφνικά, ορδές.
0: Ναι.
1: Γιατί τα social media...
0: Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα τώρα τι είναι το... Που, αν υπάρχει ισορροπία ή αν μπορεί να βρεθεί ισορροπία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, το είχα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και σε μια εκπομπή που είχα κάνει πριν από χρόνια, ας πούμε, εδώ στο Earth News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα τότε, στο Σαββατοκύριακο που έκανα μια εκπομπή, όπου είχα μιλήσει για ένα μέρος στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: έτσι, το οποίο είναι απομονωμένο, έχει 2-3 κατοίκους επί της ουσίας, αλλά υπάρχει τρόπος και να το επισκεφτείς και έχει ωραίες ομορφιές. Δεν θα πω τώρα ποιο μέρος. Είχα δεχτεί κριτική από κάποιο κόσμο γιατί αποκαλύπτει σε αυτό το μέρος, το οποίο είναι ένας χαμένος και ξεχασμένος θησαυρός, και αποκαλύπτοντάς το εσύ θα αλλάξεις τη μορφή του μέρους, του τόπου. Ναι. Γιατί θα αρχίσουν, ναι, να το επισκέπτονται διάφοροι τύποι, ας πούμε, και θα το μαγαρίσουν, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Ότι αυτά τα πράγματα τα κρατάς μυστικά, ας πούμε, και τα μεταφέρονται στόμα με στόμα, ή την εποχή των social media είναι δυνατόν, ας πούμε, να ανακόψεις ένα κύμα που δημιουργείται και αναφέρεται. Ποιος είναι ο λόγος να επέρεσαι για ένα χωριό ότι είναι το μορφότερο της Βρετανίας, αν θες να το έχεις μόνο για τον εαυτό σου, και διάφορα άλλα πράγματα. πράγματα φιλοσοφικά που μου έρχονται στο μυαλό.
1: Επίσης,
0: δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό.
1: Διαβάζω τώρα, ας πούμε, στο Κόμο. Ωραίο το Κόμο.
0: Το Κόμο γιατί είναι ωραίο?
1: Έχει τη Λίμνη.
0: Α, έχει τη Λίμνη. Και έχει τον Κλούνη.
1: Έχει τον Κλούνη. Ναι. Έχει πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένας προορισμός που είναι και ακριβώς.
0: Πανάκριβος.
1: Έτσι, πανάκριβος. Και τι γίνεται λοιπόν? Εκεί υπάρχουν περιοχές ολόκληρες στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή, λέει, όμως που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, ξαφνικά γέμισε, λέει, το Κόμο ποδήλατα,
0: ναι,
1: και ηλεκτρικά πατίνια.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε ότι σε υπερβολικό βαθμό.
0: Αριθμό, ναι,
1: σε υπερβολικό,
0: ναι,
1: βαθμό. Και όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ποδήλατα και τα πατίνια, δεν τηρούσαν κανέναν από τους κώδικες δικής κυκλοφορίας και μπαίναν και σε περιοχές που απαγορεύεται και η χρήση ποδηλάτου.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δηλαδή σε πολύ στενά, ας πούμε, δρομάκια που μπορεί να χωράει μόνο ένας άνθρωπος να περάσει.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή παρασύρθηκε και ο δήμαρχος από ένα ποδήλατο. Τον πήρε σβάρι ένα ποδήλατο και τον τραυμάτισε. Και λέει, τέλος, απαγορεύονται τα ποδήλατα.
0: Uh-huh.
1: Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σε 30 δρόμους του Κόμου θα απαγορεύουν. Είδες προβλήματα που δημιουργούνται όμως. Mm. Φοβερό δεν είναι?
0: Εντάξει, δημιουργούνται τέτοια πρόβλημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία, στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας, 25 βαθμούς εκεί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση προσοχής στους δρόμους. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει ο κύριος Κώστας που άργησε να μας ξυπνήσει σήμερα, να ξυπνήσει σήμερα και έτσι λέει: δεν σας απόλαυσα. Αλλά λέει: υπάρχουν πολλά τέτοια χωριά στην Ήπεθρο. Το φαντάζομαι ότι,
1: ναι,
0: υπάρχουν,
1: βέβαια,
0: πολλά τέτοια
1: υπάρχουν
0: χωριά στην Ήπεθρο. Απλά ξέρω άλλα χωριά αποζητούν τον τουρισμό και τα χρήματα που φέρουν οι τουρίστες. Άλλα χωριά θέλουν, επιλέγουν την ησυχία τους και τώρα μη μου τους κύκλους στάρατε.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το πράγμα ή δεν υπάρχει.
1: Τέλος πάντων. Φέτος το καλοκαίρι, εγώ προσωπικά είδα πάρα πολλές ταινίες, αρκετές. Και στο κινηματογράφο, στα θερινά. Μ' αρέσει το θερινό πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Και αν πάρεις και τα μέτρα σου για τα κουνουπάκια, είναι πολύ ωραίο
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Εντάξει. Οι αφορές μακρύ παντελονάκι.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θερινό. Έχουν εξελιχθεί και όλα στα θερινά πάρα πολύ. Και είδα και στην τηλεόραση και στα σινεμά.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Όμως η ταινία που μου έμεινε και σας έχω ζαλίσει από χθες είναι η ταινία που είδα πάλι σε θερινό σινεμά. Η μεγάλη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου. Όπου στην αρχή, όταν μου πρότειναν τέλος πάντων να πάμε να τη δούμε, λέω, παιδιά, δεν με ξέρετε, ας πούμε, τώρα πάω να δω τώρα ελληνική ταινία καλοκαιριάτικα σε θερινό, δεν πάμε να δούμε καμιά περιπέτεια.
0: Πάμε να δούμε το Spider-Man.
1: Πάμε να δούμε, ναι, ναι, πάμε να δούμε.
0: Που δεν βλέπει Spider-Man, Κατερίνα, αλλά λέμε.
1: Βλέπω Spider-Man.
0: Α,
1: το
0: Batman
1: δεν συμπαθώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και πήγα. Και από εκείνη την ώρα παραμιλάω. Δηλαδή πραγματικά. Και
0: στην κυριολεξία μας έχει ζαλίσει.
1: Τους έχω ζαλίσει, παιδιά. Ναι, γιατί.
0: Κύριε Δήμαρχε, μαζέψτε την.
1: Φαντάζομαι να είμαι και στον Άλυμο.
0: Έχουμε τον Δήμαρχο Αλίμου. Γιατί ο Δήμαρχος.
1: Ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης.
0: Ο Δήμος Αλίμου είναι παραγωγός της ταινίας ή συμπαραγωγός της ταινίας.
1: Είναι παραγωγός. Παραγωγός
0: είναι.
1: Ναι. Και μπήκα και διάβασα για αυτήν την ταινία μετά, εκ των υστέρων. Και πολύ χάρηκα πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία. Και γιατί αυτή η ταινία, εγώ πιστεύω ότι θα μείνει για τους λάτρες, ας πούμε, του σινεμά, θα είναι μία από τις ταινίες που θα θέλουν να βλέπουν κάθε καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
0: Να βγάλουν και δεύτερο, να βγάλουν sequel.
1: Ναι. Καλημέρα, Δημάρχε.
0: Καλημέρα, Δημάρχε.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ή μαζεύτε την ή κάντε την εκπρόσωπό σας, γιατί τέτοια διαφήμιση που έχει κάνει ένα διήμερο σε αυτή την ταινία δεν την έχω ξανακούσει ποτέ ούτε για την Οδύσσια. Ναι.
2: Όχι να τη μαζέψουμε, γιατί οι ωραίες ταινίες λειτουργούν έτσι, στο στόμα με στόμα. Δηλαδή η ταινία αυτή έχει αποκτήσει ένα κοινό και μία φήμη, όχι τόσο από διαφημιστική καμπάνια που έγινε.
1: Από στόμα σε στόμα.
2: Από στόμα σε στόμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Οπότε έτσι να συνεχίσετε, σας παρακαλώ.
1: Γιατί έχει βγει ο σκηματογράφος.
0: Πώς σας ήρθε σας ιδέα?
1: Έχει βγει 25 Ιουνίου, έτσι, και έχουμε 21 Αυγούστου.
2: Ναι, και συνεχίζεται 2 μήνες δηλαδή, και συνεχίζεται και παίζεται. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή του Hollywood, μιλάμε για μια ελληνική ταινία. Και το να συνεχίζει να έχει κοινό και να κόβει εισιτήρια 2 μήνες μετά είναι πολύ σημαντικό. Και πρόκειται και για μια ταινία η οποία έγινε με ελάχιστα χρήματα. Έγινε με πολλή δουλειά, με πολύ προετοιμασία, με πολύ ταλέντο, με απόλυτη ελευθερία. Εμείς δώσαμε ως παραγωγός, ο Δήμος έδωσε απόλυτη ελευθερία στους συντελεστές, που είναι οι ηθοποιοί νεραστέχνες όλοι, έτσι, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος είναι επαγγελματίας. Δώσαμε λοιπόν απόλυτη ελευθερία, αλλά τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα που διαθέσαμε. Δηλαδή, με ένα ποσό γύρω στους 50.000 ευρώ δεν φτιάχνει ταινία στην Ελλάδα και δεν φτιάχνει ταινία πουθενά. Ναι, είναι το ποσό πραγματικά συμβολικό. Και όμως έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το concept μας, η ιδέα μας ήταν να μετατρέψουμε την πόλη σε ένα μεγάλο sound studio, σε ένα μεγάλο σκηνικό για μια ταινία, ώστε να προβληθεί η πόλη, να αποτυπωθεί στον κινηματογραφικό φακό η πόλη, απ' τη μία, και απ' την άλλη να εμπλέξουμε πολλούς δημότες μας στην διαδικασία παραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου.
1: Αυτό ήταν το ωραίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί,
0: μα είναι συμμέτοχοι.
1: Δεν αναγνωρίζεις. Βλέπω στους ηθοποιούς. Δεν αναγνωρίζεις κανέναν, δεν τους ξέρεις, τους ηθοποιούς. Ο ιερέας μου άρεσε, Δημάρχε.
2: Ναι, ο ιερέας μοιάζει πολύ με μένα. Είναι ένα μικρό πέρασμα που έκανα και εγώ από την ταινία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς που βάλατε και 50.000 και κάνατε πέρασμα, εντάξει.
2: Όχι μόνο εγώ, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάνει πέρασμα και η αντιδήμαρχος έχει κάνει πέρασμα. Δηλαδή, πολλοί από εμάς. Γιατί αυτή η ταινία έχει ως ηθοποιούς, ως κάτι, ανθρώπους μέσα από την πόλη. Δηλαδή έχει μαθητές σχολείων, μέλη των ΚΑΠΗ, μέλη των τμήματων μας, των πολιτιστικών μας τμήματων, δηλαδή του θεάτρου και του κινηματογραφικού εργαστηρίου. Είναι άνθρωποι μέσα από την πόλη, αλλά είναι τόσο πολύ δουλεμένοι οι ρόλοι τους, κάνανε 8 μήνες πρόβες. Ο σκηνοθέτης έγραψε σχεδόν απάνω τους τους ρόλους. Το αποτέλεσμα λοιπόν
0: ήταν... Δεν είχαν, αυτούς τους 8 μήνες δεν είχαν άλλες δουλειές, δεν είχαν άλλες ασχολίες. Θα ρωτήσει κάποιος εκ των ανακρατών. Αργό ασχολείταν και 8 μήνες ασχολούνταν με μια ταινία, ας πούμε, που θα προβαλλόταν με αβέβαιη επιτυχία.
2: Σωστά. Δεν ήταν η μοναδική τους απασχόληση επί 8 μήνες, αλλά επί 8 μήνες αφιερώνανε χρόνο στο να κάνουν πρόβες, στο να προετοιμάζονται. Κάποιοι ήταν όντως συνταξιούχοι, γιατί μιλάμε για ΚΑΠΗ. Κάποιοι, οι μαθητές, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διαρκώς πρόβα, δηλαδή δεν μπορούν το πρωί. Τα πρώτα παιδιά στο σχολείο, στο μάθημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα δουλευότανε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και επειδή και ο σεναριογράφος και η σκηνοθέτης έγραψε απάνω τους ρόλους, το αποτέλεσμα είναι τέτοιο ώστε να μην καταλαβαίνεις ποιοι ηθοποιοί είναι.
0: Ποιοι είναι ηθοποιοί και ποιοι είναι ερεστέχνες.
2: Γιατί έχει και 2-3 επαγγελματίες ηθοποιούς μέσα σε κάποιους ρόλους που δεν τους καταλαβαίνεις όμως. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος παρακολουθεί την ταινία χωρίς να ενδιαφέρεται να δει ονόματα επώνυμους γνωστούς ηθοποιούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πας με μια περιέργεια στην αρχή για να δεις τι είναι αυτό το πράγμα που πάω να δω. Και στο τέλος, εγώ είχα να το ζήσω χρόνια αυτό το πράγμα. Μα σε θερινό, ο κόσμος χειροκροτάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί ναι, αυτό είναι πολύ χαρά.
1: Αυτή
2: ναι,
1: η ταινία
2: πραγματικά
1: περνάει μηνύματα καταρχήν. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δόση χιούμορ. Δηλαδή, γελάς πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ταινίας. Σε προβληματίζει αρκετές φορές, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του κινηματογράφου. Και να γελάζεις και να κλάψεις. Δηλαδή, τα συναισθήματα είναι
0: ανοιχτά και
1: έρχονται.
0: Ναι,
1: ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη δόση αυτού σαρκασμού. Δηλαδή, ο δημοτικός σύμβουλος που βγαίνει κάθε τρεις και λίγο λέει τέταρτο σε σταυρούς στο Δήμο Αλίμου.
2: Αυτό ξέρετε, αυτό σατηρίζει όχι μόνο την αυτοδιοίκηση, γενικά την πολιτική.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, πολλές φορές η ενασχόληση με τα κοινά έχει και μια γερή δόση ψώνιου μέσα, ας πούμε. Είτε για την αυτοπροβολή, είτε για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στη χώρα, παντού στον κόσμο, αλλά ειδικά και στη χώρα μας. Και βεβαίως και πολύ και στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό ακριβώς σατηρίζει αυτό. Είναι γενικά η ταινία έχει ανάμεικτα και το γέλιο και το μαύρο χιούμορ, αλλά είναι πολύ όμορφη η εναλλαγή με τη συγκίνηση και το συνέστημα. Και βεβαίως είναι επιτυχία και σημαντικό ότι μέσα από όλα αυτά περνάει και μία σάτιρα πολλών πραγμάτων, καταστάσεων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.
0: Ταμείο έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί μας είπατε πώς συνέβαλε ο Δήμος σε αυτή την παραγωγή. Προφανώς για να παίζετε τόσους από τον Ιούνιο, πότε βγήκε η ταινία.
1: 25 Ιουνίου. Ναι.
0: 25 Ιουνίου μέχρι τώρα που είναι 21 Αυγούστου, πρέπει να πάει πρακτικά καλά, ας πούμε.
2: Πρακτικά πηγαίνει καλά. Εντάξει, δεν στοχεύουμε στο να βγάλουμε κάποιο μεγάλο κέρδος. Δηλαδή όλο αυτό έγινε, το κέρδος μας ας πούμε είναι πιο πολύ, πώς να σας πω, ηθικό, είναι καλλιτεχνικό, είναι η χαρά της δημιουργίας, είναι η προβολή της πόλης μας, είναι όλο αυτό το πράγμα, το πολύ όμορφο που έχει γίνει. Δεν ήταν ο στόχος ποτέ όταν το ξεκινούσαμε αυτό να βγάλουμε κέρδος.
0: Να γίνεται Hollywood ή Μπρούκλιδες, ναι.
2: Βέβαια, επίσης με την εταιρεία διανομής, και ευχαριστούμε πολύ, και θέλω να το πω, ευχαριστούμε πολύ την Danwir, η οποία πήρε το ρίσκο, αν θέλετε, και εμπιστεύτηκε την ταινία και την διανομή. Οπότε έχουμε και κάποια κόστη μετά που προέκυψαν για τη διανομή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, στο τέλος θα μείνει κάτι ως κέρδος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
0: Όχι, ηθικό είναι αυτό που λέτε, ηθικό είναι το κέρδος. Αυτό το...
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Και είναι και το παράδειγμα που δίνουμε. Δηλαδή ότι ένας φορέας δημόσιος μπορεί να ενισχύσει τις τέχνες, τον κινηματογράφο, και να κάνει παραγωγές και να φτιάξει πράγματα και να δώσει χώρο σε δημιουργούς, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, χωρίς να χρειάζεται να διαθέσει πάρα πολλά χρήματα.
0: Άρα θα έχουμε και sequel, θα έχουμε και συνέχεια, να περιμένουμε του χρόνου ή το χειμώνα, ναι.
2: Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος, έχει δουλέψει πολλά χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα βρίσκεται στην Αμερική πάλι για δουλειά. Μία σκέψη λοιπόν που έχουμε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το καταφέρουμε, αλλά είμαστε κοντά, είναι στο να εμπλακούμε σε μία συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ. Δηλαδή να φτιάξουμε μία ταινία που θα έχει τον Αμερικάνο παραγωγό κλπ. Και ένα της μέρος θα είναι στην Ελλάδα, και στο κομμάτι αυτό θα γίνουμε συμπαραγωγός ως Δήμος, θα βάλουμε κάποια χρήματα και θα γυριστεί ένα κομμάτι στον Άλυμο, στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έτσι θα πετύχουμε το πάντρεμα πάλι και την προβολή της χώρας μας και της πόλης μας κλπ. Αλλά και το πάντρεμα πάλι κάποιων τοπικών στοιχείων εδώ του Αλύμου με μια μεγάλη, εννοώ μεγάλη για τα δεδομένα αυτά, έτσι, της χώρας μας.
0: Με το καλό. Με το καλό. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, εάν και εφόσον προχωρήσει και αυτό το project, για να μιλάμε και με όρους να καταλαβαίνει και στο Hollywood.
1: Γι' αυτό τα λέω και καταλαβαίνετε. Γιατί μας ακούνε και εκτός από όλη την Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πριν μιλούσα στον Τραμπ. Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Δήμαρχος Αλύμου, ο κύριος Κονδύλης.
1: Ναι,
0: για αυτή την ταινία που δύο μέρες τώρα μας λέει σε ρέτη.
1: Πηγαίνανε, λέει, οι αλυμιώτες.
0: Η μεγάλη σφαγή
1: στα Β' Καπή
0: Αλύμου. Όχι, το λέω αργά, να εντυπωθεί. Ναι. Να ψάξετε να τη βρείτε.
1: Πηγαίνανε και βλέπανε την ταινία και λέγανε «Α, το σπίτι της αδερφής μου», ξέρω εγώ. είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι ωραίο. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδος.
0: Της εβδομάδος, ναι.
1: Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να τα πούμε με Σαββατοκύριακο. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 6. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι κοντά σας η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.
1: Καλό σου κου.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η αναθεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το δημόσιο ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στη Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

πάει και ο Αύγουστος, 21 σήμερα. Αν και ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού τώρα μας θυμήθηκε, ας μην κρινιάζουμε, είχαμε ένα καλό καλοκαίρι. Και έτσι όπως το πάω πρωί-πρωί, η συνέχεια είναι κάτι σε καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο και τα λοιπά, μπο τίποτα. Ξέρετε τώρα τη λέξη που δεν λέμε ακόμη, την ευχή που δεν λέμε ακόμη. Ας αρκεστούμε στο καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Έρτιους Radio 105,8 ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Έως στις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Και από Δευτέρα οι πρωινές διαδρομές σε πλήρη σύνθεση, 8 με 10 βέβαια, με Βασίλεια Αδαμόπουλο. Και εσείς στη συντροφιά μας, με τα μηνύματά σας, μέσω Viber θα επικοινωνήσετε μαζί μας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News Radio, Radio Yale. Και ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, μας φτιάχνετε τη μέρα, σας το λέμε κάθε φορά, δεν θα κουραστούμε να σας το λέμε. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Λοιπόν, έχω να σας πω, επειδή άκουγα την Κατερίνα και το Διονύση, το Διονύση και την Κατερίνα, είναι ταινιάρα αυτή που συζητάγανε, τη μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλή μου. Σας το λέω ειλικρινά. Μια ταινία από ερασιτέχνες που περνάς καλά, τη βλέπεις και περνάς καλά, γελάς. Να πάτε να τη δείτε.

21 Αυγούστου, ο Ιούδας και ο Ιουδίθ. Βλέπω στο εορτολόγιο ότι γιορτάζουν σήμερα και είναι διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας καθιερώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2017. Μόλις είναι μια πρόσφατα καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να τιμώνται κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου τα θύματα αλλά και επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών. Σήμερα το 1911, ένας σερβιτόρος, ένας Ιταλός σερβιτόρος, αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου το διάσημο πίνακα, η λέξη διάσημος μάλλον δεν λέει τίποτα, τη Μόνα Λίζα, εν πάση περιπτώσει. Θα βρεθεί 2 χρόνια μετά. Το εν πάση περιπτώσει είναι γιατί δεν χρειάζονται συστάσεις για τη Μόνα Λίζα, βέβαια. Και το 2004... Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας και εκείνη την ημέρα δεν ήταν το μόνο μετάλλιο που πήραμε. Γιατί η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκης στη δισκοβολία και ο Πύρος Δήμας κατακτά χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Τι ωραία που ήταν το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες,

μια και λέμε για μετάλλια και για Ολυμπιακούς αγώνες, ας μείνουμε στα μετάλλια. Βέβαια, τι ήταν αυτό χτες πάλι με τον Καραλή, με τον Μανώλη Καραλή. Μανώλο, όπως ζήτησε να το λέμε, μου έρχεται κάπως δύσκολο. 6-16, πέταξε το παλικάρι μας. Και υπέροχος αγώνας. Αυτά τα δύο αγόρια, αυτά τα δύο παιδιά, και ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης, είναι χάρμα οφθαλμών κυριολεκτικά, να τους βλέπεις να προσπαθούν να καταλαμβάνουν το ένα ύψος μετά το άλλο, να χειροκροτεί ο ένας τον άλλο και να αγκαλιάζονται στο τέλος. Το 6-16 με τη δεύτερη φορά πέρασε το άλμα ο Καραλής. Ο Ντουμπλάντη σταμάτησε στα 6-21. Έκανε και δύο απόπειρες για το 6-32. Τώρα μπορείτε να το κάνετε εικόνα, ε? Να φτάνει κάποιος να πηδάει με το κοντάρι του 6,5 σχεδόν μέτρα.

Καιρό ζεστούλα έχουμε. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτική ενημέρωση από το μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Έτσι, τα βασικά να σας πούμε. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο ακόμη. Οι άνεμοι πνέουν με μέτριες εντάσεις. Η μισή Ελλάδα είναι σήμερα κίτρινη στο χάρτη επικινδυνότητας. Δηλαδή, το κίτρινο χρώμα τη σημαίνει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια αναλυτικά στι περιοχέ. Όπω θα σα πούμε αναλυτικά και μερικέ θερμοκρασίε. Μέγιστε θερμοκρασίε πια, ένα τέταρτο μετά τι 8. Στου 32 με 34 θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία 37. Έχουμε και περιοχέ τη χώρα σήμερα που θα δείξει 39 το θερμόμετρο. Οι περιοχές της χώρας, γιατί σας είπαμε ότι ο μισός χάρτης της χώρας είναι βαμμένος κίτρινος, δηλαδή στη διαβάθμιση είναι ο αριθμός 3 και σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, και μιλάμε για τις περιοχές Αττική, Κίθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, προσοχή στη Σκύρο, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλώα, Καρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος. Και όχι μόνο αυτό, τις επόμενες ημέρες δυναμώνει και το Μελιτέμι λίγο.

Ελάτε να αρχίσουμε και με λίγες καλημέρες. Τη στείλατε ήδη. Καλημέρα στο Σάκη που μας ακούει από το Τρίκερι. Στη Μαγνησία είναι πάρα πολύ ωραίο το Τρίκερι. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου, την Ευγενία την Γκόκα, τον Αρεστίδη και την Αδαμαντία. Υπογράφημα ντο. Τι ωραίο.

0: Καλημερίζουμε την Αναστασία Τυράσκη. Ελάτε μάλλον να καλημερίσουμε την Αναστασία Τυράσκη για να μας ενημερώσει αναλυτικά για τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Το σίγουρο είναι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αναστασία, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Ακριβώς αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και να πούμε ότι ήδη σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς κατά τόπους στις ηπειρωτικές περιοχές και κυρίως βέβαια στις παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως οι Σέρες και το Κιλκής, ο Θεσσαλικός Κάμπος, περιοχές και της Ανατολικής Θεράς αλλά και της Πελοποννήσου που συνήθως ανεβάζουν έτσι με αρκετά υψηλά τη θερμοκρασία. Είναι πιθανό έτσι πολύ τοπικά να φτάσουμε και να αγγίξουμε και τους 39 βαθμούς σήμερα, μιας και έχουμε λίγο πιο θερμές αέριες μάζες από ό,τι χθες. Και έπειτα από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο.
0: Ένα Σαββατοκύριακο. Αν τα 40 η θερμοκρασία θα φτάσει, τα 40.
1: Περιμένουμε να του φτάσει τους 40 βαθμούς και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Δηλαδή, μιλάμε κυρίως για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο, μιας και θα υπάρχει και ένας άνεμος δυτικός που θα είναι κατά βάτη στις περιοχές αυτές και θα είναι αυτό που θα σπρώξει έτσι τη θερμοκρασία λίγο παραπάνω. Οπότε 40 το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα παραμείνει αρκετά υψηλά η θερμοκρασία, αν και τη Δευτέρα περιμένουμε έτσι και μια πιο έντονη αστάθεια με τοπικές καταιγίδες έτσι στα ηπειρωτικά μεσημέρι απόγευμα. Και μετά από Τρίτη, ίσως από Τρίτη αλλά ίσως και λίγο αργότερα, θα επικρατήσει πάλι ισχυρό μελτέμι. Προς το παρόν τα στοιχεία μας δεν έχουν ξεκαθαρίσει πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Γιατί με την επικράτηση του ισχυρού μελτέμιου θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία.
0: Ναι. Άρα δεν έχετε εικόνα ακόμη πόσο θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί στα όρια των 40 βαθμών.
1: Ακριβώς. Φαίνεται ότι τα 40 είναι σίγουρο ότι θα τα έχουμε το Σαββατοκύριακο και από εκεί και πέρα μετά και η Δευτέρα θα είναι μια αρκετά θερμή ημέρα, 39 θα φτάσουμε δηλαδή σίγουρα. Λίγο χαμηλότερα πιθανότατα θα είμαστε τη Δευτέρα λόγω λίγο πιο αυξημένη συννεφιά και φαινομένων, αυτές τις καταιγίδες που είπαμε.
0: Άρα τη Δευτέρα θα έχουμε σε κάποιες περιοχές και ζέστη, μπορώ να φανταστώ πόση υγρασία θα έχει όλο αυτό βέβαια.
1: Και υγρασία ακριβώς.
0: Άρα θα είναι δύσκολη, γιατί η υγρασία πάντα κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση.
1: Σίγουρα. Ναι, θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση, όντως.
0: Άρα περιμένουμε. Περιμένουμε πόσο θα διαρκέσει μας αναμονή. Η μόνη ελπίδα τα βοριαδάκια και βέβαια όλο αυτό που περιγράφεις σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση όλοι, όχι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Σαφώς. Με τόσο υψηλή θερμοκρασία, όταν θα έχουν προηγηθεί όλες αυτές τις μέρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία, μετά όταν θα μπει ο βοριάς από Τρίτη ή βλέπουμε τέλος πάντων από πότε, θα είναι πολύ επικίνδυνες οι συνθήκες, εννοείται.
0: Βοριάς, αυτό τελευταίο και σε αφήνω, μεγάλες εντάσεις, σαν και αυτές που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή και 8 και 9 μποφόρ, τόσο ψηλές.
1: Αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε και αυτός είναι και ο λόγος που δεν ξέρουμε πότε τέλος πάντων θα λήξει αυτό το κύμα ζέστης. Γιατί όσο πιο ισχυρό είναι το μελτέμι, τόσο πιο γρήγορα θα έχουμε και αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες αυτά.
0: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

πρώτα θέματα της ημέρας. Οι αναμενόμενοι, σας το λέγαμε από χθες, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα απαντούσε οπωσδήποτε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πράγματι είχαμε την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών και θα τη συζητήσουμε κιόλας μετά τις 9, το τοπίο ουσιαστικά πώς διαμορφώνεται σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση οικονομικών, η σκληρή επιχείρηση οικονομικών κυρώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, η άμεση αντίδραση χθες, θα θυμάστε, του Ιράν με δημοσιεύματα, αλλά και το τι σημαίνει αυτό στην οικονομική ζωή της χώρας, με τον πληθωρισμό να ξεπερνάει το 128% η αύξηση στα τρόφιμα στο Ιράν. Κάποια δημοσιεύματα του Reuters, τα οποία αναφέρουν ότι η Τουρκία και άλλοι 8 εμπορικοί εταίροι του Ιράν απειλούνται από την D-Day, από τις οικονομικές κυρώσεις ουσιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ, και βεβαίως η επίδραση όλων αυτών στα καύσιμα, τα οποία παραμένουν στα ψηλά, εκεί γύρω στα $90 το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent, το οποίο κυρίως καθορίζει τις τιμές των καυσίμων, πωλείται στα $93.82 το βαρέλι. Το πετρέλαιο του Τέξας, το πιο ελαφρύ πετρέλαιο, στα $86.78 το βαρέλι. Μόνο τις τελευταίες ημέρες το Brent έχει ενισχυθεί 7%. Και μετά, αντί να φανταστεί κάποιος ότι στην επίσκεψή τους οι πολιτικοί αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα είναι στα βασικά θέματα με τα οποία θα αναφερθούν και θα ρωτηθούν, βέβαια, το θέμα της ακρίβειας.

Για την ακρίβεια θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Η Μαρία Λάγιο έχει έρθει ήδη στο στούντιο, έχει βάλει τα ακουστικά της, έχει πάρει τη θέση της. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αίγαιο. Επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοίκτο το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα να ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας. Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου. Η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρυθμίζει τους ήχους, πήρε τη σκητάλη από τον Νίκο Ψωμιάδη. Η υπόλοιπη ομάδα ίδια. Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και εσείς στη συντροφιά μας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Ed News Radio. Δύο λέξεις, Ed News, η μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για ακρίβεια, για την ακρίβεια. Σας λέγαμε για τις τιμές των καυσίμων πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Και φαίνεται, θα θυμάστε ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, όταν τη Δευτέρα μίλησε στις πρωινές διαδρομές, το είχε αφήσει ανοιχτό να παραταθούν τα μέτρα για τα καύσιμα. Και φαίνεται ότι παραμένει ανοιχτό, πολύ πιθανόν το Σεπτέμβριο να έχουμε παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και βλέπουμε. Λοιπόν, για ακρίβεια θα συζητήσουμε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

Πριν συζητήσουμε για την ακρίβεια, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα έλεγα ότι και τα οικονομικά θέματα πρωταγωνιστούν, αλλά και η ελληνική απάντηση στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τον χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερο περιβάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λοιπόν, ξεκινάω με την Καθημερινή. Ο τίτλος για το σχετικό θέμα: οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Γιατί για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του χωροταξικού σχεδιασμού είχαμε και από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσης. Δεύτερο θέμα: τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Αφορά όσους αλλάζουν συχνά παροχό αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Άκουσα και έναν όρο γι' αυτό. Ενεργειακός τουρισμός, λέει. Καύσωνες και κλιματική αλλαγή, πίσω από 25.000 θανάτους, από την εφημερίδα Καθημερινή.

Είναι μια φωτογραφία από το Δούναβε, όχι, είναι από το Ρήνο. Το Ρήνο, του οποίου στάθμη έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, σχεδόν περπατιέται, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και άλλο ένα θέμα από την Καθημερινή, άλλο πτυχίο, άλλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων. Να περάσουμε στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα, δώρο έως 4 ενίκια. Γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές. Διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 24. Θα ακολουθήσει νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 25. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Και ακόμη, Διεθνές Αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ, ένα φάντασμα στο επίκεντρο κέντρο μιας σύγκρουσης. Ελληνοτουρκικά, το ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα και βεβαίως Χάρη και Μέγκαν, σας λέγαμε χθες, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Δεν έχετε παράπονο, δεν αφήνουμε θέμα για το οποίο δεν σας ενημερώνουμε. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Εδώ πρώτο θέμα είναι αυτό που λέγαμε χθες, θα το είδατε σε πολλά δημοσιεύματα. Ένα νέο εμβόλιο, mRNA, για τον καρκίνο του δέρματος. Ο τίτλος από την εφημερίδα απογευματινή: ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Επανάσταση στην ιατρική, πώς δρά, πότε θα πάρει έγκριση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Χθες το είδατε και στα πρωτοσέλιδα και άλλων εφημερίδων και σε πολλά ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό κάποιος. Είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα στον χώρο της ιατρικής. Άλλα θέματα από την απογευματινή: είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, Υπουργείο Εξωτερικών, Χάρη και Μέγκαν. Επιστρέφουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά το Brexit. Από το Μέγκαν και Exit. Εφημερίδα των συντακτών. Πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Ομολογεί αποτυχίες η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Πρώτο θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, κλιματική κρίση και υγεία. Το νέο ελληνικό καλοκαίρι προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις. Διαβάζουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Και Τουρκία, νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ριζοσπάστες. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Αυτός είναι ο τίτλος, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Στις 5 Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας. Πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Ιχυρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Και ακόμη θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Υπερσύγχρονα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών.

Στην εφημερίδα Δημοκρατία ο τίτλος είναι «Πού είστε κύριε Μητσοτάκη» σε διακοπές μακράς διαρκείας ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, από την οποία υπάρχει ένα ακόμη θέμα, αλλαγές στη στρατιωτική θητεία. Ποιοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες. Εφημερίδα Κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς. Μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στη μάχη κατά του καρκίνου. Είναι λογικό, απόλυτα λογικό αυτό το θέμα να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στη ζωή μας, μη σας πω. Είναι πολύ μεγάλη ελπίδα να βρεθεί το εμβόλιο που αντιμετωπίζει τον καρκίνο. Είναι κάτι που αφορά, να μην πω κάθε σπίτι, κάθε σπίτι.

Στην εφημερίδα Εστία ο τίτλος του πρώτου θέματος είναι «Εποχή μείων στον ορίζοντα», ενώ στην εφημερίδα Μανιφέστο βλέπω φωτογραφία του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά. «Έλυσε το γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς» είναι ο τίτλος. «Ένα όνειρο 40 χρόνων διαβάζω αρχίζει να παίρνει μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου». Και αναφέρεται φαλιρικός όρμος, διαβάζω συνέχεια στο ρεπορτάζ, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης.

0: Σας λέγαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση ακρίβεια να μην πρωταγωνιστήσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι αλλιώς πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία αν και καλοκαίρι, αν και Αύγουστος, αν και άδεια η Αθήνα ακόμη, πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση. Θα πρωταγωνιστήσει λοιπόν, λέγαμε, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με προτάσεις, ελπίζουμε. Με προτάσεις, αλλά και στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Ξέραμε λοιπόν, γνωρίζαμε από τις αρχές του καλοκαιριού, από το Μάιο, ότι υπήρχε μια συμφωνία κυρίων για σταθερές τιμές το καλοκαίρι και ότι από το Σεπτέμβριο θα περιμέναμε μειώσεις τουλάχιστον σε μια πολύ μεγάλη, σε ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων. Σε 9 ημέρες έχουμε 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη υπάρχουν ρεπορτάζ για κάποιες συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης του Ερνιού, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει. Καλή σου ημέρα, Άκη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και σοκράτη.
0: Φαίνεται ότι κάποιες συμφωνίες έχουν γίνει. Καταρχάς, πριν περάσω στην ακρίβεια και τα ράφια των σούπερ μάρκετ, φαίνεται ότι η κυβέρνηση εξετάζει να παρατείνει τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων, την ενίσχυση στα δηληστήρια ουσιαστικά, για να είναι κάπως χαμηλότερες οι τιμές και το μήνα Σεπτέμβριο, γιατί οι τιμές παραμένουν ψηλά.
1: Οι τιμές, ναι, όντως παραμένουν ψηλά. Είναι σε όλη την Ελλάδα σχεδόν πάνω από 2 ευρώ. Είναι πλέον λίγα τα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα που μπορεί ακόμα να βρει κάποιος αμόλυβδη κοντά στο 1,98, 1,99. Τα περισσότερα είναι πάνω από 2. Στις Κυκλάδες και κάποια απομακρυσμένα χωριά ή άλλες προορισμούς, τέλος πάντων, που δεν έχουν τακτικό ανεφοδιασμό, βρίσκηκαν ένας αμόλυβδη και με 2,25. Είναι αρκετά μεγάλες οι τιμές. Τώρα, αυτό πώς έχει καταπολεμηθεί τους τελευταίους μήνες, με συνεχείς επιδοτήσεις στα διελιστήρια, κρατική επιδότηση και στο ένα κάψιμο και στο άλλο. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιδοτείται μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο το πετρέλαιο κίνησης στα διελιστήρια. Η αμόλυβδη έχει σταματήσει να επιδοτείται. Για την αμόλυβδη ισχύει μόνο η έκπτωση που δίνουν τα ίδια τα διελιστήρια, εθελοντικά δηλαδή, δίνουν μία έκπτωση 10 λεπτά, την οποία θα τη δίνουν μέχρι 31 Αυγούστου, εκτός αν αποφασίσουν τα δύο διελιστήρια της χώρας να την επεκτείνουν. Η κυβέρνηση τώρα, το κράτος, δίνει, όπως είπα και πριν, δίνει 10 λεπτά στο ντίζελ, το οποίο είναι με ΦΠΑ αυτή η τιμή, το οποίο συγκρατεί προφανώς, αν δεν υπήρχε αυτό, είναι
0: ήταν
1: βέβαιο ότι η αμόλυβη θα ήταν εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, 2,10 και στην περιφέρεια θα ήταν 2,30-2,40. Προφανώς έχει συγκρατήσει αυτή η επιδότηση την αύξηση, αλλά όταν οι διεθνείς τιμές έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει, 94 δολάρια το βαρέλι, η αλήθεια είναι ότι η επιδότηση απορροφιέται. Δηλαδή ο καταναλωτής ακούει μάλλον.
0: Αγοράζει πάλι ακριβό καύσιμο.
1: Ναι, διαβάζει ότι μπήκε η επιδότηση και την επόμενη μέρα βλέπει αύξηση στην αντλία.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν το καταλαβαίνει. Βέβαια, αν το εξηγήσει κάποιος ότι αυτή η αύξηση που βλέπεις στην αντλία θα ήταν 10 λεπτά μεγαλύτερη, 15 λεπτά μεγαλύτερη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση. Αυτό λοιπόν το μέτρο σκέφτονται να το παρατείνουν τουλάχιστον για το Σεπτέμβριο και αν τα πράγματα δεν φτιάξουν στον περσικό κόλπο, ενδεχομένως και για παραπάνω. Γιατί τον Οκτώβριο ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Βέβαια, 15 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Οπότε
1: 15
0: μπαίνουμε,
1: Οκτωβρίου.
0: Μπαίνουμε σε άλλα προβλήματα. Έλα τώρα να επιστρέψουμε στα σούπερ μάρκετ και στο τι συμφωνίες έχουν γίνει και φαίνεται ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο τις επόμενες ημέρες να γίνει και για άλλους κωδικούς.
1: Ναι, δεν έχει κλείσει η λίστα.
0: Ναι.
1: Η λίστα θα μείνει ανοιχτή μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, ώστε μετά να έχουν 2 μέρες στη διάθεσή τους και τα σούπερ μάρκετ.
0: Τις άλλες.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, σε μία εβδομάδα από σήμερα. Ώστε μετά να έχουν 2-3 μέρες τα σούπερ μάρκετ στη διάθεσή τους για να ετοιμάσουν τα ράφια, να ετοιμάσουν τα ταμπελάκια. Γιατί πλέον ο καταναλωτής, όπως γινόταν και στο παρελθόν με άλλες πρωτοβουλίες, θα το βλέπει σε ταμπελάκι. Δηλαδή δεν θα ψάχνει στο ράφι να δει ποιο προϊόν έχει μείωση. Θα βλέπει ταμπελάκι που θα δείχνει ότι αυτό το προϊόν συμμετέχει στη συμφωνία, στην πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Θα πηγαίνει λοιπόν στοχευμένα, αν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο προϊόν και αν θεωρεί ότι η έκπτωση τον συμφέρει και στο πορτοφόλι του, θα το αγοράζει. Μιλάμε για πάνω από 1.100 κωδικούς. Μέχρι την άλλη Παρασκευή υπάρχουν κάποιοι αισιόδοξοι οι οποίοι μιλάνε για 1.400 έως και 1.500.
0: Α, μάλιστα.
1: Προφανώς, ναι.
0: Μειώσεις, έχετε εικόνα τι ύψος θα είναι, δηλαδή από πού έως πού θα κυμαίνονται οι μειώσεις, θα είναι 1-2%, 5%.
1: Η μικρότερη μείωση που έχει μπει στη συμφωνία, η συμφωνία έχει γίνει με κατώτατο όριο, όχι με ανώτερο. Ανώτερο ο καθένας δίνει όσο θέλει, αλλά προς τα κάτω η συμφωνία λέει όχι κάτω από 5%. Άρα ξεκινάμε από το 5 και πηγαίνουμε προς τα πάνω. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ήθελε διψήφιες εκτόσεις. Η αλήθεια είναι ότι λίγοι μέχρι τώρα έχουν δώσει διψήφιες. Γιατί και αυτό είναι εθελοντικά. Δηλαδή συμμετέχουν 60-65 προμηθευτές. Mm-hmm. Προμηθευτές, εδώ να διευκρινίσουμε, είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ή συσκευάζουν τα όσπρια, τα ζυμαρικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα απορριπαντικά. Αυτές οι εταιρείες που ξέρουμε όλες.
0: Συμμετέχουν και τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή υπάρχουν και κάποιες αλυσίδες μάλλον που ακόμη και αν δεν έχει ο προμηθευτής επιβάλει μειώσεις, θα τις επιβάλλουν αυτοί στα ράφια.
1: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει. Άπαξ και συμμετέχει στη συμφωνία, είναι υποχρεωμένος να δώσει την έκπτωση. Και η έκπτωση είναι μεγαλύτερη από τον προμηθευτή και μικρότερη από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή οι περισσότεροι προμηθευτές έχουν δώσει 5-6%. Και τα σούπερ μάρκετ δίνουν μεταξύ 1,5-2%. Αυτό βγάζει μια μεσοσταθμική έκπτωση γύρω στο 7%. Σε κάποιες περιπτώσεις που είναι λίγο πιο γενναιόδορες και οι δύο πλευρές, μπορεί κάποιος καταναλωτής να βρει και 10%. Θα υπάρξουν και διψήφιες μειώσεις τιμών. Δεν θα είναι πολλές όμως, αυτό μαθαίνουμε. Οι περισσότερες θα κινούνται πέριξ του 7%, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Είναι μια ανακούφιση. Προφανώς ο πληθωρισμός.
0: Δεν λύνει το πρόβλημα. Προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα. Προφανώς και κάποιος θα πει τώρα που μας ακούει, μα εκεί που έχουν φτάσει τα τρόφιμα δεν είναι τίποτα το 7%. Αλλά είναι κάτι.
1: Είναι κάτι. Θα ισχύσει για 4 μήνες. Mm-hmm. Θα πάει μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Ενδέχεται μέχρι τότε να έχουμε κάποια καλή εξέλιξη. Ας κάνουμε και μια θετική σκέψη.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να
0: τώρα μόνο αρνητικές κάνουμε, ναι.
1: Γιατί διεθνώς, ναι, αν τα ενεργειακά ηρεμήσουν, αυτά είναι αλυσίδα μετά. Αν όμως τα ενεργειακά συνεχίσουν εκεί, γιατί βλέπω τις τελευταίες μέρες, εκτός από το πετρέλαιο, βλέπω και το φυσικό αέριο και έχει πάρει την ανηφόρα, και αυτό δεν είναι καλό. Αλλά ξαναλέω, ας δούμε λίγο πώς θα μπει το φθινόπωρο. Αυτή η συγκυρία δεν είναι πολύ καλή. Να δούμε όμως όταν θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, πώς θα αποδώσει, ενδεχομένως ο ανταγωνισμός να τραβήξει και άλλους. Ας αφήσουμε λίγο και τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει.
0: Για να δούμε.
1: Δηλαδή το κάθε σούπερ μάρκετ, το κάθε προμηθευτής, όταν βλέπει
0: το
1: τον ανταγωνιστή
0: είναι,
1: να δίνει.
0: Ναι, ότι στον πληθωρισμό, στον τελευταίο πληθωρισμό που είχαμε, τα τρόφιμα είχαν πράγματι αρνητικό πληθωρισμό. Για να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Με αυτές τις μειώσεις, πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση.
1: Ναι, είχαν αρνητικό. Όπως σωστά το είπες, για τον Ιούλιο μιλάμε πάντα. Είχαν αρνητικό, οριακά, αλλά πάντως είχαν αρνητικό πληθωρισμό. Είναι μια ένδειξη. Αυτό που βοήθησε ήταν τα φρούτα και τα λαχανικά. Επιτέλους, δηλαδή, πέσανε λίγο οι τιμές τους. Είναι και η εποχή, βέβαια, που βοηθάει. Τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά έχουν επιστρέψει σε κάπως φυσιολογικές τιμές. Ευτυχώς έπεσε και το ελαιόλαδο. Αυτά ήταν που έριξαν λίγο τον πληθωρισμό τον Ιούλιο. Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Σπύρος μας γράφει ότι και με 100 δολάρια το βαρέλι την ίδια και χαμηλότερη τιμή είχε η βενζίνη. Άρα η κυβέρνηση στον καρτέλ απλώς κάνει πως δεν βλέπει την σκροκέρδη. Όχι, Σπύρο, δεν είχε χαμηλότερη τιμή η βενζίνη. Να σου θυμίσω ότι όταν πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη και στην Αττική είχε φτάσει να πωλείται 2,10, 2,15. Ο Νίκος σχολιάζει ότι έχουν μειωθεί οι προσφορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πολύ πιθανό, και μάλιστα αναφέρεται σε συγκεκριμένο είδος ότι έχει καιρό να δει ότι γίνεται προσφορά. Πολύ πιθανό, Νίκο, επειδή ετοιμάζονται για αυτές τις μειώσεις που θα έχουμε τώρα το Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στο Βασίλη που λέει πάλι θα αναφερθείτε στην ακρίβεια. Δεν βρίσκετε τίποτα το οποίο ευχάριστο να πείτε. Δεν σας βρίσκει πουθενά κάποιος. Αν δεν αναφέρομαστε στην ακρίβεια, λέτε α, πετάτε ετώ, δεν λέτε τίποτα για την ακρίβεια, πού κτλ. Όταν μιλάμε για την ακρίβεια, μας λέτε πάλι αναφερέστε στην ακρίβεια. Καλημέρα.

Σας έλεγα πριν και το είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι υπάρχουν σκέψεις να αντιμετωπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί το γνωρίζετε πια ότι υπάρχουν μέχρι τώρα καταναλωτές οι οποίοι πάνε σε μία εταιρεία, δεν πληρώνουν κάποιους λογαριασμούς, αλλάζουν μετά εταιρεία, κάνουν το ίδιο. Για το 2025 είναι ενδεικτικό γι' αυτό ότι τα χρέη στους παρόχους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μάλλον στους παρόχους, έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια σκέψη λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, σκέφτεται να τροποποιήσει τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για να αντιμετωπίσει ακριβώς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δεν είναι ο κακοπληρωτής που δεν έχει χρήματα και πάει να ρυθμίσει την οφειλή του, είναι αυτός που το κάνει συστηματικά. Η σχετική υπουργική απόφαση υπογράφηκε από την ηγεσία του Υπουργείου. Το νέο πλαίσιο φαίνεται ότι εισάγει ένα σύστημα επισήμανσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κοκκινίζει ο καταναλωτής, πώς αλλιώς να το πω, το οποίο θα εμποδίζει την αλλαγή προμηθευτή σε καταναλωτές που συγκεντρώνουν τρεις σχετικά επισήμανσεις. Τρεις κόκκινες κάρτες, πώς να το πω. Και ο στόχος της ρύθμισης αυτής είναι ουσιαστικά να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο του ενεργειακού τουρισμού, μέσω του οποίου καταναλωτές αλλάζουν εταιρείες και οφείλουν τις φεσώνουν, πώς αλλιώς.

1,5 λεπτό πριν από τις 9 συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio στην αναζήτηση. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Τέλος στα σενάρια περί ακαταλληλότητας των θαλασσίων υδάτων της Ρόδου, βάζει η ΔΕΙΑΡ, παραθέτοντας επίσημα στοιχεία και μετρήσεις. Οι θάλασσες και οι ακτές του νησιού με βάση τις μετρήσεις είναι απόλυτα ασφαλείς, διαβεβαιώνει και διαμηνύει ότι απέναντι στην παραπληροφόρηση και την ανασφάλεια που καλλιεργείται, η απάντηση δίνεται με τεκμηριωμένα δεδομένα. Η αλήθεια βρίσκεται στα στοιχεία, αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Εγκαινιάζεται σήμερα παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το νέο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Γενναδίου. Στα εγκαίνια θα παρίσταται και ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστος Ροηλός. Η αποκατάσταση του κτηρίου χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τα εγκαίνια του Περιφερειακού Ιατρείου, καλεί σήμερα η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για επικοινωνιακές φιέστες και καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανακαινήσεις των δομών υγείας αντί για τη στελέχωσή τους. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων στις τουριστικές μεταφορές αναδεικνύουν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Νικητιάδης. Επισημαίνουν ότι το υψηλό κόστος κίνησης απειλεί άμεσα την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και καταγγέλουν καθυστερήσεις στην αποκλιμάκωση των τιμών όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές. Στη σύλληψη ενός 72χρονου ημεδαπού κυβερνήτη τουριστικού σκάφους για σοβαρές παραβάσεις της ναυτικής νομοθεσίας προέβησαν οι λιμενικές αρχές της Ρόδου. Ο 72χρονος εκτελούσε δρομολόγιο μεταφέροντας επιβάτες χωρίς να κατέχει τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα και χωρίς άδεια απόπλου. Παράλληλα, το σκάφος δεν διέθετε πιστοποιητικό αξιοπλοίας, ενώ ο ίδιος στερεί το και των τυπικών προσόντων για τη διακυβέρνηση του πλοίου. 21 αλλοδαποί εντοπίστηκαν χθες στη βραχονισίδα Πέντε Βράχοι στην περιοχή Ψάλτο της Ρόδου. Το σκάφος που τους μετέφερε καταστράφηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο. Την καθιέρωση της εξαποστάσεως ορκομοσίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στα Δωδεκάνησα ζητά με παρέμβασή της η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Σημειώνει ότι η υποχρεωτική μετάβασή τους στη Ρόδο συνιστά σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία. Στην Κάλυμνο μεταφέρθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν από στελέχη του λιμενικού σώματος στη Ψέριμο. Πρόκειται για 2 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι κατέβαλαν το ποσό των 34.000 ευρώ σε διακινητή για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού για κλοπές σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης Ρόδου. Ο δράστης φέρεται να αφαίρεσε από 3 καταστήματα κουτί με φιλοδωρήματα. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα. Ωραία μέρα. 21 Αυγούστου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε στη διεθνή επικαιρότητα? Έχουμε τον ακροδεξιό υπουργό εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, τον Μπεν Γκβίρ, να δημοσιεύει βίντεο από το χώρο όπου κατασκευάζονται εγκαταστάσεις για την εκτέλεση διαπαγχωνισμού των Παλαιστινίων που θα καταδικάζονται για τρομοκρατικά αδικήματα. Όλοι δηλαδή, είτε είναι είτε δεν είναι τρομοκράτες, καθώς κατά την άποψή του οι Παλαιστίνοι δεν είναι άνθρωποι και πρέπει να θανατώνονται καθημερινά 30 με 40. Η πραγματική φρίκη ποια είναι? Η δημόσια επίδειξη του θανάτου. Και αυτός, ο Κβίρ, θεωρείται σύμμαχός μας. Να τον χαίρονται όσοι τον θεωρούν έτσι. Εμένα πάντως μου προκαλεί αηδία. Υπάρχουν πράγματα, ξέρετε, που δεν χωρούν σε γεωπολιτικές συμμαχίες. Και η ανθρώπινη ζωή είναι ένα από αυτά. Στα δικά μας, σε αυτή τη χώρα φαίνεται ότι είμαστε καταδικασμένοι να μην απαλλαγούμε ποτέ από κάποια ονόματα. Η πολιτική περνά από γενιά σε γενιά, σαν οικογενειακή επιχείρηση. Διάβαζα για τα παιδιά των πολιτικών που μπαίνουν στην πολιτική. Ανδρέας Παπανδρέου, Γιώργος Σκανδαλίδης, Γεράσιμος Ζαγορίτης, Μικέλης Χατζηγάκης, Λευτέρης Καρχιμάκης και η λίστα συνεχίζεται. Φυσικά και θα εκλεγούν, γιατί οι πολίτες αυτής της χώρας εξακολουθούν να θεωρούν το επώνυμο πολιτικό προσόν, επιτρέποντας να περνά από τον πατέρα στο γιο ή στη θυγατέρα η βουλευτική έδρα. Τι άλλο έχουμε? Το δίκτυ του πιτόγυρου. Δεν καταλαβαίνετε. Θα καταλάβετε αμέσως. Το 1998 ένας εργαζόμενος που αμοιβόταν με τον κατώτατο μισθό μπορούσε να αγοράσει 597 πιτόγυρα το μήνα. Σήμερα μπορεί να αγοράσει 165 πιτόγυρα. Αυτός είναι ο δείκτης του πιτόγυρου. Η πλέον επιθετική ανατίμηση αποτυπώνεται την περίοδο 2019-2026, κατά την οποία η τιμή του πιτόγυρου υπερδιπλασιάστηκε. Το 2019 ήταν 2 ευρώ το πιτόγυρο. Το 2021 πήγε στα 2,70. Το 2023 στα 3,30 και το 2025 στα 4,70 ευρώ. Και η εικόνα αυτή αποτυπώνει με έναν απλό αλλά ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο το πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα των νοικοκυριών και κυρίως των χαμηλόμισθων εργαζομένων. Το πιτόγυρο, ένα προϊόν που για δεκαετίες θεωρείται μία από τις πιο προσιτές επιλογές γρήγορου φαγητού, λειτουργεί στην περίπτωση του γύρονόμικς ως ένας άτυπος καθρέφτης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Η σύγκριση των 597 πιτόγυρων που μπορούσε θεωρητικά να αγοράσει ένας εργαζόμενος το 1998 με τα μόλις 165 που αντιστοιχούν σήμερα στον καθαρό κατώτατο μισθό, είναι ενδεικτική της μεγάλης απόστασης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις αποδοχές και στις τιμές. Στο μικρό κοσμό μας τώρα, τέλος στα σενάρια περί ακαταλληλότητας των θαλασσίων υδάτων της Ρόδου εξαιτίας του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή
Βόδι βάζει η ΔΕΙΑΡ με την παράθεση επίσημων στοιχείων και αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Καθαρά λοιπόν τα νερά μας, γιατί κάποιοι είχαν φτάσει στο σημείο να συσχετίσουν τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας που καταγράφονται στο νησί με τη μολυσμένη θάλασσα. Χωρίς στοιχεία, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, απλώς επειδή βόλευε το σενάριο. Φυσικά και πρέπει να ελέγχεται η ΔΕΙΑΡ, φυσικά και πρέπει να ελέγχονται συνεχώς οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων που είναι στην αρμοδιότητά της. Όμως, είναι άλλο να ελέγχουμε έναν δημόσιο οργανισμό, έναν δημόσιο φορέα, και άλλο να βγάζουμε συμπεράσματα πριν υπάρξουν στοιχεία. Τώρα, μετρήσεις υπάρχουν, επίσημα αποτελέσματα υπάρχουν, ας τα διαβάσουμε. Όταν μιλάμε για τη δημόσια υγεία και την εικόνα της Ρόδου, δεν χωρούν ούτε παιχνίδια, ούτε αυθαίρετες συνδέσεις. Δεν περιμένω να το καταλάβουν όλοι αυτό. Κατά τα λοιπά, στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση και η Ρόδος. Στη Μαρίνα Μανδρακίου υπάρχουν 8 ημερόπλια που δεν διαθέτουν άδεια ελιμενισμού. Είναι παράνομα. Και αναρωτιέμαι, στο λιμεναρχείο όλα καλά? Το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, εξ όσων γνωρίζω, έχει καταγγείλει ποια ημερόπλια βρίσκονται παρανόμως στη Μαρίνα Μανδρακίου. Το λιμεναρχείο τι κάνει? Τα σκάφη εκτελούν τουριστικά δρομολόγια χρησιμοποιώντας ως βάση μία μαρίνα στην οποία δεν έχουν νόμιμη έδρα. Είναι λόγος να ανακληθεί η επαγγελματική τους άδεια, ναι ή όχι? Αναρωτιέμαι και για κάτι ακόμα. Με τους νόμιμους τι γίνεται? Τι τους λέμε? Μπράβο σας που είστε κορόιδα? Ότι η νομιμότητα είναι για τους ηλίθιους? Ότι όποιος είναι συνεπής επιβαρύνεται, ενώ όποιος παρανομεί απλώς περιμένει μέχρι να τον ελέγξει κάποιος, αν τον ελέγξει? Πείτε μου, τι λέμε στους νόμιμους? Και ξέρετε, όταν κάνεις τον νόμιμο να αισθάνεται κορόιδο, ηλίθιο, βλάκα, ίσως πάψει και αυτός να είναι νόμιμος. Και δικαίως, εφόσον το κράτος κλείνει τα μάτια στην παρανομία. Αυτά προς το παρόν.

0: 20 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην ΔΕΙΑΡ. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρό της, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό. Να τον καλημερίσω. Κύριε Βαγιανέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μέγα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, βάζετε τέλος τα σενάρια περί της ακαταλληλότητας των θαλασσίων υδάτων της Ρόδου εξαιτίας του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Βόδη και μάλιστα παραθέτετε επίσημα στοιχεία και αποτελέσματα από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι, και βέβαια να ξέρετε ότι δεν έχουμε μείνει μόνο εκεί. Χθες πραγματοποιήθηκε μια κλειστή συνάντηση με φορείς, οι οποίοι διαθέτουν στα χέρια τους αναλύσεις ανά δεκαήμερο σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού εξαιτίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, των οποίων οι αναλύσεις, οι επίσημες αναλύσεις, καθώς αποτελούν δεσμευτικές αναλύσεις για αυτούς με βάση γαλάζιες σημαίες αλλά και συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που τους υποχρεώνουν να κάνουν κάθε 10 μέρες αναλύσεις, ήταν ανά ένα μήνα, τώρα είναι ένα δεκαήμερο, οι οποίοι έχουν άριστα στοιχεία για τις θάλασσες μας και δεν δημοσιοποιήθηκαν.
0: Σε ποιους φορείς αναφέρεστε? Είπατε ότι είχατε χθες.
1: Μιλάω κυρίως για ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα, με την Ένωση Ξενοδόχων δηλαδή.
1: Βρεθήκαμε με την, όχι επισήμως, σε μια συζήτηση έτσι, πολύ φιλική, αν θέλετε. Αναλύσαμε το πρόβλημα, γιατί προφανώς τους αφορά. Και ενώ έχουν στοιχεία από αναλύσεις που τους υποχρεώνει ο κρατικός μηχανισμός να κάνουν και τις κάνουν, από πιστοποιημένα με ISO εργαστήρια, που καταδεικνύουν το άριστο και το εξαιρετικό αποτέλεσμα των θαλασσών μας, δεν δημοσιεύονται. Όμως, για να το βάλουμε και τα πράγματα σε μια διαφορετική σφαίρα, το ότι αναπαράγονται φωτογραφίες με στερεά σε θάλασσες, τα οποία προφανώς και δεν συνδέονται με κανένα βιολογικό και κανένα βόδι που κάνει ταξίδι, κάνουν ότι βγήκανε τσάρκα και ταξίδια στερεά απόβλητα από μονάδες βιολογικού καθαρισμού, είναι αυτό που κρατάει, αν θέλετε, ζεστή την διαδικασία. Θέλω να πω όμως το εξής. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που συνέβαιναν και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν δυστυχώς από κάποιους οι οποίοι μπορεί να είναι επιτίδη, μπορεί να είναι αδιάφοροι, μπορεί να είναι, να είναι ανεύθυνοι και να πραγματοποιούν τέτοιου τύπου πράγματα μέσα στη θάλασσα.
0: Προχθές δημοσιεύσατε ένα βίντεο στο οποίο καταγράφεται ένα σκάφος το οποίο κάτι πετά στην θάλασσα κοντά στον βιολογικό στην περιοχή Βόδη και αλλάζει ο χρωματισμός του νερού. Σε αυτό αναφέρεστε, σε αυτούς τους ανθρώπους αναφέρεστε?
1: Όχι, αναφέρομαι σε κάποιον που κολυμπά στα βλυχά, ναι. Σε κάποιον που κολυμπά στο κετάρι και κάνει κάτι που δεν θα έπρεπε και μετά το φωτογραφίζει κάποιος άλλος και αναπαραίγεται. Δηλαδή, επίσης...
0: Α, γίνονται και τέτοια.
1: Προφανώς. Ζητήσαμε επίσης από το Λιμεναρχείο να εντείνουν τους ελέγχους σε ημερόπλια, σε απόλυτη εισαγωγών, σε προσδιορισμένους...
0: Με τα ημερόπλια υπάρχει θέμα πάντως, κύριε Βαγιανέ. Υπήρχε πάντα και συνεχίζει να υπάρχει.
1: Θέλω να πω κάτι που δεν το λέω τώρα σαν πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, επειδή όμως ξέρετε ότι δραστηριοποιούμε στην παραλία, η οικογένειά μου αποτέλεσε και αποτελεί η οικογένεια ψαράδων και αλλιευτών. Θα σας πω το εξής. Όποτε ο καιρός μας είναι νοτιάς, όπως λένε, πάντα στις παραλίες και στις ακτές μας υπάρχει μια αίσθηση βρωμιάς. Ναι, θέλω να πω κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να εξεταστεί σε κεντρικό επίπεδο. Προβλέπει η νομοθεσία μετά τα 6 ναυτικά μίλια, αν δεν κάνω λάθος, οποιοδήποτε πλοίο να μπορεί να ρίχνει στη θάλασσα λίμματο. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν περιπτώσεις σε τοποθεσίες και όχι μόνο στη Ρόδο, τα οποία ανάλογα με τον καιρό μπορούν να καταλήγουν στις ακτές. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε ξανά, γιατί έξω από τα 6 ναυτικά μίλια είναι διεθνή γήπεδα, δεν ισχύει η εθνική νομοθεσία. Ίσως μιλάμε τώρα για ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να αγγίζει και διεθνή νομοθεσία για το δίκαιο της θάλασσας, γιατί καταλαβαίνετε ότι, ταξιδεύουν τα πάντα παντού όπως φαίνεται, και θα πρέπει ίσως και αυτό να το δούμε. Όμως το ζήτημα είναι ένα, κυρία Μέγα. Οι θάλασσες μας είναι εξαιρετικές. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους αυτή την πιστοποίηση. Και για κάποιους λόγους δεν τη δημοσιοποιούν. Δεν γίνεται να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος κατηγορείται, ο οποίος έχει μια εγκατάσταση έκτακτη ανάγκη, να βάλεται, να τραμπουκίζεται ένα ολόκληρο νησί, να τρομοκρατείται μια ολόκληρη κοινωνία, σύν τους επισκέπτες, να διαραίουν στο εξωτερικό τα δημοσιεύματα τα οποία καταδεικνύουν μια κατάσταση ψευδή, να το πω, να μην το πω ψευδή, να το πω κακοπληροφόρησης, παραπληροφόρησης, και να αναπαράγεται σε διεθνή μέσα και χώρες. Και ένας φορέας που είναι η ζωή του ο τουρισμός και έχει στοιχεία.
0: Να μην τα δημοσιεύει. Αναφέρεστε στους ξενοδόχους τώρα, έτσι.
1: Προφανώς. Ήταν κάτι που το άκουσα χθες και ενοχλήθηκα. Κάνουν συνεχώς μετρήσεις. Είναι υποχρεωμένοι, όπου υπάρχουν γαλάζιες σημαίες, να κάνουν ένα δεκαήμερο, και οι ξενοδόχοι, οι οποίοι έχουν κάποια στάνταρ από 4 αστέρια και πάνω, αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωμένοι κάθε μήνα να δημοσιεύουν σε συγκεκριμένες πλατφόρμες τα αποτελέσματά τους. Υπάρχουν, είναι εξαιρετικά, κανένα ξενοδοχείο δεν υπερβαίνει ποτέ κανένα όριο στο επίπεδο της εξαιρετικής αχτής, και όμως αυτά σε όλο αυτό το συμφερτό που έγινε έμειναν σιωπηλοί. Και αυτό ήταν κάτι που με ενόχλησε.
0: Προκαλεί εντύπωση αυτό. Μήπως θα πρέπει εσείς να δίνετε τα στοιχεία στη δημοσιότητα, να κάνετε συνεχείς ελέγχους και να δίνετε τα στοιχεία στην δημοσιότητα, κύριε Βαγιανέ?
1: Εμείς, κυρία Μέγα, έχουμε στείλει σωρία εγγράφων. Έχουμε ζητήσει από αυτούς που είναι αρμόδιοι να κάνουν τη ζηματοληψία. Ξέρετε, δεν είμαστε εμείς. Εμείς στείλαμε στον υγροβιολογικό σταθμό, στον σταθμό θαλάσσιων ερευνών, ο οποίος κάνει κάθε μήνα, κάθε 16 με 17 του μήνα, κάνει από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, κάνει αναλύσεις, τις δημοσιεύει, είναι αυτά που έβαλα χθες. Uh-huh. Και επίσης είναι και η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, που μετά από καταγγελία πηγαίνει και κάνει έλεγχο σε αυτές. Εμείς προβήκαμε σε όλες αυτές τις συζητήσεις, σε όλες αυτές τις διαδικασίες, και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να εργοποιούμαστε. Όμως παράλληλα υπάρχουν, όπως σας ξαναείπα, 500 επιχειρήσεις που έχουν 500 δειγματοληψίες από 500 διαφορετικά σημεία, που αυτό είναι μέτρο, είναι μια ασφάλεια για τον ίδιο τον επισκέπτη που μένει στο ξενοδοχείο. Όταν λοιπόν έχουμε κατά μισή σεζόν ένα τέτοιο πόλεμο που έχει το δικό του χρώμα ή το δικό του background, και υπάρχουν στοιχεία που δεν τα δημοσιεύεις, κάνεις κακό και σε αυτόν που μένει στο ξενοδοχείο και ίσως κάτι διάβασε.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό, κύριε Βαγενέ. Θα έπρεπε τουλάχιστον οι ξενοδόχοι, από τη στιγμή που κάνουν μετρήσεις, δεν ξέρω, μπορεί και να μην είχαν ενημερωθεί για όλα όσα παίζουν το τελευταίο διάστημα.
1: Δεν μας έδειξαν κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, το γνώριζαν λοιπόν.
1: Και δεν μπορούμε, και κυρία Μέγα, ξέρετε, υπάρχουν κάποια μέσα ενημέρωσης τα οποία εμείς δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Και νομίζω ότι και πολλοί κόσμος δεν τα λαμβάνει υπόψη, και πολύ καλά κάνει, αν θέλετε, κατά την κρίση μου, ανάλογα με το τι διαβάζει και τι πορεία έχει το κάθε μέσο ή ο κάθε δημοσιογράφος. Όμως, όταν ακόμα και κάποιος, ο οποίος δεν τον έχει σε υπόλοιψη, αρχίζει και βομβαρδίζει το νησί, ανεβάζει βίντεο, ανεβάζει φωτογραφίες στο χαράκι με κόπρα, και μετά από λίγο το κατεβάζει και λέει έκανα λάθος. Όταν ανεβάζει βίντεο από τους βιολογικούς της Λίνδου, που είναι το 24, και μετά τα κατεβάζει και λέει συγγνώμη, έκανα λάθος. Όταν ανεβάζει τις κρεμαστίες και το κατεβάζει και λέει συγγνώμη, έκανα λάθος. Όσο έχει ταξιδέψει στο διαδίκτυο μια τέτοια πληροφορία για μία μέρα, για 5 ώρες, η ζημιά στη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου στο τουριστικό προϊόν έχει ήδη γίνει.
0: Ζημιά γίνεται. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Με τη δημόσια υγεία και την εικόνα της Ρόδου δεν παίζουμε. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, από τις μετρήσεις, κύριε Βαγιανέ, λοιπόν, και τα επίσημα αποτελέσματα, οι θάλασσες και οι ακτές είναι πεντακάθαρες.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάποιες παίρνουν προφανώς να το αμφισβητήσουν και αυτό. Αλλά εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο την πραγματικότητα.
0: Εντάξει, υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν τα στοιχεία.
1: Το πιο κρίσιμο είναι ότι και εμείς έχουμε παιδιά. Τη χάνει και εμείς, και εγώ έχω επιχειρήσεις στη θάλασσα. Και αν κάποιος θα έπρεπε να προστατεύσει τα παιδιά του, ο πρώτος που θα το κάνει θα ήταν ο Μιλών. Θέλω να πω ότι επειδή ο κόσμος έχει αμφισβητεί πλέον την πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα, από το κυβερνητικό μέχρι το τοπικό επίπεδο, αμφισβητεί την πολιτική ζωή από το κυβερνητικό επίπεδο μέχρι το τοπικό επίπεδο, είναι δύσκολο να τον πείσεις. Στην παρούσα φάση, εγώ σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπος και σαν πατέρας, θέλω να πω στον κόσμο να μην ανησυχεί και να απολαύσει τη θάλασσά μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Τελεσίγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου στους φορείς για το επικίνδυνο τραμπολίνο. Mm-hmm. Απαιτεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών από 5 κρατικούς φορείς, από το Δήμο της Ρόδου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, την ΕΤΑΔ και την Κτηματική Υπηρεσία, την τάχιστη αποκατάσταση του βατήρα αλλά και την άμεση λήψη οριστικών μέτρων αποκλεισμού.
1: Σωστά. Η Εισαγγελία μας είχε στείλει ένα έγγραφο, όπως είπατε, σε διάφορους φορείς, που ζητάει από όλους τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς προς τους οποίους απευθύνεται το έγγραφο να προβεί στην τάξη της αποκατάστασης των φορών της εξέδρας και σε κάθε περίπτωση την άμεση λήψη οριστικών μέτρων αποκλεισμού πρόσβαση ολοωμένων στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Εμείς, όπως δηλώσαμε, κυρία Μέγα, προφανώς ασχέτως με την αλληλογραφία που από χρόνια υπάρχει, προφανώς αναγνωρίζουμε ότι αυτό το ακίνητο, σε όποιον θεσμικά και αν ανήκει, σε όποιον θεσμικά έχει την ευθύνη, είναι ένα ακίνητο που είναι του Δήμου της Ρόδου, του στο νησί της Ρόδου. Έχουμε έτοιμη τη μελέτη. Είναι μια μελέτη αποκατάστασης, αναβάθμισης και θωρακίζει την ασφάλεια και τη θεμελίωση και προσθέτει το απαραίτητο βάρος του ταμπολίου, ώστε να το έχουμε και να το θαυμάζουμε πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία εξετάζουμε, γι' αυτό δεν έχουμε βγάλει ακόμα τη μελέτη στον αέρα, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τον τραμπολίνο άμεσα και πριν πιάσουν οι κακοί καιροί του χειμώνα που θα κάνουν την αποκατάσταση του δύσκολη, που έχουν να κάνουν ως προς την αρμοδιότητα και την τεκμηρίωση. Ξέρετε, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μας να βγάλουμε ένα διαγωνισμό και να πάει στην υπηρεσία του Επιτρόπου και να βρει ψεγάδια στο ιδιοκτησιακό, στην αρμοδιότητα και να πέσει ο διαγωνισμός και να είμαστε πάλι στα μανταλάκια όσοι άνθρωποι που κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε σχεδιάσει σωστά. Και όχι ότι μας κάνει να φοβόμαστε όλο αυτό, προφανώς δεν φοβόμαστε, κοιτάζουμε όλη τη διαδικασία, υπάρχουν νόμοι που έχουν αλλάξει σε αυτό το μέσο διάστημα, όπως είναι ο νόμος Βεγγαλούγη της Παραλίας, έχει γίνει χάραξη στο ΕΛΗ, δεν έχει συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο ακίνητο, διαδικαστικά πράγματα. Όμως να ξέρετε ότι είμαστε ήδη σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τον κύριο Χαρτιά, που έχουμε αναλάβει μαζί από κοινού να δούμε το έλλειο. Α, και με τον κύριο Βαγιανάκη, με συγχωρείτε, γιατί πραγματικά το Λιμνικό Ταμείο μπορεί να εμπλακεί ως προς την τεχνογνωσία και την αποκατάσταση σε ένα έργο εντός θαλάσσιας ζώνης. Είμαστε σε συζητήσεις, μπορεί να εμπλακεί ως προς την τεχνογνωσία.

0: τραμπολίνο.
1: Δηλαδή.
0: Έχουμε πλήρη εικόνα για πράγματα και ατυχηματάκια, κακές ρήπες, να γίνονται βουτιές από παιδιά μικρά που έχουν χτυπήσει, επειδή δεν πρέπει να ανεβαίνουν στον ανώτατο βατήρα. Θα πρέπει λοιπόν να μπει κανόνας λειτουργίας και χρήσης του τραμπολίνου. Θα πρέπει να μπουν
1: περιορισμοί. Να μπουν όρια στις ηλικίες δηλαδή, ποιες ηλικίες μπορούν να το χρησιμοποιούν. Ναι.
0: Αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι σχεδόν ανεξέλεγκτο.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν τραυματισμοί στο τραμπολίνο, ασχέτως αν δεν ακούγονται. Ωστόσο, υπάρχουν τραυματισμοί.
0: Με αυτό, όπως βλέπετε, κυρία Μέγα, μιλάμε για μια δημοτική αρχή που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ωραία, ας το φτιάξουμε πρώτα, να τελειώνουμε με την αποκατάστασή του και στη συνέχεια βάζουμε και όρια στις ηλικίες για τη χρήση του.
0: Λοιπόν. Να πω κάτι αναφορικά με το έγγραφο. Ζητά από 5 φορείς τη λήψη οριστικών μέτρων αποκλεισμού πρόσβασης των λεωμένων. Εδώ η συγκεκριμένη οδηγία προφανώς και απευθύνεται σε έναν φορέα.
1: Στο λιμένα αρχείο.
0: Στο λιμένα αρχείο. Ναι. Εντάξει, αυτό έτσι το σημειώνω. Δεν μπορεί να πάει ο Δήμος και να κλείσει.
1: Φυσικά και δεν μπορεί να πάει ο Δήμος. Στο λιμένα αρχείο πρέπει να πάει. Τέλος πάντων, ας μην ανοίξω το στόμα μου για το λιμένα αρχείο. Γιατί το τελευταίο διάστημα ακούγονται πολλά.
0: Κάτι ξέρετε παραπάνω εσείς.
1: Εντάξει. Εδώ υπάρχουν παράνομα ημερόπλια χωρίς άδεια ελιμενισμού στο Μανδράκι και δεν πέφτουν πρόστιμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Τώρα, εμένα
0: να πω,
1: ξέρετε...
0: Να πω κάτι έτσι για σας, έτσι. Επισκέφθηκα χθες στην αγορά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί...
1: Εχθές είχα τον κύριο Κατσιδόνη, θα πρέπει να σας πω, στην τηλεφωνική μου, στην ΕΡΤ και συζητήσαμε για το θέμα της νέας αγοράς. Πάει καλά, από ό,τι μας έλεγε, και μέχρι τα Χριστούγεννα θα μπουν και οι πρώτοι καταστηματάρχες στα καταστήματα.
0: Υπεραισιόδοξος ο κύριος Κατσιδόνης.
1: Ναι, είναι. Εσείς δεν είστε τόσο.
0: Όμως, θα μπορεί να μπει καταστηματάρχης να δουλεύει εντός του ακινήτου για να φτιάχνει πράγματα και να ετοιμάζει. Το έργο της νέας αγοράς θα παραδοθεί, όπως είπαμε, μέσα καλώς από ό,τι των πραγμάτων μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2027, ναι. Γιατί θέλουμε να παραδώσουμε το ακίνητο όπως το αξίζει. Να γίνουν οι μελέτες φωτισμού, να γίνουν οι κατασκευές του φωτισμού, όλες οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να ανάψουμε τα φώτα του που λέμε και πραγματικά να νιώσει και το κτίριο αλλά και εμείς οι ίδιοι ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά παραδίδουμε ένα μνημείο όπως ακριβώς έπρεπε να υπάρχει και να δεσπόζει στην καρδιά της πόλης μας χρόνια τώρα, κάτι το οποίο με μεγάλη χαρά, συντέσσα στο κρύβο, είναι ότι δουλεύουν τα συνεργεία και τρέχουν με ασύλληπτους ρυθμούς για ένα νεοκλασικό κτίριο στην καρδιά της πόλης που για πολλά χρόνια έμενε στάσιμο και παρατημένο στη φθορά.
1: Λοιπόν, κύριε Βαγιανέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είπαμε για πολλά θέματα σήμερα και για βιολογικούς και για θάλασσες και για τραμπολίνο και για νέα αγορά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Η καστική

0: Έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 43 λεπτά μετά τις 9, αλλάζουμε θέμα και πού πάμε? Πάμε στη Νότια Ρόδο. Πάμε εκεί γιατί σήμερα θα εγκαινιαστεί η παρουσία του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, το νέο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο Γενναδίου. Βεβαίως διοργανώνεται και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τα εγκαίνια του περιφερειακού ιατρείου από την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της Νότιας Ρόδου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε και αυτό, έχουμε το μέλος της Επιτροπής Αγώνα, τον κύριο Νίκο Φραζή. Κύριε Φραζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μέγα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεστε για να υποδεχθείτε διαμαρτυρόμενοι τον Υπουργό Υγείας?
1: Βεβαίως, καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να παραδώσουμε τα αιτήματα που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου στον Υπουργό όσον αφορά τη στελέχωση των δομών υγείας της περιοχής με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Mm-hmm. Αιτήματα που εδώ και χρόνια δεν ικανοποιούνται από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Πείτε μου πώς λειτουργεί μέχρι σήμερα το κέντρο υγείας στο Γεννάδη.
1: Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε, επειδή με αυτούς τους όρους έχει γίνει πολύ... ένας κόσμος μπερδεύεται. Στο Γεννάδη δεν υπάρχει κέντρο υγείας. Υπάρχει ένα περιφερειακό ιατρείο.
0: Ωραία. Το περιφερειακό ιατρείο.
1: Η κυβέρνηση
0: λοιπόν
1: αυτή τη στιγμή το περιφερειακό ιατρείο δεν έχει ούτε έναν μόνιμο ειδικευμένο γιατρό. Βασίζεται αποκλειστικά σε αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι έρχονται με σύμβαση και φεύγουν. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πολλές φορές, γι' αυτό το λόγο, πηγαίνει κόσμος, και ειδικά τώρα μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες αυξάνονται, και βρίσκει το ιατρείο κλειστό.
0: Δεν βρίσκει ούτε αγροτικούς.
1: Δεν βρίσκει ούτε γιατρό.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι ο αγροτικός, είναι ο φοιτητής με το που τελειώνει, παίρνει το πτυχίο του. Έτσι.
1: Ακριβώς. Σε αυτούς τους γιατρούς βασιζόμαστε κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Είχε έρθει κάποιος ηρεμένος γιατρός με μια σύμβαση για ένα διάστημα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνιμο ιατρικό προσωπικό στο περιφερειακό ιατρείο.
0: Τώρα όμως ακούμε ότι θα υπάρχει καρδιολογικό τμήμα, θα υπάρχει παιδιατρικό τμήμα, θα υπάρχει ακτινολογικό.
1: Ωραία, να δούμε τώρα στο τι συμβαίνει. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούμε να γίνει κέντρο υγείας στην Νότια Ρόδο. Δηλαδή να αναβαθμιστεί το περιφερειακό ιατρείο σε κέντρο υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι μια ανώτερη δομή. Με το επιχείρημα ότι η περιοχή μας έχει ανάγκη λόγω της πληθυσμιακής αύξησης να έχει κέντρο υγείας. Mm-hmm. Δεν είμαστε 40 χρόνια πριν που υπήρχε το αγροτικό ιατρείο, ας πούμε, του χωριού και κάλυπτε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πληθυσμιακή ανάπτυξη λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτό το αίτημα δεν ικανοποιείται. Ενώ τόσο καιρό μας έλεγαν ότι φτιάχνουν κέντρο υγείας, στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν είναι ότι απλά μετεστεγάζουν την ήδη υπάρχουσα δομή με τις ίδιες δυνατότητες σε προσωπικό, τη μετεστεγάζουν σε έναν άλλον σύγχρονο καινούριο χώρο. Που εμείς φυσικά δεν είμαστε κατά το ότι γίνεται ένας καινούριος σύγχρονος χώρος με υποδομές. Απλά λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως άλοθη για τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Γιατί τα ασθενοφόρα στο νησί δεν επαρκούν για να καλύψουν τα περιστατικά.
0: Δεν έχετε ασθενοφόρο στην Νότια Ρόδο?
1: Έχουμε, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να βλέπουμε συνολικά τα ασθενοφόρα στο νησί.
0: Γιατί όχι, πείτε μου για την Νότια Ρόδο. Έχετε ασθενοφόρο? Κινείται αυτό? Λειτουργεί αυτό?
1: Λειτουργεί.
0: Ωραία.
1: Και πάντα όχι με προσωπικό του ΕΚΑΒ όπως πρέπει. Καμιά φορά ακόμα και με στρατιωτικούς.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι γνωστό.
1: Ναι. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος. Αν πάρει μία κλίση το ασθενοφόρο στο Γεννάδη για ένα περιστατικό στην Αρχάγγελο και δεν υπάρχει ασθενοφόρο στην Αρχάγγελο γιατί έχει πάει αλλού, θα πάει εκεί. Άρα πρέπει να βλέπουμε συνολικά τα ασθενοφόρα στο νησί, δεν είναι το νησί αποκομμένο. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση συνολικά είναι τραγική. Τρέχουν τα ασθενοφόρα σε όλο το νησί, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, και δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τα περιστατικά.
0: Λοιπόν, τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο, το ανακαινισμένο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο?
1: Δεν έχουμε προσλήψεις νέου προσωπικού μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Ούτε κάποια προκήρυξη, τουλάχιστον φαντάζομαι θα, αν είχαν προκηρύξει θέσεις, θα είχαν βγει στις εφημερίδες και θα λέγανε ότι εδώ ρε παιδιά προκηρύττουμε ταυτόχρονα και θέσεις 5 γιατρών, ας πούμε. Δεν έχουν προκηρύξει θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα λειτουργήσει δηλαδή με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Με τους αγροτικούς γιατρούς,
0: ναι,
1: τις τρεις νοσηλεύτες που έχουμε σύμβαση, τις οποίες επίσης εμείς διεκδικούμε να μονιμοποιηθούν. Γιατί τις έχουμε
0: ουσιαστικά, δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή, απλά μεταφέρονται από το παλαιό περιφερειακό ιατρείο στο νέο, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε ένα νέο κτίριο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και μάλιστα λέμε ότι αυτό είναι κοροϊδία, γιατί γίνεται τη στιγμή που συνολικά οι δημόσιες δομές υγείας στο νησί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από το νοσοκομείο λείπουν εκατοντάδες γιατροί και νοσηλευτές.
0: Καλά,
1: με
0: να μην πάμε στο νοσοκομείο, ας μείνουμε στη Νότια Ρόδο, που είναι μια ξεχωριστή ενότητα και είναι και σημαντική. Είναι
1: φυσικά
0: και μακριά από την πόλη της Ρόδου και θα πρέπει πραγματικά να υπάρχουν γιατροί στη Νότια Ρόδο. Μέχρι να, αν χρειαστεί, να μεταφερθούν τα περιστατικά στην πόλη.
1: Ναι, γι' αυτό εμείς διεκδικούμε εδώ και χρόνια να υπάρχει εδώ πέρα κέντρο υγείας πλήρως εξοπλισμένο, αλλά και φυσικά το κύριο ανθρώπινος παράγοντας στελεχωμένο με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Τι θα πείτε στον Υπουργό σήμερα που θα τον δείτε?
1: Θα του παραδώσουμε τα αιτήματά μας.
0: Μάλιστα.
1: Και θα τον ενημερώσουμε για την πραγματική κατάσταση που υπάρχει, την οποία φυσικά τη γνωρίζει. Απλά αυτό είναι μόνιμη τακτική της κυβέρνησης, από ό,τι παρακολουθούμε και σε άλλες περιοχές. Προσπαθεί μέσα από νέα κτίρια και από ανακαινήσεις να πει ότι αναβαθμίζει τη δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε, τουλάχιστον αυτό αναφέρετε και στην ανακοίνωσή σας, ότι πρόκειται για επικοινωνιακές φιέστες?
1: Ακριβώς, ναι. Πρόκειται για μια επικοινωνιακή φιέστα.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρούμε ότι είναι προκλητικό, γιατί όπως είπα και πριν, και εδώ έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές λόγω αυτής της κατάστασης. Υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά.
0: Φυσικά, ναι,
1: που έχουμε καταγγείλει και μέσα στα χρόνια. Και συνολικά ξαναλέω, γιατί δεν μπορούμε να το βλέπουμε αποκομμένο, γιατί ένας άνθρωπος θα πάει να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες εδώ, αλλά μετά που θα πάει, στο νοσοκομείο της Ρόδου θα πάει. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι αυτή η κατάσταση στο νησί και να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν να παραδώσετε και τα αιτήματά σας στον Υπουργό. Να προσέχετε όμως, γιατί πιθανότατα να φοράει και τα γυαλιά, τα μέτα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φραζή. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας και στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή. Γκρίζο, σε εισαγωγικά Αιγαίο ξανά, η Άγκυρα επαναφέρει τις αιτιάσεις της περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εγκαίνια σήμερα του νέου ιατρείου Γεναδίου με φόντο αντιδράσεις και παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη. Και επίσημη επίσκεψη του διοικητή της περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρη στον ιστορικό Ροταριανό Όμιλο της Ρόδου. Ρόταρη, Lions, ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Εν τω μεταξύ έχω την αίσθηση ότι είναι και κλειστές κάστες αυτές, για ένα λόγο που επίσης δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, και δεν ξέρω γιατί είναι τόσο σημαντική η είδηση. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Τελεσίγραφο της εισαγγελίας στους φορείς για το τραμπολίνο με έγγραφη παραγγελία της προς 5 συναρμόδιους φορείς, η εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου καθιστά υπόχρεου στο Δήμο Ρόδου, την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την υπηρεσία νεοτέρων μνημείων, την ΕΤΑΒ και την κτηματική υπηρεσία για την τάχιστη αποκατάσταση του βατήρα και την άμεση λήψη οριστικών μέτρων αποκλεισμού, προειδοποιώντας για πολύ σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος με βαρύ τραυματισμό αόριστου αριθμού προσώπων. Φρένο στην κινδυνολογία για την γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο βάζουν γιατροί και φαρμακοποιοί. Βήμα προς βήμα το σκηνοθετημένο τροχαίο που φέρεται να έκρυβε τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο. Και στο σφυρί της αγοράς ξανά το κατάστημα Φιλέτο του νοσοκομείου Ρόδου στην οδό Γαλλίας. Λοιπόν, διαβάζω στην Ροδιακή επίσης ότι υπάρχουν παράπονα, λέει, από κατοίκους της Αρχαγγέλου για ζημιές σε σπίτια από ομάδα νεαρών. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, εντάξει, και όχι μόνο τώρα, το τελευταίο διάστημα δηλαδή, αλλά νεαρό κόσμος προκαλεί ζημιές όχι μόνο σε σπίτια, στον Αρχάγγελο, αλλά και στην Ιαλισσό πρόσφατα είχαμε ζημιές από νεαρούς στο τρίτο δημοτικό της Ιαλισσού. Υπάρχει πρόβλημα με κάποια παιδιά. Στον Αρχάγγελο δε αναφέρεται πως πρόκειται για μια ομάδα περίπου 4 νεαρών ηλικίας, ακούστε, από 10 έως 12 ετών. Μαζεύτε τα παιδιά σας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Τζένι Καρέζ είναι αυτή. Ντίνος Ηλιόπουλος είναι αυτός.
1: Ένα χρυσό ψαρό με
0: ποιος? Ναι, Μάνος Χατζηδάκης, ναι, αλλά Τζένι Καρέζ, Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
0: Να τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Κατάλαβες? Δεν τα ξέρει, δεν τα ξέρει. Είναι νέος ακόμα. Πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου? Τον ξέρεις τον Ντίνο Ηλιόπουλο? Τον πρόλαβες, παιδί μου, τον Ντίνο Ηλιόπουλο? Έχεις δει ελληνική ταινία με τον Ντίνο Ηλιόπουλο? Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι. Μαριέτα Γαβριλιώτη, για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στάθερα ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές στο καθεστώς το Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε αποκρισμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει ή και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-27». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. 131 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σε 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις στη Γάβδο. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Τέλος τα σενάρια περί ακαταλληλότητας των θαλασσίων υδάτων της Ρόδου βάζει η ΔΕΙΑΡ παραθέτοντας επίσημα στοιχεία και μετρήσεις. Οι θάλασσες και οι ακτές του νησιού με βάση τις μετρήσεις είναι απόλυτα ασφαλείς. Διαβεβαιώνει και διαμηνύει ότι απέναντι στην παραπληροφόρηση και την ανασφάλεια που καλλιεργείται, η απάντηση δίνεται με τεκμηριωμένα δεδομένα. Η αλήθεια βρίσκεται στα στοιχεία, αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Εγκαινιάζεται σήμερα παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το νέο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο Γένα 2. Στα εγκαίνια θα παρίσταται και ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστος Ροηλός. Η αποκατάσταση του κτηρίου χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τα εγκαίνια του περιφερειακού ιατρείου, καλεί σήμερα η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για επικοινωνιακές φιέστες και καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανακαινήσεις των δομών υγείας αντί για τη στελέχωσή τους. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων στις τουριστικές μεταφορές αναδεικνύουν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση βουλευτές του Πασόκ Κινάλ, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Νικητιάδης. Επισημαίνουν ότι το υψηλό κόστος κίνησης απειλεί άμεσα την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και καταγγέλουν καθυστερήσεις στην αποκλιμάκωση των τιμών όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές. Στη σύλληψη ενός 72χρονου ημεδαπού κυβερνήτη τουριστικού σκάφους για σοβαρές παραβάσεις της ναυτικής νομοθεσίας προέβησαν οι λιμενικές αρχές της Ρόδου. Ο 72χρονος εκτελούσε δρομολόγιο μεταφέροντας επιβάτες χωρίς να κατέχει τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα και χωρίς άδεια απόπλου. Παράλληλα, το σκάφος δεν διέθετε πιστοποιητικό αξιοπλοείας, ενώ ο ίδιος στερεί το και των τυπικών προσόντων για την διακυβέρνηση του πλοίου. 21 σαλοδαποί εντοπίστηκαν χθες στη βραχονισίδα Πέντε Βράχη στην περιοχή Ψάλτο της Ρόδου. Το σκάφος τους που τους μετέφερε καταστράφηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο. Την καθιέρωση της εξαποστάσεως ορκομοσίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στα Δωδεκάνησα ζητά με παρέμβασή της η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Σημειώνει ότι η υποχρεωτική μετάβασή τους στη Ρόδο συνιστά σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία. Στην Κάλυμνο μεταφέρθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν από στελέχη του λιμενικού σώματος στη Ψέριμο. Πρόκειται για 2 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι κατέβαλαν το ποσό των 34.000 ευρώ σε διακινητή για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού για κλοπές σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης Ρόδου. Ο δράστης φέρεται να αφαίρεσε από 3 καταστήματα κουτιά με φυλοδωρήματα. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. 13 λεπτά μετά τις 10 Παρασκευή, 21 Αυγούστου σήμερα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε. Ερτνοτίου Αιγαίου στα ραδιόφωνα και στις ηλεκτρονικές σας συσκευές, αφού μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο. Καλημέρα με την Έρα, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια. Μια ζεστή καλημέρα. Η σημερινή και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, από ό,τι βλέπω και στο μεγαλύτερο μέρος της η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με υψηλές θερμοκρασίες. Γενικά δεν είχαμε φέτος ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, δεν αισθανθήκαμε ότι θα σκάσουμε από τη ζέστη όπως τα προηγούμενα. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, οι επόμενες ημέρες θα είναι μάλλον οι πιο ζεστές αυτού του καλοκαιριού. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς. Ευτυχώς εδώ έχουμε το αεράκι στα νησιά που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Από ό,τι βλέπω, οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι αρκετά ανεβασμένες την επόμενη εβδομάδα. Μόνο να σας πω, αν δεν αλλάξει βέβαια κάτι μέχρι τότε, ότι τη Δευτέρα θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμών και την Τρίτη θα έχουμε 34 βαθμούς μέγιστη, αλλά με την αισθητή να είναι στους 37, όπως και την Τετάρτη. Τέλος πάντων, τα κλιματιστικά να είναι καλά, όταν θα έρθει η λυπητερή βεβαίως σε σχέση με τον λογαριασμό, δηλαδή του ρεύματος, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η Ελλάδα απάντησε χθες στα όσα υποστηρίζει τις τελευταίες ημέρες η Άγκυρα σε σχέση και με το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση με τα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Η απάντηση της Αθήνας είναι ότι η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και κάθε άλλη προσέγγιση θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Πάντως, από ό,τι διαβάζουμε στα σχετικά ρεπορτάζ, η κυβερνητική κύκλη, το Υπουργείο Εξωτερικών, διαβάζει την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το χωροταξικό των ΑΠΕ ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο. Δηλαδή, ότι μπορεί να έχουμε, πώς να το πω τώρα, τζαριτζαρίσματα τόσο στη θάλασσα όσο και στον αέρα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα που το πάει ακριβώς η Τουρκία, η οποία πάντως νομίζει ότι βαδίζει σε μια χαραγμένη πολιτική με σταθερά βήματα. Κατά τα λοιπά, διαβάζω ότι η κυβέρνηση σκέφτεται, λέει, να παρατείνει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, το μέτρο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο που ισχύει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Η σκέψη, λέει, είναι να παραταθεί. Με λίγα λόγια, σκεφτείτε τι έχει να γίνει άμα φύγει και η επιδότηση των 10 λεπτών. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε και τη συμφωνία με τους παράγοντες της αγοράς για την συγκράτηση των τιμών προϊόντων πρώτης ανάγκης. Εδώ μάλλον ισχύει το όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε, όχι μόνο θα τα συζητάμε, θα καλούμαστε να τα πληρώσουμε κιόλας τα προϊόντα αυτά, στα οποία υποτίθεται βάσει της συμφωνίας θα συγκρατηθούν οι τιμές. Κατά τα λοιπά, και σε τοπικό επίπεδο έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα στην επικαιρότητα.
Σήμερα το απόγευμα στις 7 είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια του νέου γιατρίου Γεναδίου. Είναι το κτίριο του παλιού δημαρχείου, το οποίο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο, σε μια σύγχρονη δομή υγείας. Τώρα, κατά πόσον θα ακούσουμε από τον υπουργό που είναι προγραμματισμένο να τελέσει τα εγγένεια το απόγευμα, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα ακούσουμε κάποια εξαγγελία που να λέει ότι το περιφερειακό γιατρείο μετατρέπεται σε κέντρο υγείας και κυρίως κατά πόσον θα ακούσουμε στελέχωση, γιατί αυτό είναι το θέμα, όποιος και αν είναι ο τίτλος. Αυτό θα το δούμε το απόγευμα. Γιατί δεν παραγνωρίζει κανείς την αξία του έργου, το ότι δηλαδή φτιάχτηκε ένας χώρος έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, ένας σύγχρονος χώρος υγείας, και υπάρχει πρόβλεψη για διάφορα τμήματα που είναι βασικά για μια περιοχή όπως η Νότια Ρόδος, όπως είναι το παιδιατρικό για παράδειγμα, αλλά μιλάμε τώρα για μια περιοχή η οποία εξυπηρετείται μόνο από αγροτικούς γιατρούς και αυτοί δεν επαρκούν για να την καλύπτουν ολόκληρο το 24ωρο. Ελπίζουμε μόνο να μην αραχνιάσει το κτίριο και τα μηχανήματα. Κατά τα λοιπά, έχουμε την προσπάθεια, τι να πει κανείς, για την πρόσληψη 30 ναυαγοσωστών από το Δήμο της Ρόδου, γιατί σε κάποιες παραλίες οργανωμένες πρέπει να υπάρχουν ναυαγοσώστες, και η ιστορία αυτή είναι νομίζω άλλη μία ιστορία ελληνικής γραφειοκρατικής και νομοθετικής τρέλας. Ο Δήμος λέει είχε προβλέψει στον προϋπολογισμό του εγκαίρως ένα ποσό για τους ναυαγοσώστες, ωστόσο το ποσό αυτό κόπηκε από τον προϋπολογισμό με το σκεπτικό ότι δεν είχε γίνει ακόμα σε κεντρικό επίπεδο η κατανομή του κονδυλίου για τους ναυαγοσώστες, με αποτέλεσμα όταν έγινε η κατανομή του κονδυλίου να είναι πια αρκετά αργά και να έχει ματαιωθεί ο διαγωνισμός, και μια ιστορία θα τα ακούσετε στην πορεία από τον κύριο Κώστα Χαλκιά που έκανε χθες τις σχετικές δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι μια ιστορία την οποία ακούς και λίγο πολύ τραβάς τα μαλλιά σου. Λίγο πολύ τραβάς τα μαλλιά σου και με το τραμπολίνο. Είχαμε αυτό το έγγραφο που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατική της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στους φορείς για το επικίνδυνο τραμπολίνο. Λέει ότι πρέπει να πάρουν οριστικά μέτρα αποκλεισμού, προειδοποιώντας για πολύ σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος με βαρύ τραυματισμό αόριστου αριθμού προσώπων. Ωστόσο, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά αυτά που δημοσιεύει η εφημερίδα, θα βρει ένα σημείο που νομίζω ότι είναι το σημείο κλειδί στην υπόθεση. Ακόμα ανάλογα με το ποιος ερμηνεύει πώς το νόμο, η ευθύνη για το τραμπολίνο γίνεται ένα μπαλάκι μεταξύ του Δήμου της Ρόδου και της ΕΤΑΔ. Διότι στην Ελλάδα οι νόμοι διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθής να τους ερμηνεύει κατά πώς τον συμφέρει.

Και σε όλο αυτό μου άρεσε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Σωτήρης Βαγιανός στη Χριστίνα Μέγα, ότι θα πρέπει να μπει και περιορισμό στη χρήση όταν κάποτε φτιαχτεί το τραμπολίνο, ότι θα πρέπει να μπει ένα όριο ηλικιακό στο ποιος μπορεί να ανεβαίνει στο τραμπολίνο. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος να το κλείσει. Δεν μπορεί ο αρμόδιος να πάρει δραστικά μέτρα για το κλείσιμο. Δεν ξέρουμε εδώ και 150 χρόνια ποιος είναι αρμόδιος να το φτιάξει. Θα πάρουμε μέτρα για τον ηλικιακό περιορισμό της χρήσης του τραμπολίνου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σχολιάσω λίγο και το θέμα της γαστρεντερίτιδας. Παιδιά, λίγη κράτη, καλά είναι η προσπάθεια για το κλικ. Να ξέρετε τώρα, να βάζουμε τίτλους φοβερούς και τρομερούς για να κερδίζουμε κλικ, αλλά λίγη σοβαρότητα δεν βλάφτει. Διαβάζεις κάτι τίτλους από εδώ και από εκεί. Το ωραίο είναι ότι αναδημοσιεύονται και από τοπικά, τώρα πώς να τα πω, μέσα ενημέρωσης να τα πω, τέλος πάντων, συναγερμός λέει στη Ρόδο, δηλαδή να σοβαρευτούμε λίγο, εντάξει, κανένας συναγερμός δεν υπάρχει στη Ρόδο, το ότι υπάρχει έξαρση γαστρεντερίτιδας είναι γεγονός, ότι καλό θα είναι να μάθουμε από πού προέρχεται η γαστρεντερίτιδα αυτή είναι και αυτό γεγονός, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, λίγο να σοβαρευτούμε και να ρίξουμε τους τόνους. Εδώ έχει αρχίσει εδώ και μέρες να τρεντάρει στο TikTok και όπως καταλαβαίνετε το TikTok είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης με πολύ πολύ μεγάλο κοινό. Virus in Rhodes, Rhodes Flu, Rhodes Virus, Norovirus και πάει λέγοντας, μαζί με απορίες και ανησυχίες διαφόρων που έχουν προγραμματίσει να επισκεφθούν τη Ρόδο και αναρωτιούνται αν πρέπει να έρθουν και αν θα πάθουν γαστρεντερίτιδα ερχόμενοι στη Ρόδο. Κάποτε είχαμε και μία εκεί στην περιφέρεια, υπήρχε έτσι κάποιο όργανο που διαχειριζόταν, προλάβαινε τέλος πάντων κρίσεις, δεν ξέρω αν κάτι πρέπει να γίνει σε σχέση με αυτό, αν και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο στο χάος του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αντιμετωπίσεις τον κάθε ένα που για κάποια κλικ αμολάει μια σαχλαμάρα του στυλ συναγερμό στη Ρόδο για τη γαστρεντερίτιδα. Λοιπόν, αρκετά είπα, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σιγά σιγά, Νίκο, στο πρώτο μας τραγούδι. Από ό,τι καταλαβαίνω θα πάμε και σε διαφημίσεις στην συνέχεια. Το ρολόι λέει ότι κάπου εκεί θα μας πάει το τραγούδι. Οπότε αμέσως μετά το διάλειμμα αυτό που θα κάνουμε θα έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κώστα Χαλκιά, αναπληρωτή δημάρχου και προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής. Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή χθες για το θέμα των ναυαγοσωστών. Θα ακούσετε αυτά τα περίεργα που σας περιέγραφα προηγουμένως. Και θα συνομιλήσουμε επίσης στο δεύτερο μέρος, έχουμε προγραμματίσει, με τον κύριο Γιάννη Μητσού για τον τομέα περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου της Ρόδου. Γίνονται έτσι κάποια πολύ ωραία και πρωτότυπα πράγματα στον τομέα αυτό. Αναφέρομαι για παράδειγμα στον κήπο της κοινωνίας, που είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Θα μιλήσουμε και για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το πράσινο, γιατί βέβαια πάντα υπάρχουν ζητήματα. Όλα αυτά λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, στις διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης Πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς. 10 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου

0: Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση της Κόρης των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Πάμε λοιπόν στο θέμα των ναυαγοσωστών που θα έπρεπε να υπάρχουν σε κεντρικές και οργανωμένες παραλίες, αλλά δεν υπάρχουν γιατί η διαδικασία έχει περάσει από 40 κύματα χωρίς μεγάλη υπερβολή. Χθες η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε και έδωσε το OK για να προχωρήσει η άμεση πρόσληψη 30 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των συγκεκριμένων παραλίων που υπάρχει υποχρέωση να υπάρχει ναυαγοσώστης μέχρι το τέλος της θερινής περίοδου. Είναι ωστόσο αυτή η ιστορία με την πρόσληψη των ναυαγοσωστών μία ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, καθώς αρχικά ο Δήμος της Ρόδου, η Δημοτική Αρχή, αποφάσισε να εγγράψει στον προϋπολογισμό να υπάρχει πρόβλεψη σχετική στον προϋπολογισμό του Δήμου προκειμένου να προχωρήσει εγκαίρως σε διαγωνιστική διαδικασία για διάστημα 3 ετών προκειμένου να υπάρχει η κάλυψη για να μην γίνεται αυτή η διαδικασία του διαγωνισμού κάθε χρόνο. Ωστόσο, η σχετική πρόβλεψη αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό γιατί το ελεγκτικό συνέδριο έκρινε ότι δεν έπρεπε να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη από τον Δήμο από τη στιγμή που δεν είχε γίνει η κατανομή των σχετικών κονδυλίων σε κεντρικό επίπεδο. Από εκεί λίγο πολύ άρχισε το πράγμα να στραβώνει και έχουμε φτάσει τώρα να τελειώνει ο Αύγουστος και ακόμα να μην έχουν προσληφθεί κανονικά οι ναυαγοσώστες. Πώς εξελίχθηκε εν συντομία το ιστορικό της προβληματικής, άλλης μία προβληματικής υπόθεσης με τους ναυαγοσώστες, θα ακούσετε αμέσως τώρα από τον αναπληρωτή δημάρχο, αντιδήμαρχο και πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, Κώστα Χαλκιά.
1: Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ρόδου δημοπράτησε την ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού για το έτος 2000, για τα έτη 2026, 27 και 28. Το σχέδιο της σύμβασης υποβλήθηκε στο κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου στην Αθήνα για να ελεγχθεί και το κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου στην Αθήνα αποφάσισε ότι κολλείεται η υπογραφή της σύμβασης για τυπικούς λόγους, όπως αναφέρεται μέσα στην απόφαση. Ο Δήμος Ρόδου, επειδή έχει αντίθετη άποψη σε σχέση με το ζήτημα αυτό, κατέθεσε προσφυγή ανάκλησης στο κλιμάκιο πλέον του ελεγκτικού, στο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Η υπόθεση αυτή συζητήθηκε χθες. Το ίδιο το τμήμα θεώρησε ότι είναι κατεπίγουσα περίπτωση για να συζητηθεί και εμείς περιμένουμε πλέον την έκδοση της απόφασης του τμήματος επί της προσφυγής ανάκλησης του Δήμου Ρόδου. Αν η απόφαση αυτή είναι θετική, θα υπογραφεί η σύμβαση και θα εκτελεστεί για το υπόλοιπο της τρέχουσας τουριστικής περίοδου και για τα επόμενα 2 έτη. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος Ρόδου, προκειμένου να καλύψει την όποια υποχρέωσή του για ναυαγοσωστική κάλυψη, προχώρησε και σε απευθείας προσκλήσεις προς προμηθευτές, αναδόχους δηλαδή, προκειμένου να έρθουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Για κάποιο χρονικό διάστημα πράγματι οι ανάδοχοι ανταποκρίθηκαν και ήρθαν και κάλυψαν τις παραλίες του νησιού, από ένα σημείο και μετά όχι. Έχουμε ξαναμιλήσει για το ζήτημα αυτό, δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στην ναυαγοσωστική κάλυψη, ούτε υπερβολικά μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων.

0: Είσαι τυχερός αν βρεις έστω και κάποιον να έρθει να καταθέσει προσφορά. Και επίσης είσαι ακόμη πιο τυχερός αν αυτός ο κάποιος καταφέρει να βρει το προσωπικό που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες σου. Δυστυχώς οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για να προσφερθεί η υπηρεσία της, του ναυάγου σώστη είναι αυστηρές. Αυτό σημαίνει ότι τα τυπικά προσόντα δεν τα έχουν πάρα πολύ, όπως επίσης δεν έχουν πάρα πολύ τον εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου να έρθουν και να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο διαγωνισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα και τι θα γίνει σε περίπτωση που η απόφαση είναι και αυτή τη φορά αρνητική, ακούμε και πάλι τον Αντιδήμαρχο Κώστα Χαλκιά.
0: Αν η απόφαση είναι αρνητική, τότε ο Δήμος Δρόμου είναι υποχρεωμένος να υπακούσει στις επιταγές του ελεκτικού συνεδρίου και να επαναδημοπρατήσει από την αρχή.
2: Αυτό τώρα γιατί έχει κολλήσει στο ελεκτικό συνέδριο, υπάρχει κάτι?
0: Γιατί το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαδικασία είχε έπασχε, δηλαδή το γεγονός ότι η προκήρυξη στάθηκε στον αέρα 15 ημέρες αντί για 35, θεωρούσε ότι αυτό αποτελεί ένα κόλλημα για την υπογραφή της σύμβασης. Έχουμε αντίθετη άποψη σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Οι 15 ημέρες δεν μπήκανε τυχαία, μπήκανε διότι, όπως γνωρίζετε, έπρεπε από 1 Ιουνίου να υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες του νησιού. Άρα λοιπόν η σύντμηση των προθεσμιών ήταν απαραίτητη για να προλάβουμε αυτή την προθεσμία. Και αν κάποιος έχει την απορία γιατί δεν ξεκινήσαμε νωρίτερα, αν θυμάστε πολύ καλά, στις αρχές του έτους, όταν ο Δήμος Ρόδου έβαλε στον προϋπολογισμό του ποσά για την κάλυψη της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας, η αποκεντρωμένη διοίκηση έκρινε τότε ότι δεν μπορούσαν να μπουν αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό, γιατί ακόμη δεν είχε γίνει η διανομή των ποσών, η κατανομή των ποσών από το κεντρικό κράτος που γίνεται κάθε χρόνο. Υπόθηκε λοιπόν τότε από την αποκεντρωμένη ότι θα πρέπει να περιμένουμε να βγει η απόφαση κατανομής ποσών, να δούμε πόσα είναι τα ποσά που μας δίνει το κεντρικό κράτος για αυτή την υπηρεσία και τότε μόνον να τα βάλουμε στον προϋπολογισμό μας. Αντιλαμβάνομαι ότι η κάθε υπηρεσία και ο κάθε φορέας θέλει να κάνει τη δουλειά του και αντιλαμβάνομαι ότι έτσι ενήργησα και η αποκεντρωμένη διοίκηση και τώρα το ελεκτικό συνέδριο. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, να κάνουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν πιο σωστά θέλουμε. Θα έπρεπε ωστόσο στο τέλος της ημέρας όλοι να αναλογιστούμε μήπως ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μας οδηγεί στο φαινόμενο το σημερινό, δηλαδή εν τέλει να μην έχουμε τοποθετήσει ναυάγοσώστες στις παραλίες

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά. Αυτά με το θέμα των ναυαγοσωστών. Αναμένουμε να δούμε κατά πόσον θα προσληφθούν πια από τώρα για το υπόλοιπο της σεζόν. Και πάμε στο άλλο θέμα που σας είχα πει από την αρχή ότι θα ασχοληθούμε. Έχει να κάνει με το περιβάλλον και το πράσινο. Από τη μια έχουμε πολύ ωραίες δράσεις, όπως είναι ο κήπος της κοινωνίας, που φαίνεται ότι αγκαλιάζεται από όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί προγραμματίζεται η επέκτασή του ουσιαστικά. Θα συνομιλήσουμε όμως με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και για τον προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος, για προβλήματα που υπάρχουν με το πράσινο. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιάννης Μητσού, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, πρασίνου και αστικής ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητσού.
1: Καλημέρα, Γιαβουλιώτη. Καλημέρα, φίλοι και αγρότες μας. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κήπο της κοινωνίας. Πρέπει να σας πω ότι εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η δράση, η οποία δράση συνεχίζεται. Κάνετε και άλλα πράγματα στον κήπο της κοινωνίας, όπως κάποιες δράσεις φιλαναγνωσίας που έγιναν τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και επεκτείνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως το είπατε. Μια ιδέα που ξεκίνησε από την ανάγκη να φέρουμε στον κόσμο πιο κοντά στη φύση, πλέον κάνει το επόμενο του βήμα και κάναμε μια αίτηση, κάναμε ένα αίτημα στον ΔΟΠ, το οποίο υπάρχει, είναι ακριβώς ανάμεσα στην οδό Πανελοπούλου και Αταβίρου, αυτό το ακίνητο, mm-hmm. για να παρακολουθήσει τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, το οποίο είναι και σε άμεση γειτνίαση με τον υπάρχοντα κήπο της κοινωνίας.
0: Ναι, είναι ένα ακίνητο περιφραγμένο μόλις τρίψει στην Αταβίρου, δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, mm-hmm. αυτό ακριβώς είναι, το οποίο στείλαμε το αίτημα και αμέσως ανταποκρίθηκαν, και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια και τα μέλη και την αντιδήμαρχη κυρία Σαρίνα Παγιωνίου, την οποία αποδέχτηκε, και πλέον κάνουμε το επόμενο βήμα. Και σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν και οι απαραίτητες διαδικασίες για να παρακολουθούν και στους επόμενους δικαιούχους, γιατί υπάρχουν ακόμη 17 αιτήσεις ήδη, mm-hmm. και καθημερινά δεχόμαστε και πολλά τηλέφωνα για ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό.
0: Ναι.
1: Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
0: Ναι. Οπότε σχεδιάζετε την επέκταση. Πότε το βλέπετε, κύριε Μητσού, να ξεκινά στο νέο κομμάτι?
1: Θα ξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη τις εργασίες. Θεωρώ στα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε την εικόνα που θέλουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε και τα κομμάτια που αναλογούν.
0: Πώς θα δοθούν τα επόμενα κομμάτια, δηλαδή υπάρχει κάποια λίστα, πώς να το πω, προτεραιότητας? Αυτοί οι 17 που είπατε ότι περιμένουν.
1: Είναι ακριβώς σε βάση προτεραιότητας, όπως είπατε, με τα αιτήματα που έχουμε δεχτεί στην υπηρεσία Πρασίνου, και θα δοθούν στους δικαιούς. Mm-hmm. Με τη σειρά, όπως είπαμε, και την προτεραιότητα των ετοιμάτων.
0: Μάλιστα. Αυτό σε ό,τι αφορά στο νέο κομμάτι, το υφιστάμενο, ο κήπος της κοινωνίας, πώς πάει αυτή την περίοδο, πόσους πολίτες έχετε, τι γίνεται εκεί?
1: Το φοβερό, η αλήθεια είναι ότι όπως ξεκινήσαμε, είμαστε όλοι εκεί. Mm-hmm. Και χαίρομαι πολύ για αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Καθημερινά γίνεται συγκομιδή. Και επειδή βρίσκουμε καθημερινά εκεί πέρα, το βλέπω και χαίρομαι ιδιαίτερα. Όπως είπατε όμως, δεν είναι μόνο το θέμα της παραγωγής, είναι και το θέμα ότι φιλοξενήσαμε και μια ξεχωριστή δράση φιλαγνωσίας, mm-hmm. Στον κήπο της κοινωνίας, με την εθελοντική ομάδα του Αερόστατο, το οποίο μαζεύτηκαν μικροί φίλοι, μικρά παιδιά, γονείς, και διαβάσαμε βιβλία. Δώσαμε ένα γλαστράκι το οποίο φύτεψαν σπόρους σε ηλιοτρόπιου, και ήταν μια έτσι μοναδική εμπειρία. Η αλήθεια, κάνουμε κάθε έτσι φωνά που θα μας πάρει μια εθελοντική ομάδα κτλ. Είμαστε ανοιχτοί στο να μπορέσουμε να κάνουμε γενείς εκπαιδευτικές δράσεις εκεί πέρα.
0: Ναι, πολύ ουσιαστικό και για τα παιδιά αυτή η επαφή με το περιβάλλον, με το χώμα, με τη φύση, με όλη αυτή τη διαδικασία, τέλος πάντων, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, mm-hmm. αυτό, και γι' αυτό κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί θέλουμε από μικρά παιδιά να καταλάβουν και να είναι πιο κοντά στη φύση, κάτι που δεν καταφέραμε εμείς ηλικιακά να το κάνουμε, τουλάχιστον να το προσφέρουμε στα παιδιά.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Ο κήπος της κοινωνίας είναι ένα εγχείρημα το οποίο αγκαλιάστηκε και συνεχίζεται έτσι με επιτυχία και με την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, κύριε Μητσού. Δεν πάει ο καθένας να... δηλαδή υπάρχει μια καθοδήγηση, ενημέρωση, έτσι δεν είναι, από τους γεωπόνους σας.
1: Εννοείται, πάντα υπάρχουν εκεί οι γεωπόνοι, πάντα με την καθοδήγησή μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει γνώση για να μπορέσεις να κάνεις το επόμενο βήμα, να μπορείς να καλλιεργήσεις, να κάνεις συγκομιδή, να ρωτήσεις, να ενημερωθείς και ούτε καθεξής.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ευρύτερο περιβάλλον, τα παρτέρια, τους κήπους, όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, τι προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα?
1: Πλέον είμαστε σχεδόν έτοιμοι για το νέο μεγάλο πρόγραμμα του Πρασίνου για τα δύο χρόνια. Υπολογίζουμε περίπου 400 τετραφυτεύσεις για τη χρονιά που για το 2027. Αναπλάσεις σε πάρκα και πλατείες, όπως θα ξεκινήσουμε την ολική ανάπλαση παρτεριών στο Μαντράκι μπροστά στον Ευαγγελισμό. Όλα τα παρτέρια θα γίνουν ολική ανάπλαση. Θα κάνουμε φυτεύσεις αλμυρικίων σε όλες τις παραλίες της πόλεως Ρόδου. Θα υπάρχουν και 12 μήνες έτσι συντηρήσεις σε μεγάλα πάρκα, σε κεντρικά πάρκα της Ρόδου πλέον. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσες φορές και να τα καθαρίσεις και τα λοιπά, πάντα πρέπει να υπάρχει μια συντήρηση. Ναι. Να φαίνεται. Γιατί είναι τεράστιος όγκος πρασίνου στην πόλη της Ρόδου, το οποίο πλέον πρέπει να υπάρχει 12 μήνες συντήρηση. Έτσι μια εικόνα σας δίνω για το...
0: Άρα έτσι λίγο πολύ θα προχωρήσετε το επόμενο διάστημα. Είπατε για 400 δενδροφυτεύσεις, μιλάμε για την πόλη, έτσι?
1: Ναι, για την πόλη της Ρόδου.
0: Είναι πολύ σημαντικό και... γιατί τα δέντρα μεγαλώνουν, πολλά από αυτά πέφτουν με τον αέρα, τα έχουμε ξαναπεί, κάποια αναγκάζεστε εσείς να τα κόψετε πριν... γίνει κάποιο ατύχημα. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αντικαθίστανται κιόλας.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές παλιές δροστοιχίες πλέον και το βλέπουμε και καθημερινά, έτσι, με πτώσεις κλόνων, τα οποία πρέπει πλέον να κάνουμε για ανάπλαση. Πάντα πρώτα πρέπει να φυτέψουμε και μετά να κόψουμε. Έτσι. Απλά θα γνωρίζουμε τις συμπολίτες μας ότι δεν κόβουμε ένα δέντρο γιατί δεν μας αρέσει ή γιατί ενοχλεί. Το κόβουμε το δέντρο γιατί είναι μια παλιά δεντροστοιχεία με το οποίο υπάρχει πρόβλημα. Επειδή δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο της πόλης, έχουμε φροντίσει να κάνουμε τις 400 δεντροφυτεύσεις στην πόλη του Ρόδου για να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη εικόνα.
0: Βέβαια.
1: Και πάνω απ' όλα για την ασφάλειά μας. Πάνω απ' όλα για την ασφάλειά μας.
0: Βεβαίως. Και αυτό με τα αρμυρίκια που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Να υπάρχουν αρμυρίκια στις παραλίες, να μπορεί κανείς να έχει μια σκιά χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε ομπρέλο ξαπλώστρα.
1: Ακριβώς. Θα γίνει και εκεί, θα γίνουν σε όλη την πόλη της Ρόδου, όχι μόνο στην πόλη της Ρόδου, αλλά σε όλο το νησί. Προφητεύσεις αρμυρικίων σε πολλές παραλίες, τις οποίες, όπως ακριβώς είπατε, να μπορέσουμε να έχουμε σκιά και να μην χρειάζεται να είμαστε σε τερατοκαθίσματα είτε σε ομπρέλες είτε σε οτιδήποτε άλλο.
0: Να ρωτήσω, κύριε Μητσού, με την ευκαιρία, αν προβλέπετε να αλλάξει κάτι στα παρτέρια μπροστά από το ενιδρίο.
1: Μπροστά από το ενιδρίο.
0: Ναι, γιατί εκεί έχω την αίσθηση, χωρίς να θέλω να κάνω τον γεωπόνο βέβαια, ότι η επιλογή του γκαζόν στο συγκεκριμένο σημείο μάλλον ήταν ατυχής. Θυμάμαι ότι παλιά υπήρχε εκείνο το μπούζι, πώς το λένε, που ήταν, έχω την αίσθηση, πολύ καλύτερο.
1: Να σας πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ θέλω να ακούσω τους γεωπόνους. Ήταν μια απόφαση η οποία την πήρε η υπηρεσία Πρασίνου εδώ και πολλά χρόνια. Εκεί δεν υπάρχει κάποια ανάπλαση που θα γίνει πλέον αυτή τη στιγμή. Θα μείνει τον γκαζόν. Πάντα όμως, όπως και εκεί, θα υπάρχει 12 μήνες συντήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και εκεί σε αυτά τα παρτέρια και τα πάρκα έτσι, που θα βάλουμε σε αναπλάσεις, τα οποία θα είναι και εκεί συντηρημένο 12 μήνες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, και το κομμάτι της συντήρησης είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν αρκεί να φυτέψεις μία φορά και να φύγεις. Από εκεί και πέρα είναι φυτό, θέλει φροντίδα.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι, πιστεύετε με, είναι το να συντηρήσεις και να φυτέψεις.
0: Προφανώς.
1: Και να κάνεις μια ανάπλαση.
0: Προφανώς.
1: Γιατί το πράσινο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, το οποίο πάντα, μα πάντα τα μεγαλώνει. Οπότε δεν σταματάει.
0: Λοιπόν, ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μητσού, για τα όσα μας είπατε. Περιμένουμε να δούμε και στην πράξη να υλοποιείται αυτός ο σχεδιασμός και με τις δενδροφυτεύσεις και με τις συντηρήσεις που είναι τόσο αναγκαίες, όπως είπαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Για χαρά.

Και εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Στο τέλος για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και πώς το λέει η Υποφίλιο που ακούμε έτσι λίγο χαμηλά, όλα είναι μπροστά. Λοιπόν, κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων. Στα 94 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Τέλος στα σενάρια περί ακαταλληλότητας των θαλασσίων υδάτων της Ρόδου, βάζει η ΔΕΙΑΡ, παραθέτοντας επίσημα στοιχεία και μετρήσεις. Οι θάλασσες και οι ακτές του νησιού με βάση τις μετρήσεις είναι απόλυτα ασφαλείς, διαβεβαιώνει και διαμηνύει ότι απέναντι στην παραπληροφόρηση και την ανασφάλεια που καλλιεργείται, η απάντηση δίνεται με τεκμηριωμένα δεδομένα. Η αλήθεια βρίσκεται στα στοιχεία, αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός. Εγκαινιάζεται σήμερα παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το νέο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο Γιαναδίου. Στα εγκαίνια θα παρίσταται και ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροηλός. Η αποκατάσταση του κτηρίου χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τα εγκαίνια του περιφερειακού ιατρείου, καλεί σήμερα η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για επικοινωνιακές φιέστες και καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανακαινήσεις των δομών υγείας αντί για τη στελέχωσή τους. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων στις τουριστικές μεταφορές αναδεικνύουν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση βουλευτές του Πασόκ Κινάλ, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Νικητιάδης. Επισημαίνουν ότι το υψηλό κόστος κίνησης απειλεί άμεσα την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και καταγγέλουν καθυστερήσεις στην αποκλιμάκωση των τιμών όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές. Στη σύλληψη ενός 72χρονου ημεδαπού κυβερνήτη τουριστικού σκάφους για σοβαρές παραβάσεις της ναυτικής νομοθεσίας προέβησαν οι λιμενικές αρχές της Ρόδου. Ο 72χρονος εκτελούσε δρομολόγιο μεταφέροντας επιβάτες χωρίς να κατέχει τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα και χωρίς άδεια απόπλου. Παράλληλα, το σκάφος δεν διέθετε πιστοποιητικό αξιοπλοείας, ενώ ο ίδιος στερεί το και των τυπικών προσόντων για τη διακυβέρνηση του πλοίου. 21 αλλοδαποί εντοπίστηκαν χθες στη βραχονισίδα Πέντε Βράχοι στην περιοχή Ψάλτο της Ρόδου. Το σκάφος που τους μετέφερε καταστράφηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο. Την καθιέρωση της εξαποστάσεως ορκωμοσίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στα Δωδεκάνησα ζητά με παρέμβαση της η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Σημειώνει ότι η υποχρεωτική μετάβασή τους στη Ρόδο συνιστά σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία. Στην Κάλυμνο μεταφέρθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν από στελέχη του λιμενικού σώματος στη Ψέριμο. Πρόκειται για 2 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι κατέβαλαν το ποσό των 34.000 ευρώ σε διακινητή για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού για κλοπές σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης Ρόδου. Ο δράστης φέρεται να αφαίρεσε από 3 καταστήματα κουτιά με φιλοδωρήματα. Επιστρέφει στη σκηνή για 2 ακόμα παραστάσεις στο Σημιακό Θέατρο με την κωμωδία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για κλιάματα και γέλια» του Μανώλη Αντωνόγλου. Το έργο θα ανέβει στη Μεσαιωνική Τάφρο στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες festivalandros.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Τέλος στα σενάρια περί ακαταλληλότητας των θαλασσίων υδάτων της Ρόδου, βάζει η ΔΕΙΑΡ, παραθέτοντας επίσημα στοιχεία και μετρήσεις. Οι θάλασσες και οι ακτές του νησιού, με βάση τις μετρήσεις, είναι απόλυτα ασφαλείς, διαβεβαιώνει και διαμηνύει ότι απέναντι στην παραπληροφόρηση και την ανασφάλεια που καλλιεργείται, η απάντηση δίνεται με τεκμηριωμένα δεδομένα. Η αλήθεια βρίσκεται στα στοιχεία, αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός. Εγκαινιάζεται σήμερα παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το νέο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο Γιανναδίου. Στα εγκαίνια θα παρίσταται και ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροηλός. Η αποκατάσταση του κτηρίου χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τα εγκαίνια του περιφερειακού ιατρείου, καλεί σήμερα η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για επικοινωνιακές φιέστες και καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανακαινήσεις των δομών υγείας αντί για τη στελέχωσή τους. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων στις τουριστικές μεταφορές αναδεικνύουν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση βουλευτές του Πασόκ Κινάλ, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Νικητιάδης. Επισημαίνουν ότι το υψηλό κόστος κίνησης απειλεί άμεσα την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και καταγγέλουν καθυστερήσεις στην αποκλιμάκωση των τιμών όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές. Στη σύλληψη ενός 72χρονου ημεδαπού κυβερνήτη τουριστικού σκάφους για σοβαρές παραβάσεις της ναυτικής νομοθεσίας προέβησαν οι λιμενικές αρχές της Ρόδου. Ο 72χρονος εκτελούσε δρομολόγιο μεταφέροντας επιβάτες χωρίς να κατέχει τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα και χωρίς άδεια απόπλου. Παράλληλα, το σκάφος δεν διέθετε πιστοποιητικό αξιοπλοίας, ενώ ο ίδιος στερεί το και των τυπικών προσόντων για τη διακυβέρνηση του πλοίου. 21 αλλοδαποί εντοπίστηκαν χθες στη βραχονισίδα Πέντε Βράχοι στην περιοχή Ψάλτο της Ρόδου. Το σκάφος που τους μετέφερε καταστράφηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το λιμενάρχειο. Την καθιέρωση της εξαποστάσεως ορκομοσίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στα Δωδεκάνησα ζητά με παρέμβασή της η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Σημειώνει ότι η υποχρεωτική μετάβασή τους στη Ρόδο συνιστά σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία. Στην Κάλυμνο μεταφέρθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν από στελέχη του λιμενικού σώματος στη Ψέριμο. Πρόκειται για 2 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι κατέβαλαν το ποσό των 34.000 ευρώ σε διακινητή για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού για κλοπές σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης Ρόδου. Ο δράστης φέρεται να αφαίρεσε από 3 καταστήματα κουτιά με φυλοδωρήματα. Επιστρέφει στη σκηνή για 2 ακόμα παραστάσεις στο Σημειακό Θέατρο με την κωμωδία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για κλιάματα και γέλια» του Μανώλη Αντωνόγλου. Το έργο θα ανέβει στη Μεσαιωνική Τάφρο στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνος ελάτι ελιάς 3 επί 70 γραμμάρια ή σε νερό 3 επί 80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση της κόρης των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επιτό την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά. Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκυριακό και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική, γιατί θα μειωθούν, θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και φέρνουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπλο και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολύ ωραίε καθυστερήσει. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προ Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρητσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο τον δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποβρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει σε Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν σε κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καστάνου Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι εφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίσαμε το πρωί μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους μετανάστες, ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος, κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τώρα Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γηπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Βούνερης, Θανάσης Βούνερης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Βούνερης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθοδήγησή του. Κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθυμνού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπεσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσα ότι πήδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κ. Βούνερης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκηση η Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι ολοένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θράσος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάς αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα, και με λεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί για ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε τον νόμο στα χέρια μας και, και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εκτινίασης Εγκλημάτων της Σίλιδας,

0: στην περιοχή της Αμαλιάδας. Έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι πέντε αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε εσωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, συγκρούστηκε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία ΗΠΑ με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στο Νιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές. Mm-hmm.
1: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
2: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η λιμενική αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο. Ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη, όπως σημειώνουν και οι κερκυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς σαφώς καθορισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών, και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλεί το λιμεναρχείο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκπονήσει όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες σημάνσεις και η προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε, θα ψεύτηκα. Ακολούθησε η ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτο στέλεχη σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνάται η απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφήξεις αλλοδαπών. Δύο περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους καλούς λιμένες στο του Δήμου Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καρολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Χωράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λέμβο στην παραλία Βάτος του Μύρτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ναι. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πώλησης
1: είναι κάτι που
3: ποτών.
1: Έτσι και αλλιώς το έχουμε πει Σταυρούλα χθες, όντως.
3: Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστο αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η... 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολυήμερες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
4: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο αμερικανικής σημαίας. Είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες. Αλλά όπως είπα, δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
5: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης, θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές. Ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μία εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μία κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητας στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη. Και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δοσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο Ξυλόκαστρο της Κορινθίας το κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του Βίκη από το αρχαίο λιμάνι. Εκεί στο Ξυλόκαστρο φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσεια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
1: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζωροπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
9: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη, καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευχθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του ορεινού όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλών. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών

0: δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζακυνθέκα, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Ζάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθο στη μετακομιδή των, από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο τους Σεπτούς Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, κορυφώνεται ο εορτασμός. Στις 7.30 το πρωί θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Και ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη Ζάκη θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουφεκές. Προσέξτε να μας πάρουν τα σκάλια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγο Σιγούρος από αριστοκρατική οικογένεια εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνασε στις νήσους Στροφάδες, επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο και έχει υπάρξει και επίσκοπος Αιγίνης και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
1: Μάλιστα.
2: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού στη Ζάκυνθο θα βρεθεί η ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλη Μιλένα Αποστολάκη την Τρίτη και θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ζάκη. Τώρα θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Συγγνώμη, ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
3: Δίκη φέρεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτή η απάτη. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες από ό,τι φαίνεται.
1: Άσε, θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
3: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες και βέβαια ποντάρουν θα λέγαμε στον εφνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς. 80

0: χιλιάδες ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άντρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΕΔΙΕ και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι, μέσα στον πανικό του, και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν θα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
1: Αλλά,
0: και
1: ελπίσουμε να πιαστούν.
0: Όχι μόνο να πιαστούν οι δράσεις, είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και αυτυχίο. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόνοιας του Δήμου Χίου Αργύρης, για μας δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιπιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά, ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτό vouchers πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί βέβαια πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη, έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα, και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη, στην υπηρεσία πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή. Περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες τους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει. Ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις, και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών, που μπορούν με τροφία και χωρίς να διαθέτουν vouchers να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν θα ξεκινήσουν και εισαγωγικά τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την Ερθίο Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
3: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής.
1: Ναι.
3: Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα φύχτια Αργολίδας, με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ με στόχο την αξιοποίηση των Μάλιστα. νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα πυρδασικές πυρκαγιές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα, λοιπόν, η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η δημοτική αρχή από την πλευρά της και ο δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος Δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής», το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Τζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλης στάθμευσης αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των πεδιλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τηλετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί, για μια ακόμη χρονιά, το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και το λειτουργικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλο του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια στην επιτυχία του φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί η ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ηρέα Πυθαγόρια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της ένατης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βέβαια εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης η εκδήλωση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και να τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χορών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
8: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Τις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του Συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει ήδη, κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέστες 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία, την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο, κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρή στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Μουσείο Σιγρίου να επισκεφθούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι, στη Βυσσόπη, με το ομώνυμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το ομώνυμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και η κορμή του γεωπάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: sugar. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 ντρόνους να πραγματοποιούν 24-ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο ο υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη, σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24-ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 ντρόνς της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες την οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα η πρόορη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετο το δημοσιονομικό χώρο, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Air News, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν τόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τη δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επί της ουσίας, άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος, και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
3: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
4: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών. Ωστόσο, έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Ντόνα.
3: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
5: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
3: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
5: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Oh, yeah. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός, Κώστα, να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κ. Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή, το 12,8 δισεκατομμύριο ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του περασμένου έτους αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές, δηλαδή γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Ντόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Mm-hmm. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
3: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριάκου Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
8: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
3: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
7: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, βεβαίως. Ναι, ακούγομαι.
3: Ναι, ναι, σε ακούμε μια χαρά.
7: Τον ακούγομαι.
3: Ναι, ναι, σε ακούμε, Κώστα.
7: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπωρινούς μήνες. Mm-hmm. Τώρα η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηκαν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή έρχονται περισσότεροι αλλά δαπανούν λιγότερα.
3: Λιγότερα χρήματα.
7: Το γεγονός, δηλαδή παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
3: Ναι.
7: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
3: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγο και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά να διαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
7: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές του αντίστοιχου διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1,130 δισεκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο 300 συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάφια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά. Αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότητα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Νίκος Κελαϊδίτης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
9: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
10: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
9: Ουσιαστικά περισσότερο για το ευρωπαϊκό γύρνεστε, είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
10: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
9: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, mm-hmm. Από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας θα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
10: Όπως, ναι, όπως λένε.
3: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
11: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
10: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να μπέλθει κορεσμός.
11: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε. Δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
3: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
12: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα ερχόταν και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
5: Ναι.
12: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
5: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
12: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
5: Κανένα ειδήποτο.
12: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
5: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που μίλησε στη βοηθό μου. Και...
12: Μιλήσαμε, ήμασταν τετ-α-τετ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
5: Ωραία, φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
12: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως λέει να με συναντήσει.
5: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
12: Εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
3: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11.59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προς αύξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 Δεκάτου του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περίοδου και ο στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
3: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλη Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται, με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
14: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
15: Διακοπές τέλος.
16: Ναι.
15: Δεν έχουν άλλη ημερήσια.
16: Όχι, όχι.
14: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
17: Πέντε μέρες.
15: Οι τελευταίες μέρες.
17: Οι μόνες.
15: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
18: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
15: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
18: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
14: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
15: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
18: Νάξο.
15: Πόσες μέρες?
18: Για τέσσερις.
19: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
15: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
19: 9 βράδια.
18: Πάμε στην Άξο.
15: Για πόσες μέρες?
18: Για 5 μέρες.
15: Μόνη σου?
18: Όχι, με την παρέα.
14: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
20: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
21: Χαμό και πανικό?
20: Τα πάντα όλα.
21: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
20: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
21: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
22: Κανονικές διακοπές, ναι.
23: Καλόνισο.
21: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
23: Γι' αυτό πάμε.
21: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
14: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
23: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
14: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
3: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
24: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
3: Βέβαια.
24: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους
3: επισκέπτες. Από ξένους τουρίστες. Σίγουρα δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της
24: πρωτεύουσας. Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πήγε καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει. Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
3: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
24: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
3: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι ήταν ενοικιαστές, όχι μάλλον ενοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήναν 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο και καταλαβαίνεις ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια ένας, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους, και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι δύο απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους 6 απλήρωτους, άρα 3 επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
3: Οπότε και θα πρέπει να το πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά την αλλαγή.
0: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής. Ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουν ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσύ, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Τώρα και επειδή πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως, στα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκτόσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα, είπε στην περιφέρεια ότι είναι πιο. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν

0: σε παράταση.
1: Mm-hmm. Τώρα, το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων, των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
0: Ναι, είναι, την άλλη Παρασκευή νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκυριακό να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια, τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορρυπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βεβαίως, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία, η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%, οπότε γι' αυτό λέμε, ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
1: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Άγγε Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έκρηξη λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην πίστοση, όπως είπε, 22 εκατομμυρίων ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης, για τις νεδρόδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους ετεροεπαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα, κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
1: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον

0: τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών, να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
0: Ακριβώς μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντόν Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλώ σα μεσημέρι. Σε υψηλού τόνου ήταν η απάντηση τη Αθήνα στην κλιμάκωση τη τουρκική επιθετικότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάθμιες αιτιάσεις τη Άγκυρα δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντα στην αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώ κυριαρχία στο Αιγαίο είναι απολύτω ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σταθώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όπου βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά η Ελλάδα. Ελλάδα ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης, θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό αρτιστήριο. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους στο πλαίσιο των λέμπε των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
4: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου, και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη, ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο με Ρίντιαμ στο Καλώδιο, το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
5: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
4: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρούσματων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσληφθεί από νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10 με 15%.

0: 100% από αυτούς. Mm-hmm. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε. Mm-hmm.
1: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Υδράργυρο σκαρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Air News, τη Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Νικολέτα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς. Σε περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικές και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες ανάλογες χρονιές, οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
1: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
4: Έτσι, ο Βολοντίμιρ λοιπόν, ο Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλος στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
1: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
4: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
1: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
4: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο υπήρξαν, δείχνουν τα τοπικά μέσα, βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Δέσποινα Ασυριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε, Τάσο?
5: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-off. Αντιθέτως, για τα play-off του Conference League, Πάο και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν και νικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζα Κράλοβι. Επαναληπτικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη με ώρα έναρξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Ναι. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΠ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 9ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση, παραλαμβάνω, σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΠ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Ενώ χθες ο Καραλής, στον πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό, δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16, αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο Μότο του Μπλάντης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10 παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των μεσογειακών, των 20ων μεσογειακών αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
1: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Πριν λίγο, φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Για το έργο της κατάσβησης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος.

0: σκάφος και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο, στην ορεινή περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, μεταξύ των χωριών των Ζωνιανών και της Αξού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα εναέριο μέσο. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Η κυβέρνηση που λαϊλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς. Με αιχμή την οικονομία, ο νέος γύρος αντιπαράθεσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάτ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, με στόχο να αποτραπούν μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το κλίμα το Brent έχει φτάσει τα 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Στον καθοριστικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, επισημένοντας ότι ο Αύγουστος αποδεικνύεται ένας δύσκολος μήνας για τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Σύμφωνα με τον κύριο Τσάφο, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά κινείται περίπου 15 έως 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες. Ενισχύσεις ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκαν σε 4.882 επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την ΑΔΕ. 4 τόνους λαθρέα ποτά και 700 φιάλες από αέριο γέλιο έκρυβε σε αποθήκη 62χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 62χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 2 άτομα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί σήμερα εδώ στο Earth News Radio 105,8 έως και τις 4. Η εκπομπή επικαιρότητα, είπαμε, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα. Ήμασταν εδώ 3 με 4. Η θερμοκρασία σκαρφαλώνει στα ύψη. Έρχονται 40 το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Βάδισμα επίσης για πολλή ώρα απαγορεύεται, ή το τρέξιμο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Πίνετε άφθονα υγρά. Επιλέξτε και ένα καπέλο. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Και φυσικά δροσερούς χώρους, ειδικά για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρίας Φυροέρα. Στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου.

Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα, ένα σχόλιο, ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο Earth News Radio. Μας ακούτε και στο Earth Echo φυσικά και διαβάζετε τα πάντα στο earthnews.gr. Εν τω μεταξύ, μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών από όλες τις αρμόδιες αρχές.

0: Εν τω μεταξύ, όπως κάθε καλοκαίρι, αλίμονο βέβαια αν δεν συνέβαινε και φέτος, έχουμε δει περιστατικά με ανήλικα παιδιά να τραυματίζονται στη θάλασσα γιατί οδηγούν ένα jet ski, γιατί είναι, έχουν τέλος πάντων μία άδεια στα χέρια τους που στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να έχουν. Έχουν άδεια χειριστή εννοώ. Ανεπίσημα, έτσι, όχι ότι επιτρέπεται σε ανήλικα παιδιά. Για να δούμε για αυτό το φαινόμενο τι ακριβώς έγινε και φέτος για άλλη μια χρονιά, θα μας πει περισσότερο ο κύριος Γιώργος Βάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας κύριε Βάλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται με αυτά τα jet ski? Πολύ ωραία, αλλά τι γίνεται όμως όταν οδηγούν, όταν τα κρατάνε στα χέρια τους ανήλικα παιδιά?
1: Αυτό φταίνε και οι γονείς, φταίνε και εκείνοι που τα δίνουν στα παιδιά και φταίει και γενικότερα ότι δεν υπάρχει στελέχωση στις υπηρεσίες για να γίνουν και ανάλογοι έλεγχοι και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Φταίει ότι νοικιάζουμε βαρκάκια χωρίς δίπλωμα και σε ενήλικους και σε ανήλικους, γιατί η νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι, άρα με 50-100 ευρώ όποιος θέλει βγαίνει για διασκέδαση και βγαίνει παγανιά και όποιον πάρει. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Ελλάδας στη θάλασσα για το 2026 και δυστυχώς εγώ προσωπικά τα λέω, εσείς τα επικοινωνείτε, δεν έχω δει όμως κάποια ανταπόκριση, κάποιο αντανακλαστικό, δεν βλέπω τόλμη, δεν βλέπω πολιτική βούληση για ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια, για ένα θέμα που αφορά την πρόληψη και ένα θέμα που δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο επιχειρηματίας, εκείνοι που έχουν τις επιχειρήσεις αυτές, θέλουν πελάτες, θέλουν να πουλήσουν, να το πούμε έτσι απλά.
1: Σωστά.
0: Οι γονείς όμως δεν αντιλαμβάνονται ότι ένας τρόπος, αυτός ο τρόπος διασκέδασης μπορεί να αποδειχθεί και κάτι χειρότερο.
1: Δεν το γνωρίζουν. Ότι όλα είναι μια χαρά, δεν γνωρίζουν, έχουν άγνοια κινδύνου και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Όλοι δεν θέλουν να βγάλουν χρήματα. Ο άνθρωπος που έχει τη γουρούνα, που νοικιάζει μηχανάκια, που νοικιάζει αμάξια, ο άλλος που έχει την ταβέρνα, ο άλλος που κάνει μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, που έχει το κλαμπ, που έχει το μπαρ, γιατί δηλαδή πρέπει μπροστά στο χρήμα να μπαίνει ρίσκο στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, στα πατίνια, στη στεριά τα παγορεύουμε. Θέλουμε διπλώματα, θέλουμε κράνη, όχι σε ανήλικους, βάζουμε κάμερες. Στη θάλασσα τους δίνουμε τη βάρκα με την εξολέμβια να πάνε για μπάνιο. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Είναι τελείως παράδοξο και παράλογο ταυτόχρονα.
0: Και γιατί παράνομο όμως, έτσι, παράνομο.
1: Παράνομο όχι πάντα, κάποιες φορές τους το επιτρέπουμε. Άρα νόμιμα κάνουν αυτά που κάνουν. Το διατάφτα ποιο είναι όμως?
0: Ναι.
1: Εμείς τι κάνουμε για να αποτρέψουμε τόσα ατυχήματα, τόσα δυστυχήματα? Έχουμε νομοθετήσει? Όχι. Έχουμε κάνει κάτι να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες? Όχι. Τι έχουμε κάνει δηλαδή? Έχουμε ενημερώσει σωστά τους γονείς για να ξέρουν ότι βάζουν σε κίνδυνο τα παιδιά τους? Όχι. Οι επιχειρηματίες σου λέει, αφού μου το επιτρέπεις, εγώ λεφτά θέλω να βγάλω, νόμιμος είμαι. Κάποιοι είναι παράνομοι, δεν υπάρχει έλεγχος για τους λόγους που σας είπα. Κάνουν τη δουλειά τους.
0: Οι γονείς τους είναι εδώ, οι γονείς τους είναι εδώ, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν έχει καμία ευθύνη ο επιχειρηματίας σε αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει πολιτεία να τους προστατέψει, να πει παιδιά, όπα, εδώ είναι κίνδυνος. Και κάθε μέρα εμείς βγαίνουμε και τα λέμε, εσείς τα επικοινωνείτε και κάθε μέρα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα και όλο περισσότερα ατυχήματα έχουμε και κάποιες φορές και δυστυχήματα. Και εγώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή και δεν είναι ότι γίνεται τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται.
0: Ακριβώς,
1: εγώ κάθε καλοκαίρι τα ίδια λέω. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση και αντανακλαστικά.
0: Αυτό, κύριε Βάλη, έλεγχοι γίνονται σε αυτές τις επιχειρήσεις τα καλοκαίρια? Δεν γίνονται,
1: όχι,
0: λέτε.
1: Πώς θα γίνουν έλεγχοι όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό? Όταν μια υπηρεσία πρέπει να έχει 100 άτομα και έχει 50, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Όταν πρέπει να έχει αυτοκίνητα και σκάφη και έχει και δεν έχει κόσμο να τα στελεχώσει, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Πόσα πρόστιμα μπήκαν, πόσοι έλεγχοι γίναν, πόσα ατυχήματα, δυστυχήματα έχουμε? Άρα λοιπόν είναι γενικό το πρόβλημα. Για να δοθεί λύση θέλει στελέχωση, νούμερο ένα. Δύο, νομοθετικές αλλαγές. Και έτσι θα υπάρξει μια ασφάλεια και μια πρόληψη στη θάλασσα. Στη στεριά βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Βέβαια, το είδαμε πρόσφατα και με τα πατίνια.
1: Με τα πατίνια, με την αυστηροποίηση του κοκ κάθε μέρα. Στη Στη θάλασσα, ξέρετε από πότε έχει να αλλάξει ένα τέτοιο δεδομένο? Από το 1950, από το 1970. Mm. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πουθενά και σε τίποτα. Ναι, και όταν εμείς τα λέμε, καλό είναι κάποιοι να ακούνε, να έχουν αντανακλαστικά, να μην έχουμε αλαζονία, υπεροψία. Γενικά να ακούμε τον κόσμο που είναι της δουλειάς. Δυστυχώς εγώ με αυτά που βλέπω δεν έχω δει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση ή κάποια μικρή έστω. Δεν έχω δει καμία. Δηλαδή όπως ήμασταν πέρυσι, το ίδιο ακριβώς είμαστε και φέτος. Παρόλο όλα αυτά που έχουν γίνει και γίνονται. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου.
0: Ναι. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες, αν μπορούμε να πούμε κάποιους βασικούς κανόνες ασφαλείας που πρέπει να προσέχει κάποιος πριν μπει στο νερό για jet ski ή για οτιδήποτε άλλο?
1: Θα πρέπει να φοράει ισοσίβιο, θα πρέπει να έχει το κλειδί δεμένο πάνω του, θα πρέπει να έχει ξανακάνει, να είναι κοντά σε απόσταση από την παραλία στα μέτρα που του επιτρέπουν μέσα από σημαδούρες 200-300 μέτρα ανάλογα που του έχουν κάνει, να υπάρχουν διαγραμμοί στη θάλασσα με σημαδούρες και όχι να είναι χύμα, λουόμενοι jet ski, παιχνίδια, water toys κτλ. Θα πρέπει να γνωρίζει τον καιρό, να επιτρέπεται να έχει καλές καιρικές συνθήκες. Έχει πολλά προαπαιτούμενα. Να μην έχει πιει, που δεν το ελέγχει κανείς αυτό. Θέλει πολλά προαπαιτούμενα.
0: Νομίζω κανένας δεν κάνει αυτή την ερώτηση.
1: Κι όμως, ξέρετε
0: κανένας
1: πώς
0: δεν θα σε ρωτήσει.
1: Παιδιά,
0: έχεις πιει,
1: είναι με
0: τις
1: μάρκες και με τους φίλους τους χωρίς σωσίβια και κάνουν παιχνίδια. Πόσοι μεθυσμένοι που πίνουν, γιατί δεν ξέρουν τα παιδιά. Υπάρχει κάποιος να τους κάνει αλκοτέστ ή τους ρωτάει? Ποτέ. Γίνεται κάτι και τον ελέγχουν? Ποτέ. Αυτά είναι λοιπόν που σας λέω.
0: Ναι, εδώ πας στη θάλασσα να κολυμπήσεις και να περάσεις ωραία και λένε οι ειδικοί ότι καλό είναι να μην καταναλώνεις αλκοόλ ακόμα και αν πηγαίνεις, μόνο για να κολυμπήσεις.
1: Δυστυχώς όλοι από τα μπιτσόμπαρα πίνουν και μετά πάνε να διασκεδάσουν. Λες και η θάλασσα είναι παιχνίδι. Και γι' αυτό έχουμε τόσους πνιγμούς, γι' αυτό έχουμε τόσα ατυχήματα, δυστυχήματα και όλοι στο βωμό του κέρδους ρισκάρουν τις ανθρώπινες ζωές. Και εντός θάλασσας και εκτός, και όχι μόνο αυτοί που κάνουν, και άλλοι που δεν φταίνουν, οι άνθρωποι που κάνουν τον μπάνιο τους μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο. Ναι. Από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει, που εμείς του δίνουμε το δικαίωμα να το κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό το τελευταίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάτε εσείς με το παιδί σας ή ένας ηλικιωμένος να κάνει το μπάνιο του και ξαφνικά περνάει ένα παιδί με μια βάρκα πιωμένο και του κόβει το χέρι, το κεφάλι. Ή περνάει ένας με το jet ski και το χτυπάει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες? Καταλαβαίνετε ποιο είναι η ουσία για το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει τίποτα στη θάλασσα. Γιατί όμως δεν υπάρχει? Γιατί οι άνθρωποι που είναι στον τομέα αυτόν δεν γνωρίζουν, έχουν πλήρη μεσάνυχτα. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να είναι δικηγόρος και να τον ασχοληθεί με θέματα υγείας, ένας ναυτικός να ασχολείται παράδειγμα με θέματα δικαιοσύνης κτλ. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες γνώσεις, να μπαίνει στην ανάλογη κατάσταση για ανάλογη τομή. Ο δικηγόρος στο δικαιοσύνη, ο γιατρός στο υγεία, ο ναυτικός ή ναυτιλιακά στο ναυτιλία, του τουρισμού στον τουρισμό, ο καθένας δηλαδή να έχει αρμοδιότητες. Δεν γίνεται εσείς να είστε δημοσιογράφος και να σας βάλω εγώ να κάνετε τον καπετάνιο ή εγώ να είμαι καπετάνιος και να με βάλετε να κάνω τον δημοσιογράφο. Δεν μπορούμε λοιπόν, αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα απλά πράγματα, δεν θα βρούμε γιατριά. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, εσείς τα επικοινωνείτε και δυστυχώς συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Μάλιστα. Άρα αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, έλεγχη και πρόληψη.
1: Και στελέχωση όλων των υπηρεσιών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε όλα τα νησιά, σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, πληρότητα κόσμου. Δεν μπορούν 5 άνθρωποι σε ένα λιμεναρχείο, όταν θέλει 10, να είναι στο πλωτό, να είναι στο τζιπάκι, να είναι στην προβλήτα για τα καράβια, να είναι μέσα για τη γραφειοκρατία, να είναι για τα σκάφη για απόπλου κατάπλου. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με ένα χιλιάρικο 24 ώρες το 24ωρο, με μισό προσωπικό, να τρέχουν παντού σε όλα τα πόστα. Είναι αδύνατον να γίνει.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλλη.
1: Άρα αυτό πρέπει να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και
1: για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών.

Εν τω μεταξύ, μια φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Έχουν κινητοποιηθεί πολλοί πυροσβέστες στο σημείο. Και φυσικά υπάρχει και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο. Σε πολλές περιοχές της χώρας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών. Τα λέμε και τα ξαναλέμε εδώ πέρα, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ευθύνη και από τον καθένα ξεχωριστά που προχωράει σε τέτοιες ενέργειες. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί θα έρθει σε λίγο η Χρύσα Μπιλάλη να μας ενημερώσει έτσι σε τίτλους ειδήσεων τι γίνεται, και εμείς πάλι εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε χαμηλή βλάστηση, στο κόμιτο Καρίστου, στην Εύβοια, χωρίς να απειλεί κατοικίες. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της, καθώς και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Λίμνο, στην περιοχή Θάνος, πλησίων του οικισμού. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μεταξύ των χωριών Ζωνιανά και Αξού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Το Ιράν πρέπει να καταρτήσει σχέδιο απέναντι στις άδικες κυρώσεις των ΗΠΑ, τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο Earth News Radio. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, για μια φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Καλυθέας νωρίτερα.
1: Στην κοινότητα Καλυθέας, ναι, είναι της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου. Είναι μια ημιορεινή περιοχή, χαμηλή βλάστηση με θάμνους, κουρνάρια κλπ. Σε πάνω από ένα συνοικισμό που λέγεται Λούστρα. Υπάρχουν ένα αέρια, βγαίνει και 112 ενημερωτικό.
0: Προληπτικά ή για εκένωση θα
1: όχι,
0: έχεις...
1: Όχι, προληπτικά, ναι. Και ο Δήμος Αγρινίου είναι εκεί με υδροφόρες, μηχανήματα, έργο, ό,τι χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Έχετε αέρα?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Καλό
1: όχι
0: είναι ιδιαίτερα. Αυτό. Καλό είναι αυτό. Γιατί εφόσον έρθουν και ένα αέρια μέσα, όπως λέτε, βρίσκονται εκεί, θα.
1: Πιστεύουμε ότι σε λίγο θα είναι από εκεί. Ό,τι ακούω.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό, αισιόδοξο. Και έτσι δεν θα έχετε και πρόβλημα και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα θαλάσσιου κινέων.
1: Ο Δήμος Αγρινίου είναι ένα πολύ μεγάλο Δήμο. Να ξέρετε ότι συνορεύουμε με την Ευρυτανία και με του δύο Δήμου τη Ευρυτανία και με το Δήμο Καρπινησίου. Δηλαδή εκεί που είναι η περιοχή αυτή πιο πάνω υπάρχει η επαρχιακή οδός Αγρινίου Καρπινησίου μέσω Προυσού. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα τεράστιο δήμο 1247 τετραγωνικά χιλιόμετρα μεγαλύτερος από νομούς. Όπως καταλαβαίνετε είναι άλλη ζωή στο βουνό, άλλη ζωή στα πιο χαμηλά κομμάτια γύρω από τις λίμνες. Όπως καταλαβαίνετε είναι άλλη ζωή στο βουνό, άλλη ζωή στα πιο χαμηλά κομμάτια.

0: σημαντικό σημείο, γιατί είναι μια τεχνητή λίμνη που χρησιμοποιείται και για ενεργειακούς και για αρδευτικούς λόγους, αλλά θεωρείται μια από τις καλύτερες πίστες για θαλάσσιο σκι στον κόσμο. Και την έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που την έχει παραχωρήσει στην Ομοσπονδία του Θαλάσσιο Σκι. Έχουν γίνει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, οι οποίες και αναβαθμίστηκαν. Πραγματικά ο καινούριος πρόεδρος αναβάθμισε πάρα πολύ την περιοχή αυτή. Mm-hmm. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, τους υποδεχτήκαμε στην κεντρική πλατεία όλες τις αποστολές, γιατί είναι από 14 χώρες, περίπου 130 αθλητές. Και είναι μάλιστα και ένας αθλητής από μια χώρα της Αφρικής, από την Τινησία. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένας πανευρωπαϊκός αγώνας νέων, μέχρι 14, U14, U17, που φέρνει πάρα πολύ κόσμο στο Αγρίνιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι αυτή η περιοχή συνδυάζει όλο αυτό το υδάτινο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου και της Τελοκαρανίας γενικότερα, γιατί είναι η λίμνη Στράτου η τεχνητή, είναι η Τριχονίδα η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, είναι ο Αχελός, εκεί βρίσκεται και η λίμνη Στράτου. Και βέβαια αυτό συνδυάζει ουσιαστικά και μια τουριστική προβολή της περιοχής, γιατί συνδυάζεται το αθλητικό με το περιβαλλοντικό κομμάτι, με τον εναλλακτικό τουρισμό, και βέβαια επειδή χρησιμοποιείται και σαν προπονητήριο της εθνικής ομάδας, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για την περιοχή μας να γίνεται.
1: Και βέβαια,
0: γιατί
1: και όλη αυτή η ομορφιά.
0: Επιπλέον, ακριβώς.
1: Και όλη αυτή η ομορφιά που θα βλέπει ο άλλος μέσα από τα βίντεο, τις ώρες αυτές της προβολής, θα είναι σίγουρα μία, ενδεχομένως να είναι και η επόμενη επιλογή όταν θα φτάσουν στην Ελλάδα.
0: Να ταξιδέψουν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συμμετέχουν σε αγώνες, αλλά και να κάνουν και προπονήσεις. Γιατί ξέρετε, ευνοεί και το κλίμα της χώρας μας στο να γίνονται προπονήσεις σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο όλο αυτό που διεξάγεται εκεί και εύχομαι να συνεχιστεί και να.
0: Να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με άλλες κατηγορίες, και έχει μπει και στόχος από την Ομοσπονδία μετά από 3 χρόνια να γίνει και το παγκόσμιο εδώ.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
1: Άρα ουσιαστικά είστε στην αρχή για να προετοιμαστείτε για κάτι καλύτερο στην πορεία.
0: Για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί πρακτικά το Αγρίνιο γίνεται ένα κέντρο αυτού του αθλητικού ιδεώδους, της συγκεκριμένης αθλητικής διοργάνωσης, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο τόπος μας.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι αυτό που μέσω από συνέργειες προσπαθούμε και να το βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο και να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο.
1: Βέβαια, βέβαια, έτσι ακριβώς. Ωραία, και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλα αυτά που κάνετε, να συνεχίσετε έτσι η προβολή προς τα έξω, όλος αυτός ο φυσικός πλούτος είναι ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ,
0: και
1: κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά
0: είστε
1: και
0: καλά.
1: Να σβήσει η φωτιά πολύ γρήγορα, εύχομαι, και θα είμαστε σε επικοινωνία πάλι αργότερα μαζί σας, αν χρειαστεί.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια
1: σας.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε και στον συνάδελφο τον Βασίλη Φουντουλάκη από την Κρήτη για μια φωτιά στο Ρέθυμνο που είχαμε νωρίτερα. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Έλενα. Στην Κρήτη, όπως καταλαβαίνετε, στο άκουσμα και μόνο μιας πυρκαγιάς κινούνται κατευθείαν όλες οι αρχές, τοπικές και πυροσβεστικές και τα λοιπά, διότι καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από αυτό που πέρασε το Νότιο Ρέθυμνο πριν από λίγες εβδομάδες, τα ανταργλαστικά έχουν αυξηθεί σε μέγιστο βαθμό. Είχαμε λοιπόν φωτιά και έχουμε ακόμα σε εξέλιξη, αλλά όχι σε ένταση, είναι σε υποπλήρη, θα έλεγα, υποσχεδόν πλήρη έλεγχο μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου. Η φωτιά ξεκίνησε πριν από περίπου μια μισή ώρα και έκαψε χορτολιβαδική χαμηλή έκταση. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προκάλεσε την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων με τουλάχιστον 10 οχήματα και 20 άτομα προσωπικό, ενώ συνέδρα και πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ με 6 άτομα, καθώς και ένα αέριο μέσο. Και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, διότι ένα αέριο μέσο είναι εκείνο το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Άρα δεν έχετε αέρα.
2: Ακριβώς, άρα δεν είχαμε αέρα. Ήταν αυτός ο καθοριστικός παράγοντας που δεν συνέβαλε στις φωτιές του Νοτίου Ρεθύμνου πριν λίγες εβδομάδες, διότι λόγω των σφοδρών ανέμων δεν μπορούσε να πετάξει το εναέριο μέσο. Τώρα πέταξε λοιπόν κανονικά και συνέβαλε στην κατάσβεση, συμβάλλει την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή, ούτε

0: φυσικά άνθρωποι, ούτε περιουσίες τουλάχιστον που να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οπότε είναι υποπεριορισμό, θα λέγει κανείς, η συγκεκριμένη πυρκαγιά, ξαναλέω, στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού στον Δήμο Μυλοποτάμου.
1: Μάλιστα, ευχάριστο είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Φοντουλάκης από την Κρήτη. Ο συνάδελφος μας είπε ότι ευτυχώς όλα καλά στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα εκεί στο Ρέθυμνο.

0: εδώ είμαστε. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας. Θα σας κρατάμε παρέα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Σχόλιο. Οποιοδήποτε μήνυμα στο Earth News Radio και εμείς θα το λάβουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας ταξιδέψω σε ένα πανέμορφο νησί. Πανέμορφο, πανέμορφο, και φυσικά δεν είναι άλλο από τη Σαντορίνη. Ένα νησί το οποίο θα είναι ένα είναι ανάμεσα σε 4 ευρωπαϊκούς νησιωτικούς προορισμούς που θα βρεθούν στην Κορέα. Για ένα μήνα θα είναι ένα νησί, ένα ευρωπαϊκό νησί το οποίο έχουν επιλέξει οι διοργανωτές αυτής της έκθεσης, και θα διαφημιστεί το νησί μέσα από ένα περίπτερο, τι να πω, φωτογραφίες από την καλντέρα, γαστρονομία του νησιού, χίλια πράγματα. Θα μας πει περισσότερα όμως η κυρία Γεωργία Νομικού, η οποία είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Τουριστικής Επιτροπής της Σαντορίνης. Γεια σας κυρία Νομικού.
1: Γεια σας από τη Σαντορίνη και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πώς ξεχώρισε η Σαντορίνη? Εντάξει, μην μου πείτε γιατί είναι πανέμορφο νησί, αυτό το ξέρουμε.
1: Η Σαντορίνη νομίζω ότι παραδοσιακά είναι ένας προορισμός τον οποίο αγαπούν ιδιαίτερα οι Ασιάτες, και ο συγκεκριμένος λαός αγαπάει πάρα πολύ το νησί μας, είναι πολύ αναγνωρίσιμος, υπάρχουν ακόμη και μέρη στη χώρα τους που έχουν φτιάξει καθηκόνα τη Σαντορίνη σε κάποιες πόλεις και κάποια χωριά. Οπότε το γιατί επέλεξαν εμάς πριν 2 χρόνια, όταν ήρθαν και μας επισκέφτηκαν από την κορεατική κυβέρνηση, νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με την αγάπη τους για το νησί και την αναγνωρισιμότητα του νησιού στη συγκεκριμένη αγορά.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα υπάρχει ένα περίπτερο που θα αναφέρουν εκεί τα πάντα γύρω από τη Σαντορίνη και όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί, και τώρα μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο.
1: Ναι, οι διοργανωτές μας έχουν μιλήσει ότι περιμένουν περίπου 3 εκατομμύρια κόσμου προσέλευση σε αυτό το πανηγύρι, fair, θα το λέγαμε στα αγγλικά, ένα πανηγύρι των νησιωτικών προορισμών από όλο τον κόσμο, μια συνάντηση επί της ουσίας των νησιών, με παρονομαστή τη βιωσιμότητά τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και τις δυσκολίες που έχουν τα νησιά, και φυσικά η κλιματική αλλαγή, την οποία και τη βλέπουμε και σήμερα στην επικαιρότητα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Οπότε μέσα σε αυτή τη συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες, όμως κάθε χώρα θα συμμετέχει με ένα περίπτερο για 1 μήνα, στο οποίο περίπτερο θα παρουσιαστεί η τοπική ζωή κυρίως, δηλαδή ο πολιτισμός του κάθε νησιού, οι ιδιαίτερες παραδόσεις και όλα αυτά. Εκτός βέβαια από το περίπτερο, εμείς θα έχουμε εκεί παρουσία έναν ολόκληρο μήνα με άνθρωπο που θα ταξιδέψει από τη Σαντορίνη και θα μείνει εκεί 1 μήνα, αλλά και μια κορεάτισσα φοιτήτρια η οποία γνωρίζει άριστα ελληνικά. Διότι υπάρχει πανεπιστήμιο, ναι. Υπάρχει πανεπιστήμιο στην Κορέα με τμήμα ελληνικών σπουδών. Και μας έχουν ενισχύσει πάρα πολύ οι φοιτητές του πανεπιστημίου, τα παιδιά. Μας έχουν μεταφράσει και τα φυλάδια μας και όλο μας το υλικό στην κορεατική γλώσσα. Γιατί οι Ασιάτες, ως γνωστόν, δεν έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στα αγγλικά. Δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σε μία γλώσσα πέρα από τη δική τους. Οπότε θα είναι μία παγκόσμια συνάντηση με ένα συνέδριο το οποίο θα τεθεί κάποιο κοινό ψήφισμα για να προωθηθεί στα Ηνωμένα Έθνη, και την υπόσχεση ότι θα υπάρχει ένα κοινό συμβούλιο αυτών των περιοχών που θα συμμετέχουν, ένα κοινό συμβούλιο που θα συνεδριάσει και στο μέλλον και θα ανταλλάσσει πρακτικές, θα ανταλλάσσει γνώση και όλα αυτά.
0: Αυτό σημαίνει ακόμα πιο μεγάλη προβολή της Σαντορίνης, περισσότεροι τουρίστες. Πού θα τους βάλετε όλους αυτούς, δεν ξέρω, έχετε καταλήμματα?
1: Κοιτάξτε, η Σαντορίνη τα τελευταία 2,5 χρόνια το μήνυμα που προσπαθεί να επικοινωνήσει στον κόσμο είναι το μήνυμα beyond the postcard, πέρα από την καρποστάλ. Δηλαδή είναι το μήνυμα ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει μακραίων ιστορία, έχει γαστρονομία, έχει φανταστική παράδοση και πολύ βαθιά ανά τους χρόνους της ιστορίας την εινοποίηση. Οπότε το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε είναι όλα αυτά τα στοιχεία της Σαντορίνης που θα μπορέσουν να κάνουν τον προορισμό τουριστικά πιο βιώσιμο.
0: Και ούτως ή άλλως ο τουρισμός στη Σαντορίνη έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε μπορεί να παρατεθεί λίγο ακόμα αυτή η σεζόν.
1: Ναι, και φυσικά να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και θα θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν το νησί μας από όλες τις πτυχές του και όχι μόνο να έρθουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία και να την ανεβάσουμε στο Instagram.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πότε είπαμε θα γίνει αυτό, τώρα τον 8 το Σεπτέμβριο.
1: Αυτό ξεκινάει το Σεπτέμβριο, 4 Σεπτέμβρη και θα διαρκέσει για μας μέχρι τις 4 Οκτώβρη εν συνόλο μέχρι τις 4 Νοέμβρη. Είναι μεγάλη τιμή που έχει επιλεχθεί το νησί μας για να συμμετέχει εκεί και φυσικά για μας είναι μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε παγκόσμια, γιατί θα είναι πολλές χώρες από όλο τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε παγκόσμια τα μηνύματά μας για τη βιωσιμότητα και πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη δηλαδή κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό και έχει περάσει στο ευρύ κοινό ότι από 1η-1η του 25 έχουμε ρυθμίσει τις ροές της κρουαζιέρας.
0: Ναι. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει και
1: ένα
0: εδώ,
1: θέμα
0: το
1: που το είχαμε πολλά χρόνια και δημιουργούσε πολύ έντονα προβλήματα συνοστισμού μέσα στους οικισμούς. Και τώρα όλοι μας οι οικισμοί παρουσιάζουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η πίεση και να βρεθούν ισορροπίες μέσα στους τουριστικούς προορισμούς. Όμως το μήνυμα, νομίζω, όχι μόνο για τη Σαντορίνη αλλά όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος των νησιών και της γεωμορφολογίας τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Καρβέλα, για μια φωτιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
2: Εμείς εδώ έχουμε στιγμές αγωνίας,
0: ναι,
2: και δύσκολες στιγμές. Πιστεύω να εξελιχθούν τα πράγματα όπως θέλουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το δύσκολο γεγονός.
0: Είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι σε δασική περιοχή?
2: Είναι και σε χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι και σε υψηλή, γιατί υπάρχουν αεροπελίγορα. Ξέρετε, η Μεσσηνία φύγεται όλο από ελιές. Οπότε δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή επιτηρούν και ελικόπτερα και αεροπλάνα και πήγες δυνάμεις. Η άνεμη είναι ισχυρή. Παρόλο που έγινε καλή κινητοποίηση του δεκάλεπτου, να σας πω ακριβώς,
0: ναι,
2: δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε τη φωτιά, γιατί είχε πει ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι.
2: Τώρα προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και με τη βοήθεια βέβαια του πυροσβεστικού σώματος, όπως σας είπα, να αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Πιστεύω σε ένα 20 λεπτό, μισή ώρα θα έχουμε εξελίξει και θα δούμε πώς έχουμε πάει.
0: Θα έχουμε άλλη εικόνα. Υπάρχει κίνδυνος για κάποιες περιοχές εκεί, για οικισμούς αυτή την ώρα?
2: Είναι πολύ κοντά σε δύο οικισμούς. Ο ένας είναι το κοινότητα του Μεσοχωρίου, που είναι ο οικισμός Βαράκες, που ανοίξει στην κοινότητα καινούριου χωριού, με συγχωρείτε. Και υπάρχει και η κοινότητα Μεσοχωρίου, που είναι ακριβώς δίπλα. Αυτή τη στιγμή όμως η φωτιά είναι δίπλα από τον οικισμό Βαράκες του καινούριου χωριού.
0: Έχει πολύ κόσμο εκεί?
2: Εκεί, κοιτάξτε, τώρα είναι καλοκαίρι. Ο Δήμος μας είναι όλα τα σπίτια γεμάτια. Ενώ το χειμώνα είναι λίγα τα άτομα εκεί, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και 80% άτομα.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν χρειαστεί να γίνει εκένωση, να απομακρυνθεί ο κόσμος.
2: Θα γίνει αμέσως.
0: Υπάρχει συντονισμός. Είστε όλοι από πάνω, έτσι?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας λίγο αργότερα, όπως είπατε κι εσείς.
2: Αρκεί να πάνε τα θέματα όλα καλά.
0: Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
2: Έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβέλα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Εσείς πάντως που σκοπεύετε να πάτε οδικό στην Αλεξανδρούπολη, εάν σταματήσετε σε κάποιο φανάρι κόκκινο, μη σας κάνει εντύπωση εάν δείτε αντί για ένα κόκκινο φανάρι μια κόκκινη καρδούλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε το κόκκινο φανάρι, αλλιώς ο σταμάτης που λέμε έτσι πολύ λαϊκά, αντί να είναι λοιπόν κόκκινο χρώμα, να είναι μια κόκκινη καρδούλα. Και θα μας πει ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, για ποιο λόγο υπάρχει μια κόκκινη καρδούλα. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον σε όλους.
0: Να είστε αντί καλά.
1: Αντί για σταμάτη λοιπόν, μια κόκκινη καρδιά, ο πιο γλυκός νομίζω τρόπος για να σου πούνε στάσου στο φανάρι. Στο κέντρο της πόλης είναι το πρώτο φανάρι σε σχήμα καρδιάς. Ο κλασικός σταμάτης έδωσε την θέση του σε μια κατακόκκινη καρδιά για τους πεζούς για αρχή. Μια πρωτότυπη ιδέα την οποία με πολύ πολύ αγάπη τη δώσαμε εχθές, πρώτη μέρα σε εφαρμογή και σε χρήση. Σαν μια υπενθύμηση στους πεζούς να πατήσουν λίγο φρένο στην βόλτα τους και να σκεφτούν για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που κρατάει το κόκκινο φανάρι, το φανάρι της καρδιάς, στους ανθρώπους που αγαπούν και φυσικά τον εαυτό τους.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο αυτό, γιατί βλέπεις μια καρδούλα και ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει, αν αγαπάς κάποιον και σε περιμένει, ελάττω σε ταχύτητα.
1: Και έξω στο φανάρι, αυτούς που αγαπάς, αυτό είναι το μότο μας. Και πραγματικά είχε μια πάρα πολύ όμορφη υποδοχή. Και εφόσον άρεσε, θα το γενικεύσουμε και στα υπόλοιπα μεγάλα κεντρικά φανάρια της πόλης. Και από Σεπτέμβριο και στα σχολεία της περιοχής που υπάρχουν αντίστοιχα διαβάσεις φανάρια. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος, να πούμε και αυτό. Είναι μια πολύ όμορφη πρακτική, προκειμένου να την αντιγράψουν, να την ακολουθήσουν
0: και
1: όσοι άλλοι δήμοι θέλουν, γιατί είναι πρωτότυπο, αλλάζει λίγο την καθημερινότητα, τη συνήθεια, βάζει και χρώμα, έτσι και μια ιδιαιτερότητα στη στιγμή και στους ανθρώπους που κρατικούν στις πόλεις μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, κύριε Δήμαρχε, πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι καλό που θα το υιοθετήσετε και σε άλλα μεγάλα έτσι, κομβικά σημεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, γεια σας. Σχεδόν 4 η ώρα. Έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλα τα νέα και τις εξελίξεις. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η εκπομπή επικαιρότητας. Εμείς όμως θα δώσουμε ραντεβού αύριο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι μαζί με την Άννα Ασημέλη. 2 στις 3 για ένα Σαββατοκύριακο παρέα μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσο στην Ερωμάνα Έτελο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα καθώς και θελοντές. Συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων. Και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Οι δηλώσεις έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στην Τεχεράνη. Σε αυτό το κλίμα, το Brent έχει φτάσει 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν και ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.
4: Σήμερα ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα της εβδομάδας.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, κανονική ροή των εκπομπών με 1965, την εκπομπή της Πέμπτης και την επικαιρότητα. Saint Germain, Rose Rouge, στην αρχή σήμερα για τα μηνύματά σας, όπως πάντα θα τα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και με καλύτερες, ας πούμε, σε έκταση απόψεις. Μπορεί να στείλετε στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ακούσαμε δύο από τα μέλη των Crusaders στις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα είναι οι Crusaders και η Randy Crawford.

Αυτή ήταν η σύντομη εκτέλεση μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας των Crusaders με την Randy Crawford, το Street Life. Η ολοκληρωμένη εκτέλεση υπάρχει στο άλμπουμ των Crusaders. Έβγαιναν και σε πιο σύντομες ερμηνείες και έτσι μπορούσαν να περάσουν στο ράδιο και έγιναν επιτυχίες, και αυτό και το επόμενο. Στη δεκαετία του 70, το τραγούδι που ακούσαμε είναι σύνθεση του Joe Sample που τον ακούσαμε και χθες. Στην δεκαετία του 70 υπήρξε μία τάση τραγουδίστριες R&B να ηχογραφήσουν με jazz συγκροτήματα ή να αφήσουν τις ηχογραφήσεις τους σε παραγωγές από καλλιτέχνες της jazz. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Η Little Esther ξεκίνησε από πολύ παλιά, από το τέλος του 40-50, μικρό κοριτσάκι. Όμως μεταξύ 1971-77 ηχογράφησε μία σειρά από τραγούδια και άλμπουμ για την εταιρεία της jazz Kudu. Ο Τζο Μπεκ, συνεργάτης μεταξύ άλλων και του Miles Davis, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις. Το περίεργο είναι ότι αυτό εδώ που θα ακούσουμε, που είναι παλαιότερο, θα το ακούσουμε μετά και στην παλαιότερη ερμηνεία, έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία που πέρασε και στις χορευτικές πίστες τότε. Esther Phillips.

0: Αυτός ο ήχος ήταν της δεκαετίας του 70, όταν έγινε για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία το τραγούδι. Ήταν μια διαφορετική δεκαετία, η δεκαετία του 50. Το ηχογράφησε και το ανέβασε και στο Hit Parade, μάλιστα, τότε στη Νέα Υόρκη το 1959, η Diana Washington. What a difference a day made.
1: What a difference

από τις παλαιότερες στις κάπως νεότερες. Cassandra Wilson, Someday My Prince Will Come.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, εστάλει μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Σε ετοιμότητα δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο, εφόσον απαιτηθεί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Έτωλο Καρνανίας. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλοίο καύσωνε η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ σου είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέν. Συναγερμό σε σχολείο της Κεντρικής Σουηδίας. Ένοπλος με σπαθί έβαλε στη σχολική εγκατάσταση και τραυμάτισε πολλούς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ERT News Radio 105,8.
4: Κασάντρα Γουίλσον. Δεν είναι η πρώτη φορά, σχεδόν σε κάθε εκπομπή έρχονται μηνύματα τα οποία έστω και ένα-δύο με συγκεκριμένες απόψεις ή επισημάνσεις που με κάνουν να πιστεύω ότι πράγματι παίζει ρόλο αυτή η εκπομπή. Ναι, θέλω το τραγούδι αυτό να τα ακούσουν και όλοι αυτοί οι νεότεροι που δεν τα ξέρουν, αλλά να τα ακούν και κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μαζί τους ή δεν μεγάλωσαν αλλά τα έμαθαν αργότερα στη δεκαετία του 80 ή του 90, γιατί έψαχναν στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα έχουν φύγει αρκετά τα μηνύματα και έχουν ενθεί άλλα και δεν θυμάμαι τα ονόματα. Πάντως ο Παντελεήμων μου γράφει πρώτα για το συγκεκριμένο τραγούδι που παίξαμε πριν σε δύο ερμηνείες, το ότι γράφεται η λέξη difference διαφορετικά. Πράγματι γράφεται με έναν διαφορετικό τρόπο και στην πρώτη ερμηνεία και στη δεύτερη. Όμως σε έναν άλλο φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα, το οποίο έχει περάσει τώρα και δεν μπορώ να το δω, και μου λέει ότι το τραγούδι είναι What a difference a day makes, έχω να πω το εξής. Στο άλμπουμ που έχω της Esther Phillips, έτσι το ξέρω εγώ, το τραγούδι είναι What a difference a day makes. Όμως στο άλμπουμ της Diana Washington, το παλιό, το διαβάζω τώρα εδώ μπροστά μου, είναι What a difference a day made. Λεπτομέρεια. Αλλά και για μένα και για τους δύο φίλους που έστειλαν τα μηνύματα, ιδιαίτερη λεπτομέρεια.

Η μεγάλη έκπληξη πριν μερικές δεκαετίες. Η απίθανη επιτυχία που... είχε αυτή η αθέρια φωνή που ήταν η Νόρα Τζόουνς.

0: προχωράμε σε ένα φοβερό μουσικό με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, που ήταν και στο συγκρότημα του Τίτο Πουέντε και με τον Χέρβι Μάν. Ταιριάζει μετά από αυτό που ακούσαμε ο Ρέι Μπαρέτο, πολύ σπουδαίος, που μάλιστα εκείνη την εποχή που τα τραγούδια αυτά, κάποια από αυτά τα τραγούδια, είχαν μια μεγαλύτερη διείσδυση στο ραδιόφωνο, αυτό μπήκε μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής όταν κυκλοφόρησε το 1961-63. Ρέι Μπαρέτο.
1: Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi, ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi,
2: ¿qué quiere?
1: Oye, me dicen que tú eres guapo.
2: A mí, todo me tiene miedo.
1: No me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me bajo con cualquiera.
2: Más grande.

0: bla bla bla, caballero, así que.
1: Ελβατούση Ρέι Μπαρέτοφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και όπως γράφει και ο Παναγιώτης, μέσα στον Αύγουστο του 26, μια εκπομπή που είναι ότι πρέπει για εκεί που είσαστε. Λοιπόν, Κόζι Κόουλ, άγνωστος τώρα πια, αλλά σπουδαίος δράμερ που ήταν στο, μεταξύ άλλων, μεταξύ 49 και 53, στο συγκρότημα του Louis Armstrong. Φοβερός δράμερ, θα τον ακούσετε τώρα. Μετά και σε ηλικία πια είχε μεγαλώσει, ήταν 49 ετών, ηχογράφησε αυτό που θα ακούσουμε. Το 58. Δεν είναι μόνο ότι έγινε χρυσός δίσκος, ήταν από τα δημοφιλέστα τραγούδια στο ραδιόφωνο τότε και ανέβηκε μέχρι την τρίτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade. Το Part 2. Το Part 1 ένα μήνα αργότερα είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο με το Part 1 και το Part 2. Αφού έγινε επιτυχία το Part 2 που θα ακούσουμε τώρα, οι DJ στο ραδιόφωνο ανακάλυψαν και το Part 1 και είχε και εκείνο εμφάνιση λόγω των ραδιοφωνικών μεταδόσεων μέσα στα 100 πρώτα αργότερα. Από τα χαρακτηριστικά τραγούδια αυτής της εποχής, Cozy Cole, Topsy Part 2.
2: Topsy Part 2.

Κόζι Κόουλ. Πάμε γρήγορα στον βιμπαφωνίστα Carl Jader. Και αυτό είχε ακουστεί πάρα πολύ όταν κυκλοφόρησε τότε. Είναι την ίδια εποχή που τα jazz ακουγόντουσαν πολύ περισσότερο στο ραδιόφωνο. Ήταν 1965. Θα το παίξουμε και όταν θα παρουσιάσουμε τραγούδια από την άλλη εβδομάδα.

Από Δευτέρα λοιπόν τα αφιερώματα έρχονται κανονικά εδώ στο Alt News Radio. Την Κυριακή ακούστε οπωσδήποτε το δεύτερο μέρος στο Κόσμος για τον μεγάλο Τζον Μπάρι. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο, η Σάρα Βόν.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τρία μέτωπα πυρκαγιών επιχειρούν οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Εστάλει μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνονται προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο αυτή την ώρα κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη προκειμένου να συνδράμουν το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, σπέβδουν και από καβάλα επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσο στην Ερωμάνα Έτωλο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Σαρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας, κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολεία της Σουηδίας όταν άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φάγκερστα στην κεντρική Σουηδία. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Reuters.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε. Κατά τη γνώμη μου, ένα τραγούδι που θα έπρεπε να διδάσκεται υποχρεωτικά στα σχολεία, να μαθαίνουμε τα αγοράκια πώς πρέπει να βλέπουμε το άλλο φύλλο.

0: Παρασκευή, 21 Αυγούστου του 2026, Παρασκευή, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, και 21 Αυγούστου η ημέρα που το 1938, ναι, τότε γεννήθηκε ο περίφημος Kenny Rogers που ακούμε. Δυστυχώς αυτό το παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, η Παρασκευή, έχει για άλλη μια φορά θέα σε φωτιά. Οπότε εντάχει εμείς, Θάνος Τσιμέκας στην Τράπεζα Ήχου, Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, εύκολο, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και νέο radio και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν χρειάζεται να αλλάζετε πλατφόρμες και τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Μπαίνετε εκεί και μπορείτε να στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Θα πάμε, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, να συναντήσουμε τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Λαχουρή, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Γιατί εκεί στη Λίμνο, στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, έχουμε πολλά προβλήματα. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δήμητρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Εκδηλώθηκε στις 2 και 23 πρώτα λεπτά το μεσημέρι από ένα χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο χωριό Θάνος. Έτσι τουλάχιστον εικάζεται. Πήρε πολύ γρήγορα έκταση εξαιτίας του ότι στην περιοχή υπάρχει αγροτολιβαδική έκταση. Η φωτιά λοιπόν έτσι πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η κυρία Γιωργά, η δήμαρχος Λίμνου, επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ζήτησε τη συνδρομή εν αέριων μέσων. Από τις 4 η ώρα το μεσημέρι συνδράμουν την κατάσβεση της φωτιάς 3 εν αέρια μέσα, 3 τράκτορες. Η φωτιά, όπως μάθαμε πριν από λίγο από το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυτιλίνης, έχει επεκταθεί και στο χωριό Θάνος. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτά τα δύο χωριά είναι γειτονικά. Υπήρξαν,
0: τα χωριά είναι το χωριό Θάνος και ποιο άλλο?
1: Και Πλατή.
0: Και Πλατή, μάλιστα.
1: Ναι. Θα πρέπει να σας πω ότι τα χωριά αυτά βρίσκονται πάνω σε ένα λόφο. Σε απόσταση περίπου 2-3 χιλιόμετρων υπάρχουν οι παραλίες τους, που είναι από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και από τις οποίες οι λουόμενοι και οι επισκέπτες βλέπουν την εξέλιξη της φωτιάς.
0: Η απομάκρυνση, Δήμητρα, αυτό, οι απεγκλωβισμοί αφορούν κατοίκους των χωριών ή τουρίστες και κόσμο που ήταν εκεί στις παραλίες, αν το γνωρίζεις αυτή τη στιγμή?
1: Από ό,τι γνωρίζω, κάποιοι ίσως πρόλαβαν να κατεβούν κάτω προς την παραλία. Κάποιοι ίσως το απέφυγαν, γιατί ξέρετε ότι ο δρόμος προς την παραλία του Θάνους, επειδή γνωρίζω καλά την περιοχή, περνάει μέσα από αγροτολιβαδική έκταση. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο
0: να εγκλωβιστούν εκεί αν πάει η φωτιά.
1: Γι' αυτό υπήρξε και η ενημέρωση για κατεύθυνση των πολιτών προς την Μύρινα, και πάρα πολύ σωστά. Είδα κάποια βίντεο που μου έστειλαν συνάδελφοι από την Λίμνο, όπου φαίνονται οι λουόμενοι να παρακολουθούν την εξέλιξη φωτιάς. Φαντάζομαι όλα αυτά, ο απεγκλωβισμός έγινε στο πλαίσιο των μέτρων τα οποία λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Σ' αφήνω να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Θα το παρακολουθούμε και εμείς συνέχεια και θα τα πούμε και αργότερα. Οπότε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Λιμενικού Σώματος, γιατί αυτός έχει σαφέστατα την πλήρη εικόνα που αφορά τους απεγκλωβισμούς από θαλάσσια ή την απομάκρυνση, γιατί δεν ξέρω αν έχει υπάρξει εγκλωβισμός ανθρώπων. Κύριε Μπαλατσούκα, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Καταλαβαίνετε, μάλλον και εκεί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας πρώτα απ' όλα για αυτήν την απομάκρυνση από θαλάσσης.
2: Ναι, με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων λοιπόν, είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα μια επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή Θάνος που βρίσκεται νότια-νοτανατολικά της Λίμνου. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεχθεί και έχουν απεγκλωβιστεί 59 άτομα τα οποία επιβιβάστηκαν στο ναυαγωγικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
0: Μάλιστα.
2: Και μεταφέρονται καλά στην υγεία τους στο λιμάνι της Μύρινας.
0: Γνωρίζετε αν είναι κάτοικοι των οικισμών εκεί, των χωριών, ή αν ήταν, ξέρω εγώ, επισκέπτες, τουρίστες και τα λοιπά? Υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία?
2: Δεν έχω ακριβή πληροφόρηση, αλλά η εκτίμηση είναι ότι είναι αρκετοί τουρίστες και κάποιοι κάτοικοι ίσως.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά οι περισσότεροι τουρίστες. Στην επιχείρηση επίσης συμμετέχουν και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, 5 ιδιωτικά σκάφη και ένα ληφτικό σκάφος.
0: Τα οποία τώρα βρίσκονται σε αναμονή.
2: Όλα αυτά βρίσκονται στο σημείο, σε ετοιμότητα, mm-hmm, να επέμβουν εφόσον υπάρξει ανάγκη για εγκλωβισμό περαιτέρω ατόμων και σε άλλες περιοχές εφόσον,
0: μάλιστα,
2: υπάρξει ανάγκη.
0: Εάν υπάρξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την επιχείρηση με τα 59 άτομα που είναι όλοι καλά και έχουμε σκάφη σε ετοιμότητα εάν παραστεί ανάγκη για να προχωρήσουν σε ανάλογες επιχειρήσεις.
2: Βρίσκονται επιτόπου στο σημείο.
0: Μάλιστα.
2: Στο σημείο ακριβώς.
0: Ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Σπάνιο βέβαια να βρεις κάποιον που τον έχουν βαφτίσει. Έχει, λέει ο Θάνος, Ο Θάνος είναι ο Θάνος Τσιμέκας, δεν είναι η περιοχή της Λίμνου, την οποία όμως γνωρίζεις, είναι μια υπέροχη, μια μαγευτική περιοχή. Να ελπίσουμε ότι οι πυροσβεστικοί και οι άλλες δυνάμεις που κάνουν το καθήκον τους θα έχουν σύντομα καλά αποτελέσματα.

από το ότι μας ταιριάζει για να πούμε χρόνια πολλά σε όποιον τον λένε Ιούδα. Μια πολύ αδικημένη μορφή ο Ιούδας, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Η στίχη σε αυτό το τραγούδι είναι του Ηλία Κατσούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 2008.

Ίσως και στην επόμενη ώρα θα ακούσουμε τραγούδι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, γιατί τον αγαπάμε όχι μόνο εμείς, νομίζω και εσείς. Έχει γράψει υπέροχους στίχους. Εκπαιδευτικός, αυτή ήταν η βασική του δουλειά, αλλά μην πείτε ότι ένας στιχουργός με τέτοια εμβέλεια δεν είναι και εκπαιδευτικός για μας, όταν ακούμε τα τραγούδια, τους στίχους του που έχουν μελοποιηθεί. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Έχουμε 2 ώρες σήμερα. Θα βρούμε χώρο και να τα διαβάσουμε και να τα μοιραστούμε. Να ευχαριστήσω το Γιάννη που νωρίς έχει στείλει πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Και πολλά από αυτά δεν τα διαβάζω όλα τώρα, Γιάννη μου. Όταν θα μπαίνει και το σχετικό τραγούδι θα τα αναφέρω. Ευχαριστούμε πάντως, γιατί είσαι στην ουσία συνεργάτης. Μια τέτοια μέρα το 1916, 21 Αυγούστου δηλαδή, γεννήθηκε η Κονσουέλο Βελάσκεθ.

Όταν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τη μουσική, γιατί έπαιζε πιάνο, ήταν συνθέτης και τραγουδίστρια, στα 25 της μόλις, δηλαδή το 1941, αν τα προσθέτω καλά, συνέθεσε τη μεγάλη επιτυχία της, τον Bésame Mucho, Φίλαμε Πολύ. Πριν είχαμε τον Ιούδα που φιλούσε υπέροχα, τώρα έχουμε την Κονσουέλο Βελάσκεθ να μας λέει Φίλαμε Πολύ.

0: Πάντα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη φωτιά, όχι μόνο στην περιοχή Θάνου στη Λίμνο, αλλά και τις άλλες που είναι αυτή τη στιγμή μικρότερης επικινδυνότητας, να το πούμε έτσι. Αλλά θέλω να προλάβουμε πριν ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο να συζητήσουμε ένα θέμα που δείχνει, δηλαδή όταν το πρωτοδιαβάσεις σου δίνει μια εντύπωση, αλλά μετά κάποιος μπορεί να κάνει μια πιο ουσιαστική επισήμανση. Αναφέρομαι σε αυτό το περιστατικό, ίχως σωστό έχετε διαβάσει, εκεί στο ΒΟΑΚ, σε αυτό το δρόμο στην Κρήτη, ένας οδηγός είδε στο πλάι του δρόμου ένα νεαρό γήπα να είναι σε άσχημη κατάσταση. Ήταν αφυδατωμένος, δεν μπορούσε να πετάξει και τα λοιπά. Προς τιμήν του και τιμή του είδους μας, του ανθρώπινου εννοώ, σταμάτησε, του έδωσε νερό, του έδωσε και κάποια στοιχειώδη τροφή, ήταν υποσιτισμένος και μετά βέβαια επιλήφθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό μόλις το διαβάζεις λες, κοίτα, ένα δείγμα ανθρωπιάς. Μερικές φορές ο άνθρωπος είναι καλύτερος από ό,τι έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε, όταν βλέπουμε τις άλλες μας δραστηριότητες, πολέμους κτλ. Αν βρω χρόνο θα σας πω και για το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει η Τουρκία για τον κύριο Νετανιάχου του Ισραήλ. Άλλη ιστορία αυτή, περίεργη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Τελικά οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο ζώα, ας το πούμε έτσι, όσο νομίζουμε. Μετά όμως διαβάζεις την επισήμανση ενός ανθρώπου που βλέπει κάτι βαθύτερο σε όλο αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα περιστατικά με όρνια που τα βρίσκουν ιδιαίτερα νεαρά άτομα που έχουν πρόβλημα, έχουν πληθύνει. Να μην σας τα πω εγώ, καλύτερα να τα συζητήσουμε και να μας τα εξηγήσει κιόλας ο κύριος Μάριος Φουρνάρης, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Συλλόγου Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων Αλκιόνη. Κύριε Φουρνάρη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς γιατί εσείς και κάνετε ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλλά οι επισημάνσεις για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αύξηση ποσοτικά των νεαρών γυπών ή όρνια, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι, που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δική σας δεν ήταν η επισήμανση, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, γήπας είναι το όνομα του είδους. Μάλιστα. Στην Ελλάδα έχουμε 4 γήπες. Το όρνιο είναι ένα από αυτά τα 4 είδη.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα λοιπόν έχει ως εξής. Μέχρι και το 2010, στο περίπου το λέω αυτό, ναι, τα περιστατικά από εξαντλημένα όρνια ήταν πολύ λίγα στη χώρα. Δηλαδή,
0: υπήρχαν μένα, αλλά ήταν σπάνιο.
1: Δεν ήταν σπάνιο, αλλά ήταν λίγα κάθε
0: μάλιστα
1: χρόνο. Έρχεται λοιπόν η κλιματική κρίση, όπου εμείς οι άνθρωποι δύσκολα την καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε τρόπους να την αποφύγουμε.
0: Προστατευτικά μέσα. Σωστά. Αν και τώρα με τους καύσωνες στην Ευρώπη βλέπετε ότι και οι άνθρωποι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται.
1: Θα το αντιμετωπίσει σωστά, έτσι εύκολα. Και ξεκινάμε από περίπου στο 2012-2013, ναι, να πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά, όπου τα τελευταία χρόνια πια είναι κανόνας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι στη Νότια Ελλάδα, που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, διότι εμείς οι εγκαταστάσεις μας κεντρικές είναι στην Πάρο,
0: ναι,
1: κάθε χρόνο από αρχές Απριλίου μέχρι σχεδόν το τέλος του Νοεμβρίου δεν έχουμε ούτε σταγόνα βροχή.
0: Μάλιστα.
1: Πώς επηρεάζει αυτό τα όρνια? Τα όρνια δεν είναι όπως τα υπόλοιπα αρπακτικά πουλιά, τα οποία οι αετοί, οι κουκουβάγες και τα γεράκια παίρνουν ως επιτοπλίστων την υγρασία που χρειάζονται από την τροφή τους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τρέφονται πολύ συχνά.
0: Ο γήπας όρνια, όμως, συγγνώμη για την παρέμβαση,
1: ναι,
0: δεν αγαπάει τη ζέστη, πρώτα απ' όλα από τα παλιά western το θυμόμαστε.
1: Όχι.
0: Και επειδή δεν χτυπάει τα φτερά του, ο ζεστός αέρας τον βοηθάει να κάνει αυτό το ωραίο πλανάρισμα.
1: Όχι, θέλω να πω,
0: τον έχουμε συνδέσει με τα θερμά ρεύματα αέρα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε άλλο στάδιο.
1: Προσέξτε όμως, τα όρνια τρέφονται πολύ αραιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ένα όρνιο να φάει μία φορά το μήνα. Και πάντα με νεκρά ζώα, έτσι. Δεν κυνηγάνε ζωντανά.
0: Ναι.
1: Τρώνε μόνο, είναι οι σκουπιδοφάγοι.
0: Είναι πτωματοφάγοι και κάνουν,
1: ναι,
0: και γι' αυτό είναι και πολύ χρήσιμο.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχουν ανάγκη από νερό. Πίνουν νερό. Δεν είναι όπως τα υπόλοιπα αρπακτικά που θα πιούν νερό στη μεγάλη ζέστη όταν το χρειαστούν πάρα πολύ. Αυτά όλο το χρόνο έχουν ανάγκη να βουτάνε το κεφαλάκι τους σαν τα σκυλιά, ας πούμε, σε μια γούρνα και να πίνουν νερό. Όταν το νερό δεν υπάρχει, το πρώτο πράγμα που θα τα πλήξει, κυρίως τα νεαρά ζώα, είναι η αφυδάτωση και όχι η έλλειψη τροφής. Και συνακόλουθα μένουν και νηστικά και εξαντλούνται τελείως. Φανταστείτε ότι πολλά από αυτά πάνω στην απόγνωσή τους πέφτουν μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έχουμε δεύτερο πρόβλημα, διότι δεν αρκεί να τα βγάλουμε στην ακτή, ακόμα και όταν είναι σε καλή σωματική κατάσταση, διότι το αλάτι που θα περάσει από το φτέρωμά τους μέσω του δέρματος μέσα στον οργανισμό θα τα σκοτώσει, θα τα δηλητηριάσει μέσα σε μία εβδομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεπληθούν και πάρα πολύ καλά με νερό. Το σημαντικό όμως είναι, που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου, ότι είναι ζώα τα οποία δυνητικά μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα. Φανταστείτε ότι ένα όρνιο είναι το πρώτο ζώο που θα πάει σε μια νεκρή αγελάδα και θα σκίσει το δέρμα της και θα ξεκινήσει να τρώει.
0: Άρα ράμφος λοιπόν, που κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Πρέπει να προστατεύουμε πάρα πολύ και να το έχουμε στο νου μας, τον εαυτό μας πρώτα, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο ζώο.
0: Δεν είναι καναρινάκι, το βρήκα, πάμε και το...
1: Δεν είναι γερακίνα και να μας δαγκώσει, δεν πάθουμε τίποτα. Ρίχνουμε από πάνω του ένα βαρύ ρούχο να του καλύψουμε το κεφάλι και ελέγχουμε το κεφάλι του και το ράμφος να μην τυχόν και μας δαγκώσει το ράμφος. Τα πόδια είναι λιγότερο επικίνδυνα, μπορούμε στη συνέχεια εφόσον ελέγχουμε το κεφάλι να πιάσουμε και το σώμα και να το κουβαλήσουμε το ζώο. Αλλά θέλει πάντα να έχουμε έλεγχο του ράμφους να μην τυχόν γυρίσει και μας δαγκώσει.
0: Άρα υπογραμμίζουμε, κύριε Φουρνάρη, δύο θέματα. Πρώτον, ότι αυτό που συμβαίνει στα όρνια, στους γήπες, είναι μια απόδειξη, είναι μια φωνή της φύσης ότι δεν πάμε καλά.
1: Ότι δεν πάμε καλά, ότι υποφέρουμε, προσοχή, υποφέρουμε,
0: ότι
1: δεν πάμε καθόλου καλά.
0: Να σπάσει η αλυσίδα των ειδών εξαιτίας αυτής της μεγάλης αλλαγής. Και το δεύτερο, ότι αν θέλουμε να δείξουμε την προσοχή μας σε ένα τέτοιο πλάσμα, πρέπει να το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Δεν είναι.
1: Ακριβώς,
0: αυτά είναι άγρια
1: ακριβώς.
0: Πλάσματα. Μπερδευόμαστε εμείς, δεν είναι από κόμικ. Δεν ξέρει ότι εμείς πάμε για καλό. Και επομένως, αν θέλουμε να κάνουμε το καλό, θα το κάνουμε με το σωστό τρόπο σε πρώτο
1: ακριβώς.
0: Στάδιο, αλλά μετά θα ζητήσουμε εσάς κάποια υπηρεσία.
1: Πάντα σε συνεννόηση
0: έτσι.
1: Με τις δασικές υπηρεσίες και με τα κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε, εννοώ σε συλλογικό επίπεδο, για να μην αρχίσει και γίνεται είδωση που εξαφάνισε αυτό.
1: Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου είναι μεγάλο το νησί και έχουμε τεράστιο πληθυσμό από όρνια. Έχουμε περίπου 1000 όρνια στην Κρήτη. Στην Άξο, όπου έχουμε μεγάλο πληθυσμό από όρνια, είναι μικρότερο το νησί και το αδελφό μας σωματείο, ο Σύλλογος Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Νάξου,
0: μάλιστα.
1: Έχει φροντίσει ώστε να έχει φτιάξει αρκετές γούρνες και έχουν και τα ίστρα για τα πουλιά. Οπότε εκεί μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα στην Άξο. Στην Κρήτη όμως έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε και ιδιώτες αλλά και τα δασαρχεία ποτίστρες για τα όρνια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες.
0: Γιατί,
1: αυτό είναι,
0: εντάξει,
1: το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Φουρνάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Χαίρετε.

Ήταν 21η Αυγούστου του 2022 ο τραγουδιστής αλλά και μουσικοσυνθέτης ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς έφυγε στα 73 του από τη ζωή. Μια τέτοια μέρα. Με το Μίλα μου που είχε κάνει ντουέτο με την Πέση Αργυράκη, νομίζω είχε κάνει το μεγάλο σουξέ, και το 77 με Πασχάλη, Μπέση Αργυράκη και Μαριάννα Τόλη είχε πάει στη Eurovision με το μάθημα σολφές. Φυσικά είχε προηγηθεί μια πολύ μεγάλη διαδρομή με τους περίφημους Πολ.

0: μάλλον είναι καλά τα νέα από τη Λίμνο. Πριν πάμε στους τίτλους, να ακούσουμε τη δήμαρχο Λίμνου, την κυρία Γεώργα, που είναι στο Earth News, παιδιά, για να δούμε.
1: Συνολικά, με το συντονισμό του λιμενικού, γίνεται κάτι αντίστοιχο και από την παραλία στο πλατή.
2: Ναι, αυτό έχει ήδη γίνει και επίσης η παραλία του Φάνους δεν είχε, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τα άτομα που αναφέρεται απομακρύνθηκαν με επιμέλεια του λιμενικού, αλλά υπήρχαν και 100 αυτοκίνητα με επιβάτες, τα οποία κρατήθηκαν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Πατέλη, στο λιμανάκι, και μετά αφού του έγινε ασφαλής η διέλευση και η πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο, μετά οδηγήθηκαν προς Μύρινα, αφού έγινε ασφαλής.
0: Με τον εκπρόσωπο του λιμενικού μιλήσαμε πριν και ενημερωθήκαμε για αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Καλύτερα φαίνεται ότι είναι τα νέα από την περιοχή Θάνος της Λίμνου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος της Λίμνου με δύο πλωτά του λιμενικού. Απομακρύνονται και λίγα άτομα τα οποία βρίσκονται στη διπλανή παραλία στο πλατή. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη τυρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ σπέβδουν από Καβάλα επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για τη Μότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Ετωλό Ακαρνανίας. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκουρλέκ. Έφοδος της Ελλάς σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίες 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Γενικά έθριος αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
1: Είμαστε με το έκτακτο για αυτή την εβδομάδα, απολύτως σχετικό, έκτακτος προς τη διάρκεια βεβαίως. 5 με 7 είναι τα ραντεβουδάκια τα 2 ώρα αυτής της εβδομάδας. Από Δευτέρα μην ανησυχείτε, όχι στο κανονικό μας ραντεβού, θα λείψει το απολύτως σχετικό για 2 εβδομάδες. Να ξεκουραστείτε κι εσείς. Γιατί δεν έχω ούτε γι' αυτό. Φαίνεται ότι τα πράγματα στη Λίμνο πηγαίνουν προς το καλύτερο. Τίνει να είναι υπό έλεγχο η φωτιά. Μόλις έχουμε κάποιο διασταυρωμένο νέο, θα σας το μεταφέρουμε. Σαν σήμερα το 2012, 21 Αυγούστου δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός του λαϊκού τραγουδιού που μεσουράνησε δεκαετία 60 και 70, ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Εδώ σε αυτή την αξιοπρόσεκτη συνεργασία, ο λαϊκός τραγουδιστής, μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, από την ταινία Happy Day.

0: Θα μοιραστώ κάποια από τα μηνύματά σας πριν πάμε σε μια συζήτηση που είναι απολύτως σχετική και με την ημέρα αλλά και με διεθνείς εξελίξεις. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.
1: Και σιγοβράζει μια φωτιά, όμως μέσα δεν αλλά...
0: Και έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θυμόσαστε εκείνη την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2.
1: Και όλα γίνονται ξανά.
0: Το Σεπτέμβριο του 20. Και μάλιστα αυτή η αγωγή είναι κυρίως της ρωσικής Gazprom, αλλά έστελναν φυσικό αέριο και στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το παράδοξο ήταν ότι μέσα σε αυτή την οπαδική αντίληψη που έχει κατακλείσει τα πάντα, είχα ακούσει τότε ακόμα και συναδέλφους μου, και λέω ακόμα και συναδέλφους μου γιατί οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί μεθοδολογικά όταν προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα, ότι είναι πιθανόν, λέει, να είναι ρωσικό σαμποτάζ. Εγώ που δεν είμαι και κανένας ειδικός στα διεθνή, ούτε κανένας πολύ ευφυής άνθρωπος, επειδή μου το είπε ένας συνάδελφος που ασχολείται με αυτά, λέω, με συγχωρείς. Αυτός ο αγωγός δεν είναι ρωσικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων? Ναι, λέει, για να τιμωρήσουν τους Ευρωπαίους οι οποίοι με τα μέτρα... Λέω, κάτσε ρε, να τους τιμωρήσουν. Αν θέλαν να τιμωρήσουν τους Ευρωπαίους, κλείναν τις τρόφιγγες. Να, ο Γιώργος Σωσκεύης, που είναι εξαίρετος μεν ηχολήπτης, αλλά δεν και κανένας ειδικός στα ενεργειακά, μου λέει, άμα θέλαν, κλείναν τις τρόφιγγες. Δεν σας δίνω. Να καταστρέψουν υποδομή δική τους, σοβαρότατη κτλ, δεν είναι περίεργο?

0: τα δούμε πιο αναλυτικά αυτά στη συνέχεια, αλλά όπως σας είπαμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Λίμνο. Ο κύριος Ευάγγελος Χασάπης είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Λίμνου. Έχει επομένως την καλύτερη εικόνα και ελπίζουμε να είναι καλή όπως νομίζουμε και εμείς, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Χασάπη, καλώς ήρθατε. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Καλησπέρα σας. Είναι σε έλεγχο η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή. Είχαμε.
0: Ωραία λέξη. Έλεγχος. Μάλιστα.
1: Είναι σε πλήρη έλεγχο. Έχουμε 6 σωστικά αεροπλάνα. Έχουμε και ένα ελικόπτερο. Δυστυχώς ήταν σε μια πολυσύχναστη παραλία. Κατέβηκε η φωτιά σε μια πολυσύχναστη
0: παραλία. Και υπέροχη
1: παραλία.
0: Από ό,τι μας λένε εδώ. Είναι λέει, η ομορφιά του Θεού ή του ανθρώπου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αναγκαστήκαμε να μετακινήσουμε κάποια γύρω στα 150 με 170 αυτοκίνητα προς το λιμανάκι του Θάνου, στην άκρη που δεν έφτανε η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι ιδιοκτήτες άφησαν τα αυτοκίνητά τους και κάποια γύρω στα 150 με 170 αυτοκίνητα προς το

0: απλά μετακινήθηκε φωτιά από την παραλία του Φάνους, μετακινήθηκε προς τον Πλαγίσο Μόλο. Μόλις πέρασε την κορυφογραμμή, ευτυχώς λόγω της απανεμιάς έπεσε λιγάκι η έντασή της και ήρθαν τα σωστικά μέσα και την πυροσβεστικά και τις σβήσανε.
1: Και είναι υποέλεγχο, μάλιστα.
0: Ναι, είναι υποέλεγχο. Είναι προεστίες οι οποίες πιστεύω στο επόμενο μισάωρο θα σβήσουν εντελώς.
1: Πάντα καλά νέα να έχετε να μας λέτε, κύριε Χασιάπη, κύριε Αντιδήμαρχε, τι εμείς.
0: Λέγαμε ότι θα την γλιτώσουμε φέτος, δεν ήμασταν τόσο τυχεροί.
1: Μια μικρή.
0: Καλό, όλα
1: ναι,
0: καλά, όλα
1: είναι
0: καλά.
1: Αυτό που λένε καμιά φορά, μια μικρή προκαταβολή για να γλιτώσουμε τα μεγάλα ναι, και τα τέτοια. Μακάρι να είναι έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Ευάγγελος Χασάπης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λίμνου, ο οποίος επικύρωσε τα καλά νέα που βλέπαμε εμείς, αλλά αν δεν το διασταυρώσουμε, είπαμε, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Σας έλεγε για αυτή την περίπτωση της ανατίναξης των αγών φυσικού αερίου του Nord Stream. Μια συζήτηση που είχα, και το ξαναλέω, δυστυχώς με συνάδελφο, ο οποίος βέβαια έχει και καλά κάνει, λέει αυτό είμαι κατά του Πούτιν, και μάλιστα όταν του είπα εγώ ότι ξέρεις κάτι, το πιθανότερο είναι να μην είναι από τους Ρώσους, με στραβοκοίταξε κιόλας. Δηλαδή μου λέει εσύ τον συμπαθείς τον Πούτιν, του λέω με συγχωρείς, όποιος δηλαδή σκέφτεται λογικά συμπαθεί τον Πούτιν, γιατί αυτό που λες του λέω είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω πάντως πώς μπορεί κάποιος να καταστρέψει τον εαυτό του για να, τέλος πάντων, αλλά δεν μπορούσαμε και να ξέρουμε. Τώρα φαίνεται λοιπόν, έχουν συλληφθεί κάποιοι ύποπτοι. Ο ένας από αυτούς είναι ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που κατηγορείται ότι με μια ομάδα 5-6 ατόμων πήγαν και κάπως άνετοι, σαν να είχαν μια κάλυψη, ρε παιδί μου. Είχανε πάει εκεί, ούτε καλύφθηκαν, ούτε αυτό, κατέβηκαν, έτσι κατηγορούνται. Κάτσε να δούμε τι θα πει το δικαστήριο. Το εντυπωσιακό ότι ο συγκεκριμένος δίτης δούλεψε ως σύμβουλος στη χολιγουντιανή ταινία που αφορούσε την ανατίναξη του Nord Stream. Άρα εδώ βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα ότι το Hollywood παίρνει πάντα τους καλύτερους, γιατί άμα δεν ξέρει αυτός που το έχει κάνει πώς να γυρίσουνε, ποιος άλλος ξέρει. Και το δεύτερο, ότι καλό θα είναι να είμαστε λιγότερο οπαδοί, να αφήνουμε τη λογική μας να μας οδηγεί, και αν καταλήξουμε σε μια πλευρά την οποία δεν συμπαθούμε κιόλας, να μην αρνηθούμε το συλλογισμό μας εξαιτίας αυτού και μόνο του γεγονότος. Μ' αρέσει που υποσχέθηκα μηνύματα και μπήκαμε τώρα στα κατασκοπευτικά και στα... Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Έστω πολύ γρήγορα για το Γιάννη, από αυτά που μας στέλνεις από το μουσικό ημερολόγιο καλύπτουμε ό,τι μπορούμε. Ο Γιώργος που λέει χρόνια πήγαινε ο Γιάννης Πετρίδης σε αυτή την παραλία στη Λίμνο. Πού το ξέρεις εσύ, Γιώργο, η Ευδοξία. Α, σε ευχαριστώ, λέει, ως γυναίκα και ως μητέρα κοριτσιού για το εύστοχο σχόλιο σας για το τι θα έπρεπε να διδάσκεται ακόμα και στα σχολεία μας, επειδή είχαμε βάλει το lady στην αρχή, γιατί μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε ο εξαιρετικός Kenny Rogers, και εκεί μέσα στο lady όντως δίνει την εικόνα που θα έπρεπε ένας άντρας να έχει για τις γυναίκες. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα πολλή αγένεια, μου λέει η Ευδοξία, και αδιαφορία απέναντι στα κορίτσια μας. Αυτός όμως που ακούμε και μας λέει να ροκάρουμε την κάσμπα, δεν είναι βέβαιο ο Kenny Rogers, είναι ο περίφημος Τζο Στράμερ. Ο βασικός τραγουδιστής αλλά και στιχουργός, βασικός τέλεχος των The Clash.

Ευχαριστώ Ιωάννη για τα καλωσορίσματα. Ευχαριστώ και την Πέπη. Μετά τις 6 που έχουμε φροντίσει για τώρα λόγω και της φωτιάς, επιταχύναμε λίγο και συμπυκνώσαμε την θεματολογία μας. Θα δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί έχουμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε πολύ λίγο, που νομίζω ότι θα σας οδηγήσει στο να στείλετε μηνύματα σχετικά.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι τόσο η σημερινή ημέρα ως Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, όσο και κάποιες εξελίξεις που αφορούν την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022, που ήταν σαφώς μια τρομοκρατική ενέργεια, είναι ένα καλό έδαφος για να συζητήσουμε και για το ίδιο το φαινόμενο, γιατί και το πώς ορίζεται, τι ορίζεται ως τρομοκρατία, ποιος το αποφασίζει, ο Σκεύης που είναι η Χολύπτης ή ο Παπασταματίου στο μικρόφωνο ή η διεύθυνση ενδεχομένως, και μετά να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό και γιατί χρειάζεται, πραγματικά χρειάζεται να έχουμε μια διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας. Η καλεσμένη μας, η κυρία Μέρη Μπόση, με πάρα πολλές ιδιότητες απολύτως σχετικές που αν τις απαριθμίσω θα χάσουμε το χρόνο, θέλω να πω, δεν θα προλάβουμε ούτε καν να μιλήσουμε, είναι βέβαια και ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα, οπότε θα μας βοηθήσει και στην αποσαφήνιση των όρων και θα μας δώσει και ένα στίγμα της αξίας του να έχουμε μια τέτοια μέρα. Κυρία Μπόση, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα και Παναστάση Παπασταματίου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τιμή λέει και μνήμη για τα θύματα της τρομοκρατίας. Να ξεκινήσουμε από τον όρο αυτών καθεαυτών. Ας πούμε ότι ήρθαμε τώρα εμείς πρωτοετής φοιτητάκια εκεί στο μάθημά σας, να μας πείτε πώς την ορίζουμε για να ξέρουμε και πόσο θα ανοίξει η συζήτησή μας.
1: Καταρχήν να πω ότι τα θύματα της τρομοκρατικής δράσης, να ξεκινήσω έτσι, mm-hmm. του παρελθόντος, του παρόντος, ενώ παραμένουν πολύ νοπά στη μνήμη των οικείων τους, όλοι οι άλλοι τα θυμούνται σε τέτοιες επαιτίους όπως τώρα κάθε χρόνο μια μέρα μνήμης. Και μετά μπαίνουμε στη συνέχεια της ζωής μας και ξεχνάμε όλα όσα συνέβησαν. Mm-hmm.
0: Παρόλο που έχουν δημόσιο ενδιαφέρον, δεν είναι χάθηκε κάποιος έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ξέρετε, είναι αυτή η, με συγχωρείτε για την έκφραση, η ρημάδα επικαιρότητα που έχει τόσα πολλά πράγματα που όταν έρθει και πάρει το χώρο της εκτοπίζει τα προηγούμενα. Αυτό είναι ακριβώς ένας κανόνας δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πω όμως τα θύματα της τρομοκρατίας, πριν μπω στην ακριβή απάντηση του ερωτήματός σας, γιατί τα θύματα της τρομοκρατίας ατυχώς αυξάνονται κατά ιστορικές περιόδους και ανάλογα με εθνικές διεθνείς τάσεις και εντάσεις. Mm-hmm. Αναφέρατε εσείς κάποια. Η μετάλλαξη της έννοιας της τρομοκρατίας, την οποία παρακολουθώ τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν δίνει τους ακριβούς αριθμούς των θυμάτων, καθώς το πώς γίνεται αντιληπτή η τρομοκρατία εξαρτάται πάντα είτε από τα κράτη είτε από υπηρεσίες.
0: Και είτε από αυτούς που έχουν και την, πώς να το πω, την ισχύ να διαμορφώνουν την ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το βάλατε. Στην παρούσα χρονική στιγμή τα θύματα αλλά και τα ενδυνάμει θύματα πρέπει να πω ότι αυξάνονται διαρκώς. Με τις παρούσες δε διαστάσεις τρομοκρατικής δράσης, έτσι όπως την γίνονται διεθνώς, καταγράφονται δηλαδή το εξτρεμιστικό Ισλάμ, mm-hmm. η ακροδεξιά, αυτή η πορεία είναι διαρκώς ανωδική. Και βέβαια αυτή η ανωδική πορεία, θα πρέπει να δω ότι ενώ αυξάνονται τα ζητήματα αυτής και τα θύματα, mm-hmm. είναι όμως υποκειμενική αντίληψη. Η κυβερνητική αντίληψη σημαίνει ότι το πώς ισχύει για το κάθε κράτος ή για το κάθε φορέα ή τον κάθε οργανισμό είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί το αναφέρατε και εσείς αρχικά. Δεν έχουμε ορίσει την τρομοκρατία με έναν ορισμό διεθνώς αποδεκτό. Ναι. Κανένας δεν το αποδέχεται αυτό.
0: Είναι δύσκολο. Δηλαδή έβλεπα, με συγχωρείτε που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά ίσως αξίζει να το σχολιάσουμε κιόλας, ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου, για γενοκτονία και τα λοιπά, ακόμα και για τρομοκρατική δράση που θέλει να το κάνει, λέει, και διεθνές μέσω της Ιντερπόλ. Άρα αυτός είναι ένας όρος που μπορώ εγώ να τον διευρύνω για να εξυπηρετεί λιγότερο επειδή ενδιαφέρομαι για τα θύματα, αλλά επειδή μπορεί να εξυπηρετεί την εκάστοτε τοποθέτησή μου ή τους συσχετισμούς που με βολεύουν.
1: Νομίζω το θέσατε πολύ σωστά. Αυτό το έχω δει.
0: Πάω για καλό βαθμό, φορές. Βλέπω, κυρία Μπόση. Νομίζω,
1: νομίζω ότι ήδη τον έχετε πάρει τον καλό βαθμό. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ο κάθε φορέας και το κάθε κράτος έχει και μπορεί να ορίσει την έννοια της τρομοκρατίας, να ορίσει το ποιον θεωρεί τρομοκράτη και να βγάλει αυτά τα εντάλματα, είτε πρόκειται για τον Νετανιάχου, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο, mm-hmm. είτε για τη Χαμάς, είτε για τη Χεζμπολάχ, είτε οτιδήποτε. Και την άλλη μέρα μπορεί ο ένας αντίστοιχος αυτής της λογικής να γίνει αρχηγός κράτους και βέβαια αυτό πάβει να ισχύει
0: και θα κάνει
1: σεβαστός από όλους.
0: Και θα βαφτίσει τρομοκράτη τον αντίπαλό του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: άρα,
0: τώρα
1: λοιπόν,
0: όμως
1: εγώ,
0: είναι εφικτό όμως να δώσουμε έναν όρο τόσο σαφή και διαυγή που να μην, γιατί ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά ότι η ανθρώπινη νομοθέτηση και νομοθεσία πάντα χρήζει ερμηνείας, δηλαδή, και το πιο απλό νόμο να βγάλεις χρήζει είτε διασταλτικής είτε άλλης ερμηνείας, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, γιατί μπορεί να λέει πολλοί κόσμος, άρα αφού ό,τι τους βολεύει, γιατί να ασχοληθώ κι εγώ. Είναι αντικειμενικά όμως εφικτό, ακόμη κι αν στον ΟΗΕ ψηφιζόταν πανψηφί μια τέτοια περιγραφή.
1: Θα μπορούσε. Αλλά βλέπω τις διαφωνίες των κρατών, είναι θέμα αντίληψης το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια αυτή, τον δράστη, τον δρόντα, την πράξη, τη λογική που συνέβη. Βέβαια βλέπω ότι κατά διαστήματα συμφωνούν σε συγκεκριμένες πράξεις βίας και κατά διαστήματα διαφωνούν στις αντίστοιχες πράξεις που καμιά φορά είναι οι ίδιες ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης βλέπω ότι δεν συνεργάζονται. Δηλαδή δεν συνεργάζονται οι ιδιοκτικές αρχές και εθνικά και διεθνώς, πανευρωπαϊκά, αν το θέλετε. Δεν έχω αυτή του είδους την στενή συνεργασία με την κοινή αντίληψη τι σημαίνει η βία. Και
0: μάλιστα.
1: Τι σημαίνει η βία και στο έθνος κράτος, αλλά και τι σημαίνει πανευρωπαϊκά.
0: Τρομοκρατική
1: όταν γίνεται
0: βία.
1: Η πράξη, όταν
0: πάντως,
1: γίνεται η πράξη, ναι. Τότε αρχίζει και υπάρχει ένας συντονισμός καλύτερος.
0: Ναι. Αφού
1: αυτό
0: όμως,
1: είναι κατόπιν εορτής.
0: Αφού θρηνήσουμε, άρα εσείς λέτε, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το αντικείμενο που διδάσκεται είναι η διεθνής ασφάλεια, ότι λείπει πάρα πολύ μια προληπτική συνεργασία και δράση. Αυτό ας πούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ισχύει, γιατί εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ μας ας πούμε δεν έχουμε ένα τέτοιο κοινό τόπο στις διοκτικές ή και άλλες αρχές ανεμπλέκονται.
1: Όχι, δεν έχουμε. Και αυτό έχει φανεί με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω σαφής. Ένα από τα παραδείγματα, ή μάλλον αρκετά παραδείγματα, είναι οι συλλήψεις που έχουν γίνει στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη μελών του ISIS, τα οποία πέρασαν ως μετανάστες mm-hmm. από την Ελλάδα. Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως τράνζιτ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν όταν είχαν περάσει από Ελλάδα οι ελληνικές αρχές να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν τους συναδέλφους τους στη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Θα μπορούσαν.
0: Θα μπορούσαν.
1: Αυτό δεν έγινε.
0: Μήπως δεν είχαν την κατάλληλη, δεν θέλω να υπερασπιστώ τις διοκτικές αρχές, συλλογισμούς κάνουμε. Μήπως δεν είχαν την κατάλληλη πληροφόρηση, μήπως θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, αν έχουν κάποιες πληροφορίες, να τις έχουν μοιραστεί προληπτικά. Γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα μεταξύ υπηρεσιών και μυστικών, εκεί είναι. Το κρατάνε, πώς να το πούμε τώρα, όπως ένας σκύλος κρατάει το παιχνιδάκι του, του που δαγκώνει και δεν στο δίνει με τίποτα.
1: Είναι αυτό που συχνά πυκνά αναφέρουμε, ως ότι η τρομοκρατία είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, άρα δεν μοιραζόμαστε αυτού του είδους την πληροφόρηση με τους συναδέλφους της Βορειοευρώπης ή των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
0: Μάλιστα.
1: Όταν συμβεί όμως ένα γεγονός, τότε βλέπω την κινητικότητα, έχω δει πολλές φορές αυτή την κινητικότητα όπου όλοι μαζί συνεργάζονται. Όπως είπα, κατόπιν εορτής.
0: Ναι.
1: Ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί έτσι ώστε να προλάβουμε μία σειρά από πράξεις βίας με κινητικότητα αυτού του τύπου της τρομοκρατίας, η οποία βέβαια συνεχίζεται. Να έχει
0: η Europol θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος μηχανισμός. Είναι υπερεθνικός, αλλά θα μπορούσε να λειτουργεί με ένα πιο συντονιστικό και πιο άμεσο χαρακτήρα.
1: Όλες αυτές οι υπηρεσίες, είτε είναι η Ενφοπόλ, είτε η Europol, είτε άλλες υπηρεσίες οι οποίες συλλειτουργούν πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, θα μπορούσαν να συνεργάζονται καλύτερα. Δεν έχω δει αυτού του είδους τη συνεργασία παρά μόνο κατόπιν αποτελέσματος. Δηλαδή, όταν γίνει πλέον η πράξη βίας, συλληφθεί ή εντοπιστεί.
0: Το έχετε υπογραμμίσει και έχετε το λόγο σας ότι το μετά, εντάξει, έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά για τα θύματα, γιατί μιλάμε για μια τέτοια μέρα που τιμούμε τα θύματα, είναι πια αργά.
1: Πολύ αργά, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ αργά. Και όπως σωστά είπατε, το θέμα είναι ότι αυτά είναι στη μνήμη των ατόμων τα οποία έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι τα θυμούνται μόνο μία μέρα του χρόνου.
0: Έχουν έναν επαιτειακό χαρακτήρα. Και μια τέτοια μέρα έρχεται, ας πούμε, και ένας παπασταματίων μια εκπομπή και λέει στην κυρία Μπόση να μας πείτε. Ναι, εμείς το λέμε βέβαια για να δώσουμε ερεθίσματα. Υπάρχει όμως και ένας τρόπος να τα κρατήσουμε πιο ενεργά στη συλλογική μνήμη, κυρία Μπόση.
1: Πάντα υπάρχει. Υπάρχει με την κινητικότητα των αρχών, με την κινητικότητα των κρατών, όταν εντοπίσουν, όταν αντιληφθούν σε βάθος και όταν καταλάβουν την έννοια αυτή για να μπορέσουν να προλάβουν. Μην ξεχνάτε ότι η τρομοκρατία αυξάνεται. Γίνεται τόσο δε υποκειμενική η αντίληψη της τρομοκρατίας, που αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί πάρα πολλά κολλήματα και πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε αύξηση της βίας και έλλειψη γνώσεων γύρω από
0: αυτή. Σε τέτοιο επίπεδο. Πριν σας ευχαριστήσω, η τρομοκρατία δεν είναι, πώς να το πω τώρα, φορέας της τρομοκρατίας, δεν είναι απαραίτητα άτομο ή μικρή ομάδα. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και ένας θεσμός.
1: Κοιτάξτε, τώρα βάλατε την έννοια της κρατικής
0: βίας. Ναι, όταν αυτή υπερβεί, ξέρετε, το θεσμικό πλαίσιο, όχι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα η χρήση της κρατικής βίας.
1: Αυτό που είπαμε, όλα αυτά που είπαμε ισχύουν και για την κρατική βία. Βέβαια το θέμα εδώ είναι που μπαίνει ότι το κράτος έχει το δικαίωμα χρήσης βίας, ενώ οι οργανώσεις αυτού του τύπου...
0: Κάτω ομάδες... από όρους και προϋποθέσεις όμως που ορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτό δεν και από τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες.
1: Οι οποίες πάρα πολύ συχνά δεν ισχύουν. Ναι. Γιατί είναι και αυτό υποκειμενικά αντιληπτό.
0: Τις πατάμε κάτω.
1: Πολύ υποκειμενικά αντιληπτό.
0: Πολύ υποκειμενικά αντιληπτό. Το σημειώνω και αυτό, το βάζω στη σημειώση μου, κυρία Μπόση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Η κυρία Μέρη Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστημίο Πειραιώς, αλλά και με πολύ μεγάλη εμπειρία και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, ένα αντικείμενο που το κατέχει πραγματικά εξαιρετικά. Βλέπω εδώ τα άλλα που είχα σημειώσει στο ξεκίνημα του επόμενου ημιώρου, γιατί δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά έχουμε άλλη μια ώρα μαζί, ότι σαν σήμερα το 67, βέβαια, γεννήθηκε ο Μιχάλης Μητακίδης, ο B.D. Foxmoor.
2: Κι όλοι νιώθανε καλά που το είδος θα κρατήσει και το γλέντι θα αρχίσει. Τσάμπα της μάνας μου το δάκρυ είχε κυλήσει, η αγωνία της ο πόνος η λαχτάρα.
0: Βασικός των active member.
2: Που άκουσε το άστρο μου και κρύφτηκε στο φως.
0: Που το λέει και μόνος του ότι γεννήθηκε μια μέρα του Αυγούστου. Έτσι πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς αυτή την ώρα στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, όπως και άτομα από την παραλία Πλατή. Επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από την Καβάλα ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις με 10 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά σε δάσος στην Ρωμάνα Έτωλο Καρνανίας επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε νωρίτερα το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αίσθητη θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. 110 μη επαδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίες 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, σε θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.
7: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Καλώς σας βρίσκουμε πάλι, αγαπητέ Αλέξανδρε. Είναι πιο πολύ λογοπαίγνιο αυτό που κάνεις, αλλά θα το πούμε σε πολύ λίγο για τη χρήση της λογικής. Γιατί η λογική είναι εργαλείο για να συνδυάζεις τα στοιχεία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Θα μου πείτε τι μας λες τώρα με το που ξεκίνησες. Εντάξει, το βάζω εγώ αυτό το θέμα γιατί σε λίγο θα το δούμε πιο αναλυτικά. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον. Και όταν λέμε μέρος δεύτερον, ωριαίο. Διότι αυτή τη βδομάδα ήταν έτσι εκτεταμένα τα ραντεβού μας. Είχαν 2 ώρες διάρκεια. Και έτσι θα σας ξεκουράσουμε για 2 εβδομάδες από Δευτέρα. Μία Αυγούστου, πότε πήγε, σε λίγο θα φύγει και ο έρμος ο Αύγουστος. Πάντως, αν σήμερα το 1979, 21 Αυγούστου δηλαδή, στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι The Knack με το τραγούδι My Sharona. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, να ξέρετε. Ήταν η σύντροφος, λέει, του τραγουδιστή του συγκροτήματος, του Duck Figure. 6 εβδομάδες απολάμβανε την κορυφή του πίνακα επιτυχιών και η ίδια για την οποία γράφτηκε το τραγούδι, βεβαίως.

Σε ζωηρούς ρυθμούς στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Γιώργος Σκεύης. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Η Μαρία Σφύρωερα, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

όπως υπογραμμίσαμε και με σχετική συνέντευξη στο προηγούμενο μέρος, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Ελπίζουμε ο συνάδελφος ο Αντώνης Πανούτσος να τα καταφέρει, γιατί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη μέθη του Ευαγγελισμού. Φαίνεται ότι προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και μια ελαφρά δόση ναρκισισμού, ελαφρά όμως πραγματικά, διάβασα σήμερα άρθρα που διευκρινίζουν τη διαφορά μεταξύ της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο και 14ο μισθό και την εφαρμογή της. Εδώ δεν ήσουνα χθες, Γιώργο, που τα λέγαμε, δεν ήσουνα, αλλά μπορείς να τα ακούσεις το ερτέκο, δεν το λέω έτσι. Εξηγούσα και μάλιστα με τυπητάσεως, γιατί είδα πολλούς τίτλους, τέλος λέει στο 13ο και 14ο μισθό με απόφαση του Συμβουλίου, και έλεγα όχι παιδιά, τέλος τη δικαστική διεκδίκηση. Είναι όμως πολιτική απόφαση, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν απαγορεύει στην εκάστοτε κυβέρνηση να πει παιδιά τα ξαναφέρνω, για να τονώσω και το εισόδημα βέβαια των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την αγορά. Γιατί από αυτά τα χρήματα, λέει, μα πρέπει να δώσουμε 2,5 δις που να, και άμα αυτά δημοσιονομικά, δεν θα κάτσουνε ρε παιδιά στο σπίτι να κοιτιούνται. Αυτά τα χρήματα θα ξαναπάνε στην αγορά, που σημαίνει ότι με το ΦΠΑ θα ξαναπάρεις ένα μέρος πίσω, που σημαίνει ότι τα καταστήματα που θα τονώσουν την κίνησή τους θα σου πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν είναι χρήματα που άλλος μόλις τα πάρει θα τα βάλει στο συρτάρι γιατί του περισσεύουν και σου λέει μωρέ τώρα και που τα πήρα τι να τα κάνω. Θα πάνε στο σούπερ μάρκετ που έρχεται, λέει, και η κάθοδος τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Θα πας να πάρεις, πώς το λέγει η Βουγιουκλάκη, βάρει, λέει, κύριε, τέτοιο και μια την καλή σοκολάτα, που σημαίνει ότι είναι περισσότερα χρήματα, θα πάρει καλύτερα χρήματα ο υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ, θα σου πληρώσει το σούπερ μάρκετ μετά το ΦΠΑ, αυτό που είναι σε όλες τις τιμές, θα βάλεις μια βενζινούλα παραπάνω που έχει περάσει τα 2 ευρώ και περνάς από το βενζινάδικο και σταυροκοπιέσαι. Σήμερα λοιπόν διάβασα ένα-δύο άρθρα που έλεγαν ακριβώς αυτό. Όχι, δεν εννοώ ότι το είπαμε εμείς και ξαφνικά ο δημοσιογραφικός κόσμος ακολουθεί, αλλά εμείς το είχαμε εξηγήσει από χθες αυτό. Και επειδή πλησιάζει η ΔΕΘ και επειδή περιμένουμε, μ' αρέσει επίσης τις ανακοινώσεις και τις κυβερνητικές και αυτές που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, λέει για πακέτα μέτρων, δεν λέει για παροχές. Γιατί εξηγούσαμε ότι αυτά που μας δίνει το κράτος τα έχει πάρει από εμάς, άρα δεν είναι παροχή, είναι αντιπαροχή. Παροχή είναι όταν ο Σκεύης ταΐζει το παιδί του. Άμα το παιδί του βγάζει πιο πολλά λεφτά και του δίνει να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι παροχή του Γιώργου, είναι παροχή του παιδιού προς τον μπαμπά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί η γλώσσα πολλές φορές κρύβει διάφορα. Να σας πω εντάχει, γιατί μ' άρεσε πολύ αυτή η είδηση, πως η Ένωση Βρετανικών Κινηματογράφων, UK Cinema Association, για να είμαστε και ακριβείς, ανακοίνωσε χθες ότι οι διαχειριστές κινηματογραφικών αιθουσών στη Βρετανία έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πολιτικές που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένες κάμερες συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών Meta AI. Και μάλιστα η απόφαση αυτή που συνδέεται με αυξανόμενες ανησυχίες για την προστασία και της ιδιωτικής ζωής των θεατών αλλά και των έργων, γιατί μπορεί να τραβήξει την ταινία που βλέπεις και μετά εσύ να την, ξέρω εγώ, να την πουλάς, να την νοικιάζεις. Αλλά έρχεται αυτή η εξέλιξη λίγες μέρες μετά την απαγόρευση χρήσης αυτών των γυαλιών στις δικαστικές αίθουσες της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οπότε Σκεύη, που ξέρω ήθελες να πας να πάρεις ένα ζευγάρι, περίμενε λίγο γιατί μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί και να πεις ρε παιδί μου πέταξα τα λεφτά, μα άμα δεν μπορώ να τα φοράω εδώ, εκεί, στο εστιατόριο, στο σινεμά, τι να τα κάνω τότε. Να βλέπουν τον Παπασταματίου απέναντι και ας τσάμπα λεφτά πεταμένα.
Και επειδή δεν το προλάβαμε πριν, γιατί καλά κάναμε, πήγαμε στη Λίμνο να δούμε πώς εξελίσσεται η φωτιά και ευτυχώς τα νέα είναι πολύ καλά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως. Σαν σήμερα, το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίστηκε η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση, κράτησε 3 χρόνια, δεν το πέτυχαν, η αλήθεια είναι η Κρητική. Όμως το 1898, μετά από αλλεπάλληλες επαναστάσεις κατά των Οθωμανών, οι μεγάλες δυνάμεις ανάγκασαν την Τουρκία να αποσύρει το στρατό της από το νησί και είχαμε την αυτόνομη Κρητική Πολιτεία. Το 1905 ένας νεαρός τότε κρητικός πολιτικός και δικηγόρος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήρθε σε σύγκρουση με τον πρίγκιπα Γεώργιο, γιατί ήταν αυταρχικός ο τρόπος διακυβέρνησης στην Κρήτη και γιατί καθυστερούσε η Ένωση. Και ο Βενιζέλος κήρυξε την επανάσταση στο Θέρισο Χανίων. Είχαμε δηλαδή μια επανάσταση ακόμη. Έχουμε μια de facto Ένωση, de facto στα ελληνικά σημαίνει εκ των πραγμάτων, δηλαδή το 12 νομίζω, ναι, με την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας πια, κάνει δεκτούς τους Κρήτες βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και έρχεται η ώρα, δηλαδή, όπως λένε οι νομικοί που τα ξέρουν, εγώ δεν τα ξέρω, έρχεται η De Jure Ένωση, μετά την συνθήκη του Λονδίνου και αφού είχε ιτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Σουλτάνος παρετείται από κάθε δικαίωμα πάνω στο νησί και 1η Δεκεμβρίου του 1913 είχαμε την επίσημη τελετή ενσωμάτωσης. Η ορχήστρα παίζει το χα. Λέω πιανίστας κουράστηκε μέχρι να τα πω εγώ. Πιάστηκαν τα χέρια του, αλλά εντάξει, εντάξει, καλά πάμε. Μια τέτοια μέρα, το 1940, δολοφονήθηκε ο Λέων Μπρονστάιν, ο Τρότσκι. Αυτός ξεκίνησε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στη Ρωσία και ήταν με τους Μενσεβίκους. Μενσεβίκοι ήταν η μειοψηφία, που ήταν η πιο, ας το πούμε, συντηρητική πτέρυγα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Εκεί όμως είχαν επικρατήσει οι Μπολσεβίκοι, η πλειοψηφία, γι' αυτό τους έλεγαν και Μπολσεβίκους. Ο Λένιν κήρυξε την επανάσταση. Κάποια στιγμή ο Τρότσκι πήγε να βοηθήσει την επανάσταση στην Ρωσία, που δεν είχε γίνει ακόμα Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα ηγήθηκε του Κόκκινου Στρατού, πολλά ανδραγαθήματα, είναι η αλήθεια. Ουκρανός, εβραϊκής καταγωγής και Ουκρανός, το λέω γιατί έχουμε τώρα ένα πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανία σε εξέλιξη. Αφήστε και στην Ουκρανία τι γίνεται με κατηγορίες πολύ κοντινών ανθρώπων του Προέδρου Ζελένσκι για διαφθορά, με απόσχεση του υπουργού που τον είχε παρετήσει ο κύριος Ζελένσκι, που τώρα ζητάει εκλογές. Τα αφήνουμε αυτά. Πάμε λίγο πίσω στον Τρότσκι, ο οποίος όμως ο οποίος προσχώρησε στους Μπολσεβίκους για να βοηθήσει και όταν πέθανε ο Λένιν διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος. Αλλά εκεί ήταν ο Στάλιν, παιδιά. Είχε άλλους μηχανισμούς, άλλα τέτοια και επειδή τον θεωρούσε και σοβαρό αντίπαλο, καλού κακού μη του συμβεί κανένα κακό. Έφυγε ο Τρότσκι τρέχοντας από τη Σοβιετική Ένωση και εξορίστηκε φυσικά και κάποια στιγμή 20 Αυγούστου του 1940 ένας Ισπανός κομμουνιστής, ο Μερκαντέρ, που λένε, προσέξτε το, δεν ήμουν μπροστά, ότι εκτελούσε εντολές του Στάλιν, τον τραυμάτισε σοβαρά με ένα τσεκούρι αλπινιστή και την επομένη, σαν σήμερα, ο Λέων Τρότσκι άφησε την τελευταία του πνοή στα 60 του, αφήνοντας και όμως ένα ολόκληρο ρεύμα στη μαρξιστική σκέψη, τον τροτσκισμό και τους τροτσκιστές. Αν βρούμε λίγο χρόνο αργότερα, μάλλον όχι, δεν θα βρούμε για αυτά που έχω φέρει εγώ μαζί μου, γιατί έχουμε και τα δικά σας μηνύματα, να μην ξεχνιόμαστε.

ακόμα και εγώ που το ήξερα τρόμαξα, είναι η αλήθεια, αλλά έτσι έπρεπε να είναι, και επικό χαρακτήρα να έχει η μουσική. Αφήσαμε επίτηδες και τις κραυγές, γιατί αυτό που ακούμε είναι Anvil of Chrome, είναι το, η εισαγωγική μουσική στην περίφημη ταινία Conan ο Βάρβαρος. Μεγαλειώδη σύνθεση. Τέτοιες συνθέσεις, και επικές αλλά και άλλου χαρακτήρα, ήταν το χαρακτηριστικό, να το πω έτσι, του Βασίλη Πολυδούρη. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα ο Βασίλη Πολυδούρης στο Kansas City του Μιζούρι. Από γονείς με καταγωγή, προσέξτε το αυτό, από τη Μεσσηνία. Και λέω προσέξτε το, γιατί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μάλλον του δεύτερου μέρους, θα πάμε στη Μεσσηνία για πολύ καλό λόγο. Έχει συνθέσει εξαιρετικά έργα για το σινεμά ο Βασίλης Πολυδούρης. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως, Γιώργο, όχι με την ορχήστρα μας που παίζει το χαλάκι, να προχωρήσουμε μουσικά, γιατί έχω και τα μηνύματα εδώ ακροατών και ακροατριών, να τα συνδυάσουμε για να προλάβουμε.

είναι 21 Αυγούστου του 1967 και εκεί στη Βηρυτό, την πολύπαθη Βηρυτό του Λιβάνου, γεννιέται ένας αξιοπρόσεκτος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Σέρζ Τανκιάν. Πολύ γνωστός από τη συμμετοχή του στο System of a Down. Το κάτω εγώ το έκανα αυγή, αλλά δεν πειράζει, αυτοί ξέρουν. Πάντως μαζί με τον κιθαρίστα, τον Τόμ Μορέλο, είναι συνιδρυτής ο Σέρζ Τανκιάν της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Axis of Justice, που έχει σκοπό να ενώσει τους μουσικούς στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, για να μην παραπονιέμαι μετά ότι δεν προλαβαίνουμε και επειδή έχει να μας πει και πολλά ο Επιτρόπου στα Αθλητικά, έχουμε στις 7 Πετρούνια και είναι ήδη 6 και 22. 9 και 4 νομίζω Τεντόγλου στο Diamond Link. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας χθες. Τι έγινε ρε Σκεύη με τον Παναθηναϊκό? Ξέχασαν από ένα σημείο και μετά την μπάλα που παίζουν? Ή πήρε ο ύπνος στον προπονητή και τους παίχτες? Γιατί το κέντρο φαινόταν, είχαν κουραστεί οι άνθρωποι. Βάλε εκεί κανένα δυο, πώς τους λένε, τρεχαλατζίδες που λένε στην επιστημονική ορολογία. Μην περιμένεις να τελειώσει το παιχνίδι, σου βάζουν τώρα δύο γκολ. Ωραία η Τσέχη, έχει και ένα περίεργο όνομα. Κράσοβε ήταν το δεύτερο, το πρώτο δεν τολμώ να το πω, θα μας τα πει επιτρόπου που έχει κάνει πρόβα σε λίγο. Λοιπόν, Νατάσα. Έχω πετύχει κάρια, λέει, να κάθεστε ζαυλακωμένη στη μέση του δρόμου, ακίνητη σαν ψεύτικη. Με έναν ακόμη που σταμάτησε να βοηθήσει, τη μαζέψαμε, την πήγαμε στη σκιά, της δώσαμε νερό και ευτυχώς συνήλθε και ήταν ζαλισμένη μάλλον από τη ζέστη και την αφυδάτωση. Αξέχαστη εμπειρία, χαίρε η Νατάσα. Ο Νίκος, καλησπέρα. Η κυβέρνηση δεν συζητάει, λέει, για επαναφορά 13ου, 14ου, μόνο ανεβάζει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα που πληρώνουν άλλοι. Καλά, τους ανεβάζει και πολύ, μην τους κατηγορήσουμε τους ανθρώπους ότι πιέζουν τις επιχειρήσεις. Μνημόσυνο με ξένα κόλληβα δηλαδή και όφελος από την ταυτόχρονη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Κάπου όμως έχει μειώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές, Νίκο. Για πάμε εδώ στο Viber, γιατί έχει ένα συνοστισμό χειρότερα από διόδια στην επιστροφή από τριήμερο έχει γίνει. Ο Βασίλης, η αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού που έπαιξες με τον Robert Williams είναι το Seasons in the Sun με τον Terry Jacks το 1974. Βέβαια, ναι, έχεις δίκιο Βασίλη, αλλά και αυτό το Seasons in the Sun σε τραγούδι του Jack Brel έχει βασιστεί. Δηλαδή από τον Ζακ Μπρέλ ξεκίνησε, έγινε Seasons in the Sun και μετά το Αντίο Φίλε, πως είναι ο τίτλος, το είπε πολύ ωραία όμως ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Ο Γιάννης που έκανε τεστ για να δει ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το Earth News Radio, πολύ καλό είναι το τεστ, έπιασε Γιάννη μου. Ο Μιχάλης, γεια σου Ανδρέα, καλή εκπομπή. Κάποιος νωρίτερα μου είχε στείλει, ο Ιωάννης, έχω καιρό, λέει, να σε καλωσορίσω, καλή συνέχεια. Το στείλε πολύ νωρίς βέβαια ο άνθρωπος, αλλά αξιώθηκα να το διαβάσω. Ο Αλέξανδρος που έλεγε καλύτερα να μας οδηγούν, λέει, τα στοιχεία και όχι η λογική πάντα. Γιατί η λογική του ενός είναι παράλληλο για τους άλλους. Ναι, εδώ κάνεις λογοπαίγνιο με τη λογική. Η λογική είναι μια μέθοδος. Δεν είναι η δική μου, η δική σου. Και δεν μου λες τα στοιχεία πώς θα μας οδηγήσουν. Αν δεν τα επεξεργαστούμε, θα τα πετάξουμε εκεί μπροστά και θα συνδυαστούν μόνα τους. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος επεξεργασίας για να αξιολογήσεις τα στοιχεία και να καταλήξεις σε συμπέρασμα. Δεν γίνεται δηλαδή χωρίς μια συγκεκριμένη πνευματική διαδικασία. Αυτή είναι, εγώ ονομάζω, λογική. Τώρα αν ο άλλος αμφισβητεί και τη λογική, εντάξει, τι να κάνουμε. Η λογική πάντως είναι μια μέθοδος επεξεργασίας που στηρίζεται σε αυτό που λέμε, σε έναν συστηματικό λογισμό. Δεν κάνεις το άλμα που σε βολεύει και τα λοιπά. Αυτό εννοούσα. Ότι έτσι μπορούμε να πούμε, ναι, η δική σου λογική όμως είναι λάθος, διότι, ναι, αυτό είναι στο επίπεδο του λογοπαιγνίου. Αλλά τα στοιχεία είναι πράγματα της
και πραγματικά αλλά και της νόησης που κάπως πρέπει να τα συνδέσεις. Αν μου πεις τον τρόπο να τα συνδέσω και έχεις καλύτερο από τη λογική, Αλέξανδρε, εγώ μαζί σου. Τι λέει ο Πέτρος? Ποιος βλέπει, λέει, όποιος βλέπει λίγο παραπάνω αλήθειες είναι ρωσόφιλος. Αυτή η τρέλα που επικρατεί στη χώρα μας είναι τρομερή. Έχεις δίκιο για τους αγωγούς, μα δεν είμαστε τυφλοί ούτε και ρωσόφιλοι. Το πιο πιθανό πίσω από αυτές τις ανατινάξεις να βρίσκονται Ουκρανοί. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι νομίζει. Η Μάρθα, δεν ξέρω αν το ανέφερες, γιατί δεν άκουσα, λέει, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Α, αυτά κάνεις, Μάρθα, και με πληγώνεις τώρα, δεν μπορέσω να συνεχίσω. Τι μίκτας και γελάς. Έχουμε και εμείς συναισθήματα. Ναι, αλλά μου λέει, επειδή δεν άκουσα την πρώτη ώρα, δεν ξέρω αν είπες για τον αγαπημένο δάσκαλο και στιχουργό Ηλία Κατσούλη. Άρα άμα τα ακούσει μετά, τι νόημα έχει, αφού τώρα μου το λέει. Όχι, εντάξει, Μάρθα μου, και τον αναφέραμε και θα τον αναφέρουμε ξανά. Μια που το πες, θα το κάνουμε και άμεσα. Ο Angel τι λέει? Τα όρνια ως πτωματοφάγα έχουν υπερβολικά οξέα στο στομάχι. Γι' αυτό, λέει, είναι επικίνδυνα. Όχι, είναι επικίνδυνα γιατί αν πας να τα βοηθήσεις και σου ρίξει μία με το ράμφος, η ζημιά μπορεί να σου κάνει το όρνιο, δώσει πάνε κόκαλα από τα πτώματα που τρώνε. Γι' αυτό είναι επικίνδυνα. Δεν τα τρώμε τα όρνια. Το κράτος και η βία που αλυσοδένουν τον προμηθέα, τη γνώση, σήμερα θα ήταν τα μέσα καταστολής σε οποιαδήποτε χώρα. Τώρα η πολλή αποσπασματικότητα και η εξειδίκευση χρησιμοποιούνται για να καταστήλουν τη λογική μας. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Η Φραντσέσκα, να περάσετε υπέροχα και να μας έρθετε ανανεωμένος με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Φραντσέσκα. Η Κατερίνα, χθες το άκουσα από εσάς αυτό για το 13ο και 14ο μισθό. Πολύ χαίρομαι. Στέλλα, το κράτος μπορεί να πει δεν έχω για δώρα, δεν στα δίνω, ενώ ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να πει το ίδιο στους υπαλλήλους του. Μια χαρά, προσάρμοσαν τον νόμο μόνο για τις επιχειρήσεις. Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά ας ακούσουμε άλλο ένα μελοποιημένο Κατσούλη μέχρι να έρθουν οι τίτλοι, γιατί σαν σήμερα έφυγε, όπως μας επισήμανε και η Μάρθα, το 2000.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Σε κλείο καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τις προγνώσεις. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα της πυροσβεστικής θα πραγματοποιούν 24-ωρη επιτήρηση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέ. Προειδοποίηση του ΕΟΔΗ για νέα αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίως στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

21 Αυγούστου του 1903 και εκεί στη Σμύρνη γεννιέται τώρα ποιος, ο Κώστας Γιαννίδης ή ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννιέται, γιατί αυτό ήταν το ονοματεπώνυμό του, ένας εξαιρετικός συνθέτης της λόγιας μουσικής, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας, πολύ γνωστός στη συμφωνική μουσική, αλλά που με το ψευδώνυμο, την αντιστροφή δηλαδή, Κώστας Γιαννίδης, έγινε πάρα πολύ γνωστός στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού. Πολύ μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή.

προλάβουμε και τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε αθλητικά, μπάλες, ανασκαφές. Λέγαμε για τον Βασίλη Πολυδούρη ότι οι γονείς του είχαν καταγωγή από τη Μεσσηνία που ακούσαμε νωρίτερα. Σε λίγο μετά τα αθλητικά θα πάμε και Μεσσηνία. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά όπως τα περιγράφω, ο Γιώργος με ρωτάει την άποψή μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δίνει και χρηματική βοήθεια στην Ουκρανία. Όμως τα οικονομικά σκάνδαλα, το ένα πίσω από το άλλο, τα χρήματα πάνε στους ημέτερους και λίγα στο λαό. Πρέπει να συνεχιστεί η οικονομική συνδρομή στην Ουκρανία? Πολύ ωραίο ερώτημα θέτεις, αγαπητέ Γιώργο. Παρακαλώ, περάστε στο επόμενο. Ότι πρέπει πάντως να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός έλεγχος, γιατί αφού τα δίνεις, αφού τα δίνουμε εμείς, δεν μπορεί να κυνηγάνε τον ένα που ήταν στο γραφείο του κυρίου Ζελένσκι, τον άλλο που ήταν παραέξω, τον τρίτο που υποτίθεται ότι φτιάχναν κάτι όπλα ή θα έπαιρναν κάτι όπλα, και εσύ να τα δίνεις έτσι. Ελεγκτικός μηχανισμός σίγουρα. Τώρα αν θα πρέπει να συνεχιστεί η παροχή οικονομικής βοήθειας, μου βάζει ένα πολύ μεγάλο θέμα που θέλει και υπερβολική ανάλυση, και δεν είναι, δεν θέλω εγώ να διατυπώσω τώρα μια θέση, να σου το πω έτσι. Πάρα πολύ εύστοχη πάντως η ερώτησή σου Γιώργο, δεν το συζητώ καθόλου. Πάμε να ολοκληρώσουμε και τα τελευταία μηνύματα. Η Στέλλα που είπε για το κράτος που μπορεί, βέβαια Στέλλα, με το κράτος μπορεί να πει, λέει, δεν έχω για δώρα, δεν στα δίνω, επιχειρηματίας δεν μπορεί κανονικά. Επειδή το κράτος λειτουργεί με τη δική μας άδεια και επιλογή, ούτε το κράτος θα έπρεπε να μπορεί να πει δεν σου δίνω. Θα του λέγαμε κι εμείς, α, δεν μπορείς κράτος, δεν θα σου δώσουμε κι εμείς τότε. Κάτι δεν διαχειρίζεσαι καλά κράτος. Αλλά επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ο Γεράσιμος κατ' ουσίαν, καλησπέρα Γεράσιμε, κατ' ουσίαν λέει de facto σημαίνει όχι νομικώς δεσμευτική, σε αντίθεση βέβαια με τον de jure. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ είπα το πώς μεταφράζεται άμεσα, γιατί στη μετάφραση υπάρχει και αυτό που λες. Όταν λέμε ότι de facto είναι εκ των πραγμάτων, δεν σημαίνει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει νομική δέσμευση. Τα πράγματα βάζουν κάτι, το οριοθετούν, αλλά μετά πρέπει να έρθει το de jure για να ισχύσει και εναντί του νόμου. Είναι πολύ σωστή η διευκρίνησή σου, ο Βασίλης. Πάλι έχεις δίκιο, λέει, για το Seasons in the Sun και τον Ζακ Μπρέλ. Ναι, τι δίκιο. Εσύ τι έκανες τον ωραίο συνειρμό και το θυμήθηκα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν καν βγει ο Τάσος Επιτρόπου, κάτι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Αυτό το ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός κάτι μου θυμίζει ρε παιδιά. Πρέπει να είναι όταν η ΑΕΚ έβαλε το τρίτο γκολ. Με ποια ήτανε, με την Κραϊόβα, ήταν το 2-2 που έγινε 3-2. Αυτά τα ξέρει ο Επιτρόπου. Τάσο, καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, κάποιο γκολ ήτανε.
0: Όχι, δεν ήταν κάποιο. Ήταν από συγκεκριμένο παιχνίδι της ΑΕΚ όταν έβαλε το πέναλτι, κέρδισε το πέναλτι και το έβαλε ο Γιώβιτς, το 3-2. Δεν είναι ό,τι γκολ να είναι. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, να κάνω εγώ μια σύνοψη του χθες για να μας γεμίσει, και αν έχεις αντιρρήσεις ή να προσθέσεις, με χαρά, για να μας πεις εσύ τα πολλά σημερινά και αυριανό μεθαυριανά. Δηλαδή, πάω χθες, ΠΑΟΚ. Δεν πατάει καλά. 1-1. Τώρα θα πρέπει να επιδιώξει τη νίκη εκτός Τούμπας. Παναθηναϊκός. Είναι η αντιστροφή του πότε Βούδας, πότε Κούδας. Δηλαδή είναι πότε Κούδας, πότε Βούδας. Στην αρχή ήταν Κούδας, έβαλε τα δύο γκολ, καλά πήγαινε. Αλλά μετά το είδε Βούδας και ο προπονητής και η ομάδα και έβαλαν οι Τσέχοι τα δύο δικά τους. Μεγάλη ψυχρολουσία. Ο Όφι έβαλε τα ευρωπαϊκά του γυαλιά και δεν μας βλέπει. Και μπράβο του. Με 3-0 δηλαδή έφυγαν από την Κρήτη οι αντίπαλοι. Αυτά είναι τα χθεσινά. Έχεις κάτι να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις?
1: Να προσθέσω ότι ο Όφι είναι με το 1,5 πόδι στο slick face.
0: 3-0 δηλαδή, πώς να βάλει, 8.
1: Ναι, νομίζω στη Σόφια δεν θα έχει. Η διατροφή θα πιεστεί σίγουρα, αλλά το 3-0 είναι.
0: Με σοβαρότητα καλώς και ευρωπαϊκή ποιότητα που απέδειξε ότι διαθέτει, θα συνεχίσει η Ευρώπη.
1: Και οι δύο, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, πρέπει να νικήσουν για να μπουν στο κονφερένσιο.
0: Πρέπει να σουλουποθούν όμως για να νικήσουν. Αυτό είναι το
1: σωστό
0: θέμα.
1: Σωστό είναι αυτό. Επίσης, ότι ο Όφη αγωνίστηκε με νέα Έλληνες ποδοσφαιριστές στην βασική ενδεκάδα.
0: Αυτά είναι.
1: Δηλαδή, μόνο ο Νους και ο Αϊτόρ, δηλαδή δύο παιδιά τα οποία είναι χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε. Και αυτό ιδιαίτερη αξία. Και μάλιστα όταν βγήκε ο Νκάδα.
0: Αυτά είναι.
1: Δηλαδή, μόνο ο Νους και ο Αϊτόρ, δηλαδή δύο παιδιά τα οποία είναι χρόνια.

0: πω. Έχουμε σήμερα. Έχει ωραίο πράγμα σήμερα και έχει πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο. Πότε θα μου τα πεις όλα αυτά, Τάσο Επιτρόπου?
1: Δεν μ' άφησα να ολοκληρώσω.
0: Δεν σ' άφησα. Συγγνώμη, ολοκλήρωσε, Τάσο.
1: Εντάξει, δεν το ολοκληρώνω. Αυτό πάω κατευθείαν. Περιμένουμε τον Πετρούνια.
0: Σε 20 λεπτά.
1: Ναι, 7 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας. Ναι. Τώρα η ώρα θα.
0: Εμείς θα συντονιστούμε στην ΕΡΤ 2 και σωστό. Θα περιμένουμε να τον δούμε. 7 η ώρα βάζουμε ΕΡΤ 2, τα κλείνουμε όλα τα άλλα και κοιτάμε.
1: Πολύ σωστά τα λες. Και διεκδικεί το 10ο μετάλλιο του, το 1ο χρυσό διεκδικεί.
0: Σωστό. 1ο χρυσό, 10ο. Μπράβο.
1: Στις 9 η ώρα παίζει η Ελλάδα με την Τσεχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, πρεμιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό το παιχνίδι. Χθες ο Καραλής ήταν καταπληκτικός στον κορυφαίο αγώνα του επικοντό στην ιστορία του το επικοντό. Για πρώτη φορά δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16 και αυτός ήταν ο ένας, ήταν ο Εμμανουήλ, ο άλλος είναι ο γνωστός μου, του Ντουμπλάντζης, ο οποίος έφτασε τα 6-21, 6 μέτρα και 21 εκατοστά, επιχείρησε και για παγκόσμιο ρεκόρ, δεν κατάφερε και ήταν η πρεμιέρα του Diamond Link της Λοζάνης χθες.
0: Σήμερα στο οποίο σήμερα 9 και 4 ξεκινάει το μήκος.
1: Ναι, 9 και 4.
0: Πού θα το δούμε αυτό?
1: Το μήκος δεν ξεκινάει 9 και 4, ξεκινάει 10 παρά 10 μέχρι τις 11. Εντάξει, από τις 9 και 4 το σύνδεση από την ΕΡΤ2 βεβαίως.
0: Μπράβο,
1: και θα το παρακολουθήσουμε κανονικά. Επίσης σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα, ουσιαστικά την τελετή έναρξη, να το διατυπώ σωστά, γιατί χθες είχαμε την πρεμιέρα. 20η Μεσογειακή Αγώνες με 277 αθλητές και αθλήτριες η Ελλάδα. Και κάτι ιδιαίτερο για να κλείσουμε με αυτό, για πρώτη φορά όλο το Μεσογειακό χωριό θα είναι πλωτό. Θα είναι στο Κουρασγερόπλιο Αρρώγια, έτσι λέγεται το Κουρασγερόπλιο.
0: Ναι, δεν θα κλείσουμε με αυτό, Επιτρόπου. Δεν θα μου πεις για τα παιχνίδια.
1: Και την αγωνιστική.
0: Θέλω πρωτάθλημα, τι σοβαρά μιλάς τώρα. Πρεμιέρα, ξεκινάει πρεμιέρα. Το πρωτάθλημά μας και θα σε αφήσω να φύγεις έτσι.
1: Θα είναι κουτσί.
0: Έλεος δηλαδή, μέρση. Ναι, για πες.
1: Θα είναι κουτσή αγωνιστική, γιατί Παναθηναϊκός και η Κηφισιά έχει πάρει αναβολή αυτό το παιχνίδι. Όμως, πρεμιέρα θα κάνει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στις 8 η ώρα υποδέχεται τον Ηρακλή.
0: Αύριο, μάλιστα.
1: Αύριο, την ίδια ώρα.
0: Ζέστη που θα κάνει
1: Άρης,
0: εκεί.
1: Στην Τρίπολη αυτό το παιχνίδι, Καλαμάτα. Άρης.
0: Πιο δροσιά. Ναι.
1: Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30 και την Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος. Στις 9 η ώρα πάω Κλεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Αυτή είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στη Super League.
0: Μέρση, δηλαδή δεν θα μου έλεγε το πρωτάθλημα.
1: Όχι, θα το έλεγα μόνο. Ναι,
0: για να με κάνεις να ταραχτώ, ξέρω, να με κρατάς γρήγορη. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Άμπα τα ρίχνουμε τα μέρση. Είναι 21 Αυγούστου 1965 και το άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Out of Our Heads ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχίων. Και το πρώτο κομμάτι της αμερικανικής έκδοσης του άλμπουμ είναι αυτό που ακούμε. Mercy, Mercy.

Όχι, Σπύρο, είναι πολύ απλουστευτική αντίληψη αυτή. Δεν είναι όλα μια μονοκοντιλιά με το στημένο κτλ. Και δεν είναι αυτή η ουσία του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα σπορ. Έχει μια βαθιά σημειολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίες πνευματικές, πρόσεξε, προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο είναι φανατικοί του ποδοσφαίρου, του αθλήματος.

σπορ. Και υποστηρίζουν βέβαια και κάποια ομάδα, για να είσαι οπαδός με την ομάδα σου και να μπορείς τα άλλα ζητήματα να σκέφτεσαι όπως πρέπει.

0: Ναι, όπως και εσύ επισημαίνεις, ευχαριστώ που μας εύχεσαι καλή τύχη με τον Ηρακλή. Δεν λέω το υποκοριστικό τους, που πραγματικό είναι στη γλώσσα του ποδοσφαίρου έτσι, γιατί όλοι πειράζουν τους άλλους με διάφορα υποκοριστικά. Αλλά το ποδόσφαιρο, πέρα από το ότι έχει μια, πώς να στο πω τώρα, μια αξία γεωμετρική, χωροκατακτητική, έχει πάρα πολλά στοιχεία, επειδή είναι μια προσομοίωση της ανθρώπινης μάχης και του πολέμου. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει, κλωτσάνε μια μπάλα, δεν είναι τόσο απλό. Αλλιώς πολύ σπουδαίοι, και μιλάμε για ανθρώπους τώρα πολύ ψηλού πνευματικού επίπεδου, δεν σου λέω τώρα για μένα και τέτοιους, δεν είναι τυχαίο ότι δένονται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Είναι πολιτισμικό προϊόν, και κάποια στιγμή να συζητήσουμε αναλυτικά γι' αυτό. Ας πάμε όμως τώρα σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ίσως από τα θέματα, ξέρετε, που δεν πιάνουν το πρωτοσέλιδο. Θα άξιζε μερικές φορές. Μάθαμε λοιπόν ότι εκεί στην αρχαία Μεσσίνη θα συνεχιστεί το ανασκαφικό έργο. Πεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολλά. Πρώτα απ' όλα, μετά το θάνατο του Πέτρου Θέμελη, ένας άλλος πολύ σημαντικός πνευματικός άνθρωπος, ο σπουδαίος αρχαιολόγος και καθηγητής, νομίζω ότι οι ανασκαφές εκεί είχαν σταματήσει, είχε αλλάξει ο ρυθμός. Δεν είμαι σίγουρος. Ξέρω όμως ότι το Σεπτέμβριο οι εργασίες, γιατί η αρχαία Μεσσίνη έχει να μας μάθει, να μας αποκαλύψει πάρα πολλά, πιθανότατα θα συνεχιστούν οι εργασίες εκεί. Ζητήσαμε από την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, που είναι η υπεύθυνη του αναστηλωτικού και ανασκαφικού έργου της αρχαίας Μεσσίνης και πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, να μας ενημερώσει και να μας δώσει και κάποια στοιχεία για να εδραιώσουμε και εμείς στο μυαλό μας πόσο σπουδαία δουλειά είναι αυτή που γίνεται. Μπορεί να μην πιάνει, σας το ξαναλέω, πρωτοσέλιδα, αλλά μπορεί να είναι βασικότερη από πολλά θέματα που τα πιστεύουμε εμείς ότι είναι κεντρικά. Με συγχωρείτε για την αναμονή, κυρία Λαμπροπούλου. Σας καλωσορίζουμε πάντως. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Επίσης και σε εσάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε, αληθεύει πρώτα απ' όλα αυτό ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε επανεκκίνηση ή ένταση των ανασκαφικών εργασιών?
1: Την αλήθεια ότι μπορεί, ας πούμε, αυτή η συζήτηση να γίνεται λίγο βιαστικά, με ποια έννοια ότι ακόμα δεν βγήκε η επίσημη απόφαση. Έχει πάρθει η απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι οι ανασκαφές της Μεσσίνης ξαναξεκινούν. 3 χρόνια μετά το θάνατο του καθηγητή Πέτρου Θέμελη είχαν σταματήσει και οι ανασκαφικές και οι αναστηλωτικές εργασίες.
0: Είχαν διακοπεί πλήρως, δηλαδή, δεν είναι?
1: Είχαν
0: ότι...
1: διακοπεί πλήρως. Γιατί τα ανασκαφικά δικαιώματα, ιστορικά η ανασκαφή της Μεσσίνης ανήκει στην Αθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία. Οπότε και ο καθηγητής Θέμελης ήταν ορισμένος ως διευθυντής του έργου από την Αθήνας Αρχαιολογική, με την έγκριση βέβαια του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι
0: Μάλιστα.
1: η ανώτατη αρχή, έτσι. Όμως μετά το θάνατό του υπήρξε ένα μεγάλο κενό αυτών των 3 ετών. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, στην οποία αυτή τη στιγμή μετά το θάνατο του καθηγητή ανέλαβα την Προεδρία, συνέχισε το έργο της συντήρησης και της φροντίδας του αρχαιολογικού χώρου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή κράτησε το χώρο και τον κρατάει, εννοείται, ακόμα μέσα από σημαντικές χορηγίες που εξακολουθούν να στηρίζουν το έργο της Μεσσίνης, τον αρχαιολογικό χώρο, και με αναθέσεις εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών που βοηθούν στη στερέωση και αποκατάσταση έργων που έμειναν στη μέση.
0: Γιατί, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, για μας τους αδαείς, γιατί δεν αρκεί να σκάψεις και να βρεις κάτι, πρέπει να το προστατεύσεις μετά στην ανάδειξή του, για
1: αυτό
0: να μην
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρετε, απλώς το λέω για να το συνειδητοποιούμε κι εμείς.
1: Ακριβώς, δηλαδή για να μπορέσεις, ας πούμε, να προσφέρεις το κοινό, γιατί ο τελικός αποδέκτης είναι το κοινό, είναι ο επισκέπτης, είναι ο πολίτης. Το πολιστικό προϊόν που αναφέρατε πριν, το οποιοδήποτε πολιστικό προϊόν, θα πρέπει όχι μόνο να το φέρεις στο φως, αλλά να το συντηρήσεις, να το στερεώσεις, να το αποκαταστήσεις, να το αναδείξεις, και μετά να το παραδώσεις στον τελικό
0: και ίσως και να το εντάξεις στο σύνολο στο οποίο ανήκει, γιατί
1: ακριβώς,
0: στην ουσία
1: ακριβώς.
0: Αυτό που ανασκάπτεται και αποκαλύπτεται εκεί τι είναι, είναι μια πόλη, είναι μια πολιτεία, είναι οικισμοί, τι ακριβώς είναι?
1: Είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της χώρας αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι Μεσογείου, θα έλεγα, οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, έτσι, και προστατευμένος εννοείται, αλλά είναι μια αρχαία πόλη ελληνιστικών ρωμαϊκών χρόνων με μνημεία που φτάνει μέχρι και τη Μεσογειακή περίοδο, η Βυζαντινή μέχρι και τη Μεσογειακή περίοδο, με συνεχή κατοίκηση.
0: Αλλά είναι, άρα είναι μεταγενέστερη από αυτές που ξέραμε εμείς και αγαπήσαμε στο
1: ακριβώς.
0: σχολείο, η Σπάρτη και
1: τα... Η Αθήνα δεν έζησε κλασική περίοδο ως οργανωμένη πόλη. Mm-hmm. Υπήρξαν οι Πελοποννησιακοί πόλεμοι, όπως θα γνωρίζετε.
0: Ξέρω και είχα σκάσει όταν έμαθα ότι έχασε η Αθήνα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, δεν ήθελα να πω. Όχι, δεν το λέω στα αστεία, την επόμενη μέρα στο σχολείο, γιατί είχαμε καθηγητές, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που μας μετέδιδαν την εικόνα εκείνης της εποχής. Δηλαδή, νιώθαμε κοντά στους πρωταγωνιστές, στους πολίτες της Σπάρτης, της Αθήνας, να. Τόσο πολύ που έπαιζε ρόλο σε εμάς ποιος θα κερδίσει σε αυτό το πόλεμο.
1: Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι, το πολεμικό παιχνίδι, η Μεσίνη ήταν απούσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έζησε δηλαδή την κλασική εποχή. Η Μεσίνη Μεσουρανή από το 369 π.Χ. με την ίδρυση της πόλης από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμινόνδα, όπου χτίζεται επί της ουσίας μαζί με τη Μεγαλόπολη λίγο μετά, ένα χρόνο μετά, για να αναχαιτήσει την επέκταση των Σπαρτιατών προς το βορρά και τα καταφέρνει, έτσι.
0: Οπότε άλλο δύσκολο έργο, να σταματήσει τώρα τους Σπαρτιάτες, μία από τις καλύτερες πολεμικές μηχανές των
1: σίγουρα.
0: Χρόνων εκείνων.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, ήταν Επαμινώντας, δεν ήταν Πεξεγέννης.
1: Ήταν Επαμινώντας και ήταν η Θηβαϊκή ηγεμονία που ήταν.
0: Άρα η αρχαία Μεσίνη έχει και ψήγματα Θήβας.
1: Βέβαια. Βέβαια. Σχετίζεται. Ο Θηβαίος στρατηγός Επαμινώντας λατρεύεται στην αρχαία Μεσίνη ως ένας οσύρας οικιστής, γιατί στην ουσία είναι ο ιδρυτής της πόλης αυτής, έτσι.
0: Τι λίγα πράγματα που ξέρουμε για τον τόπο μας. Για μένα το λέω, εσύ το ξέρετε πολύ καλά. Και πόσο σημαντικό, άρα μια τέτοια ανασκαφή και η ανάδειξή της στην ουσία θα επανατοποθετήσει και σε εμάς, ενώ το ευρύ κοινό, συγκεκριμένες εικόνες, ιστορικές περιόδους, θα μας δώσει πληροφορίες για την ίδια μας τη διαδρομή, αλλά και πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, ακόμα και για
1: ακριβώς.
0: την καθημερινότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι ένα τρόπος, εγώ θα έλεγα ότι ο καθηγητής Πέτρος Τέμινης, ο οποίος κάβει με την ομάδα του εδώ και 38 χρόνια στο χώρο, στο αρχαιολογικό χώρο της Μεσίνης, έχει φέρει στο φως το δημόσιο χώρο με τα δημόσια και ιερά οικοδομήματα, τα οποία δεν τα έφερε απλά στο φως, τα έχει αναστηλώσει στο μεγαλύτερο μέρος τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, ότι η Μεσίνη έχει αποκτήσει τρίτη διάσταση και ότι πολλά από τα μνημεία της ήδη έχουν δοθεί στο κοινό και χρησιμοποιούνται για παραστάσεις, για εκδηλώσεις και εκθέσεις, έτσι.
0: Είναι επισκέψιμη και άρα έχει επανακτήσει το δημόσιο χαρακτήρα που είχε τότε, τον έχει
1: ακριβώς.
0: και σήμερα. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν τώρα φιλοδοξούμε να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο που
0: μάλιστα.
1: ο καθηγητής άνοιξε, γιατί κάποια από τα μνημεία τα οποία αυτός προσπαθούσε να αποκαταστήσει, να αποκαλύψει και να αποκαταστήσει, έμειναν στη μέση λόγω του αδόκητου θανάτου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, είναι πολλά τα ζητούμενα για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Το πρώτο και το κυριότερο, το οποίο το έχουμε καλύψει αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: είναι πώς αυτό το μέγεθος πόλης, έτσι, ο πλούτος αυτός των μνημείων, θα μπορέσει να συντηρηθεί και να διατηρηθεί. Γιατί η πόλη αυτή εκτείνεται μόνο ο περιφραγμένος δημόσιος χώρος
0: ναι.
1: σε 400 στρέμματα.
0: Α, τι λέτε!
1: Ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος ναι. αγγίζει τα 3.000 στρέμματα σχεδόν.
0: Εντάξει, είναι τεράστιο έργο.
1: Καταλαβαίνετε ότι
0: ναι,
1: είναι...
0: Ναι, ναι. Ακόμα και εγώ το καταλαβαίνω. Είναι τεράστιο έργο αυτό. Γιατί μιλάμε
1: ναι.
0: τώρα για ανάδειξη, για αναστηλώσεις. Δεν είναι αντέλα να χτίσουμε 2-3 αποθηκάκια για να κάνουμε το κτήμα. Είναι τεράστια δουλειά. Το σχέδιο αυτής της νέας φάσης είναι πενταετές.
1: Είναι πενταετές, έτσι, γιατί όλα τα ερευνητικά προγράμματα είναι πενταετή, έτσι, τα οποία κατατέθηκαν από την Αρχαιολογική Εταιρεία στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε η επανέναρξη του ανασκαφικού ερευνητικού προγράμματος στην Αρχαία Μεσίνη που θα ξεκινήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων, υπολογίζω στα μέσα Σεπτεμβρίου, και ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή την πενταετία να έχουμε ένα, να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο έχουμε ως στόχο και όραμα.
0: Θα είναι πολύ σημαντικό.
1: Την ανάδειξη, ανασκαφή, μελέτη, δημοσίευση των ευρημάτων μας και των αποτελεσμάτων μας.
0: Μάλιστα.
1: Το πιο σημαντικό, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου του βόρειου τμήματος, κυρίως του αρχαιολογικού χώρου.
0: Αυτός τι ιδιαιτερότητα έχει, ή απλώς είναι αυτός που ακόμη δεν έχει αναδειχθεί
1: πλήρως?
0: Είναι
1: τα μνημεία τα οποία έμειναν στη μέση και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν. Αυτά λοιπόν εμείς έχουμε ως βάλει ως στόχο και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας να τα προβάλλουμε και να τα αναδείξουμε.
0: Και όταν ολοκληρωθεί όλο αυτό, θα είναι τύχη για οποιονδήποτε και οποιαδήποτε να μπορεί να πάει και να βρεθεί σε μια πλήρη, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχαία πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Ήδη σχεδόν ο δημόσιος χώρος είναι έτοιμος, θα έλεγα. Δηλαδή αυτά τα οποία εμείς θα κάνουμε θα ολοκληρώσουν, θα βάλουν, ας πούμε, την τελευταία σφραγίδα στο έργο του καθηγητή.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μου κάτι, πήγατε να πείτε και σας έκοψα.
1: Όχι αυτό. Δηλαδή πιστεύουμε ότι με αυτή την πενταετία θα μπορέσουμε όλα αυτά τα οποία έμειναν στη μέση ξαφνικά να ολοκληρωθούν και να δώσουμε μια ακόμα πιο πλήρη, πιστή και ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης, ανασκαφικά, ερευνητικά, μελετητικά και ανασκηλωτικά.
0: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ειλικρινά, κυρία Λαμπροπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μεταφέρατε στη σπουδαιότητα αυτού του έργου, αλλά και σε κάποιες εποχές. Είναι καλό.
1: Το νέο σχήμα τώρα της διεύθυνσης των ανασκαφών θα είναι τριμελές. Έτσι, τώρα θα είμαστε τρία άτομα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα δουλέψουμε εντατικά για αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: εμείς
1: για τις ευχές. Θα τις χρειαστούμε.
0: Ναι. Όχι, και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Και αν κάτι θέλετε να δημοσιοποιήσουμε, με χαρά μεγάλη θα το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κυρία Λαμπροπούλου. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Η κυρία Εύη Λαμπροπούλου, υπεύθυνη του αναστηλωτικού και ανασκαφικού έργου της Αρχαίας Μεσίνης, πλέον και πρόεδρος της Εταιρείας Μεσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών. Ταξιδέψαμε σε μια άλλη εποχή. Πολύ γρήγορα, σε ευχαριστώ για τις ευχές, Μιχάλη. Ο Χρήστος, σε ένα μικρό χωριό του νομού Ροδόπης, το μεγάλο Κρανοβούνιο, με τα νερά. Ναι. Κάντε, λέει, μια σύνδεση με δήμαρχο, αντιδήμαρχο Κομωτινής, να δούμε τι θα γίνει με το πρόβλημα αυτό των νερών. Θα το πω εδώ στα παιδιά, επειδή φεύγω για 2 εβδομάδες, αγαπητέ Χρήστο, αλλά θα το σημειώσουμε κι εμείς. Δεν προλαβαίνουμε άλλα. Στο μεγάλο δίλημα should I stay or should I go, εμείς είχαμε την απάντηση. Φεύγουμε, θα λείψω το απολύτως σχετικό για 2 εβδομάδες. Βάλαμε να θέσει και το ωραίο αυτό δίλημα που για μας, σας είπα, έχει απαντηθεί ο περίφημος Τζο Στράμερ, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευρυδίκη Χάντζιου, παιδιά. Τι βλέπω, μπαίνει στο ραδιοθάλα με Ευρυδίκη Χάντζιου για την αναλυτική σας ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Γεια σας.

0: την 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Δάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μόνιμο χαρακτήρα και απολύτως κοστολογημένα μέτρα προανήγγυλο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων. Πειρά από την αντιπολίτευση για τα θέματα της οικονομίας, μήνυμα Πιερακάκη για την πρόωρια αποπληρωμή του χρέους και τα ωφέλη της. Καύσωνας πρώτων πυλών, έρχονται σαραντάρια από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έντονη ζέστη μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η πρόγνωση του καιρού από την μετρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αντιούχων με αυξημένη κίνηση σε οδικό δίκτυο και λιμάνια. Αρκετοί επιλέγουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου για διακοπές και φεύγουν τώρα. Στα ύψη τιμές των καυσίμων εξαιτίας της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή αμόλυβδης και δίζελ. Στο τραπέζι παράταση της επιδότησης για να αποφευθεί η εκτόξευση τιμών στην Αγγλία και νέο κύμα ανατιμήσεων από Σεπτέμβριο. Δυναμικά κινείται ο ελληνικός τουρισμός σε ανωδική τροχιά αφίξεις και έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σημαντική αύξηση αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Ψεκάσμη ατομική υγιεινή και μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, το τρίπτυχο των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ποια τα ύποπτα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν στο νοσοκομείο, ασυμπτωματικές ή ήπιες οι περισσότερες περιπτώσεις. 4 τόνους γλαθρέα από τα εντόπισαν οι ΑΔΕ και η ελληνική αστυνομία σε αποθήκη 60χρονου στο Ηράκλειο. Προορισμός στα κλαμπ της Κρήτης. Άρωμα λάμψης και Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι, διεθνή στάρ που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Από κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γούνιες. Και βραδιά με έντονο ελληνικό αθλητικό ενδιαφέρον. Η απόψινή με τον Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής και τον Μίλτο Τεντόγλου να μάχεται στο Diamond League της Λοζάνης. Στην τελική ευθεία η δεσμή μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τις συσκέψεις στο Μεγάρο Μαξίμου να πυκνώνουν και τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, άφησε παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Γεωργία Σκιτζή έχει το ρεπορτάζ.
2: Λένε και πυκνώνουν οι συσκέψεις, είναι συνδυαστικές τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου στη συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο News 247. Επί της ουσίας δίνει και το στίγμα όσων αναμένεται να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Έτσι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, η χαρακτηριστική του φράση στη συνέντευξη είναι ότι εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο των τεκμηρίων, είτε το ένα μετά το άλλο. Επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν, όπως είπε, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι αυτή η περίμετρος η οποία θα είναι ευρεία στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μέτρα ενίσχυσης τόσο των συνταξιούχων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Τώρα, παράλληλα, αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, έχουν εξασφαλιστεί απαιτούμενοι πόροι. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση σε ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν προανήγγειλε μόνιμο χαρακτήρα μέτρα στήριξης για συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο τα τεκμήρια.
3: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
3: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Yeah. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
1: Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστα Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες. Θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την πρόωρη αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς αυτός μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος. Θυμίζω με την ευκαιρία ότι ήδη 6,9 δις ευρώ έχουν αποπληρωθεί τον Ιούνιο. Δείγμα υπευθυνότητας πρώτα απ' όλα, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας ένα συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο Υπουργός, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε, όπως είπαμε, 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο και από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2025 έχουν αποπληρωθεί πρόωρα 26,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου τα μισά. Και αποπληρώνει το ελληνικό κράτος, ο ΔΙΧ, νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια 2,6 δις το χρόνο στην επταετία. Τώρα, ο Υπουργός απάντησε και στα όσα υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν δίνονται για παροχές αυτά τα χρήματα για να βοηθηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σημειώνει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να γαράσει μόνη της την πολιτική της για να πάψουμε, όπως λέει, να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και αν όλα πάνε καλά, Ευρυδίκη, σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό στο χρέος, θα περάσει στην Ιταλία η οποία θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά.
1: Λοιπόν, Κώστα, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Κυριακού Πιερακάκη από την τοποθέτησή του στα social media. Σε λίγο θα σε δούμε, θα συναντήσουμε πάλι για να μας δώσεις πιο πολλά στοιχεία για την καλή εικόνα που έχουμε σήμερα φέτος από τον ελληνικό τουρισμό.
5: Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουμε. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους στόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος ζωής πρωταγωνιστούν στην κριτική από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσοκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή τη συνέντευξή του. Κάνει λόγο για θράσος αναφορικά με τα τεκμήρια. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Για τη βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική, μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι με Ναλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτσος.
6: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί και από τον πρόεδρο της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
6: εμείς
1: τώρα.
6: Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο,
1: μάλιστα,
6: ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.
1: Έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ασκεί το ΚΚΕ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
7: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψεύτικο. Έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούνται και θέλουν. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφων Αλεξιάδης.
8: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
1: Η ελληνική λύση με ανακοίνωσή της σχολίασε ότι η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Ενώ η Νίκη μιλά για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με τα τεκμήρια. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8% φτάνοντας τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Κώστα Τσάβαλε, καλησπέρα και πάλι.
4: Να πούμε λοιπόν, Ευρυδίκη, ότι πήγε αρκετά καλά, μάλλον πάει αρκετά καλά η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και μέχρι τώρα το πρώτο εξάμηνο που έχουμε στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν 15,4% και οι εισπράξεις 14,8%, δηλαδή 8,8 δισεκατομμύρια εισπράξεις. Ωστόσο, Ευρυδίκη, η μικρή αύξηση των εισόδων τον Ιούνιο κατά μόλις 1,2% στα 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα καμπανάκι για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα. Είχαν μια αύξηση μόλις 1,2%. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διανομής. Ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, το ότι κάνουμε λιγότερες μέρες διακοπές και ξοδεύουμε λιγότερα, φαίνεται είναι γενικότερο. Και η μεγάλη αύξηση βέβαια του εξαμήνου στηρίχθηκε κυρίως σε εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους. Στο πεντάμηνο ήταν αυξημένες οι επιδόσεις κατά 25,8% τουλάχιστον στις εισπράξεις. Και μόλις ξεκίνησε η υψηλή καλοκαιρινή περίοδος, ο αριθμός αύξησης των εσόδων έχει μια επιβράδυνση. Τώρα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυτό το διάστημα, όπως είπαμε, ήταν 8,8 δις, δηλαδή ήταν πάνω 1,1 δις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Πέρσι θυμίζουμε την ευκαιρία ότι οι συνολικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια. Παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης ελληνικής οικονομίας, βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών και αντισταθμίζοντας σε μέρη της πιέσης στο ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με πέρσι. Αλλά θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ναι, μεν αυξάνονται οι εξαγωγές με καλό ρυθμό, 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια η αξία, αλλά απ' την άλλη αυξάνονται μεν με χαμηλότερο ρυθμό 6,5% οι εισαγωγές, αλλά σε αξία είναι 43,6 δισεκατομμύρια, γι' αυτό και προκύπτει αυτό το εμπορικό έλλειμμα. Να φανταστούμε λοιπόν, εάν δεν υπήρχε ο τουρισμός στη μέση, το ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών θα είχε έλλειμμα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Τσαβαλή, για το ρεπορτάζ και τα στοιχεία για την καλή εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα λοιπόν πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, εκτίμησε στο Έθνιος Ρέντιο 105,8. Και τη Μαρία Γεωργίου, ο Νίκος Κελαϊδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
9: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
10: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
9: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γύρνεστε, είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν. Είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
10: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
9: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του Ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας θα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μύκονου και της Σαντορίνης, όπως
10: λένε.
1: Άρωμα Χόλιγουντ είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Διεθνείς στάρ άφησαν για λίγο κόκκινα χαλιά και προβολής, επελέξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία γοητεύουν τους διάσημους όπως η Μαντόνα, η Ντουα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτ Πέρι, που μοιράστηκαν μέσω social media στίγμες ανεμελιάς. Να ακούσουμε τη Χριστιανά Μανιάτη.
11: στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιβλητικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Star και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ όπως η Κέιτι Πέρι, λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στη Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Nicole Kidman με τη φίλη του, ηθοποιό Zoe Saldana, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Paris Hilton με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.
1: Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε την βασίλισσα της Pop. Μίλησε για το καλωσόρισμα που τους επιφύλαξε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
12: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχοντανε και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να έτσι να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
3: Ναι.
12: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια. Και όπως έχετε.
3: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
12: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
3: Κανένα ειδήποτο.
12: Τα έδειξα εκείνη την ώρα από το στάτης, ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
3: Είχε χρόνο δηλαδή, δεν ήταν τύπου στάρ που μίλησε στη βοηθό μου. Και
12: μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
3: Ωραία, φιλική προσύνης δηλαδή, δεν ήταν αυτό το...
12: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
3: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
12: Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
1: Μέχρι και απόψε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27. Το πρόγραμμα λοιπόν προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες σωδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Να ακούσουμε την Έμελη Γιαννακοπούλου.
13: Και πιο συγκεκριμένα, 11:59 κλείνει σήμερα η πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα κριτήρια είναι διευρυμένα, μέχρι 21.000 γέγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 γέγαμους χωρίς παιδιά, ενώ τώρα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συν 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Για άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες, δεν υπάρχουν εισοδηματικά όρια. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται και αφορά διανομενές μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ και εξαρτάται από την περίοδο που ο δικαιούχος το επιλέξει, καθώς έμφαση δίνεται στις περιόδους που δεν είναι σε υψηλή τουριστική σεζόν. Η επιλογή λοιπόν θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση και το ύψος της επιδότησης θα δοθεί μέσα από μια ψηφιακή κάρτα με την οποία θα μπορούν να πληρώσουν τη διαμονή στο τουριστικό κατάλημα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και φέτος ο αριθμός των αιτήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
1: Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρυσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, μετρώντας το 70% των κρούσματων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με ρέματα και υγρασία που είναι ο παράδεισος των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να μας δώσει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
1: Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Μας λένε ότι είναι ασυμπτωματική κυρίως, έτσι δεν είναι αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Εάν συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό για έναν άνθρωπο, γιατί όλοι δεν αντιδρούν το ίδιο σε ένα τσίπημα κουνουπιού, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν?
14: Καταρχήν, Ευρυδίκη, να πούμε για άλλη μια φορά ότι η σοβαρή νόσηση παρουσιάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν έχουν απολύτως κανένα σύμπτωμα. Mm-hmm. Το 20% παρουσιάζει ελαφρά, θα λέγαμε, συμπτώματα. Τα συμπτώματα μιας κοινής λίμωξης, όπως είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, το μυϊκό άλγος. Και από αυτό το 20%, μόλις το 1% θα αναπτύξει σοβαρή επιπλοκή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, όπως με ρώτησες?
1: Ναι.
14: Είναι η σύγχυση, το λιποθυμικό επεισόδιο, οι σπασμοί, η παράλυση. Είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα που αμέσως μόλις συμβούν σε έναν άνθρωπο θα πρέπει να σπεύσει στο νοσοκομείο για να γίνει εισαγωγή και να νοσηλευθεί. Να διευκρινίσουμε εδώ, γιατί έχουν ακουστεί πολλά αυτές τις μέρες. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μόνο από τα μολυσμένα κουνούπια στον άνθρωπο.
1: Και άρα, όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.
14: Ακριβώς, ναι. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
14: Τώρα, όταν γίνει τελικώς η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, να πούμε ότι δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν τα συμπτώματα της λίμωξης, της βαριάς αυτής λίμωξης, των επιπλοκών της λίμωξης. Δεν υπάρχει αντιϊκό φάρμακο. Και δεν υπάρχει και κάποιος, δεν γίνεται και εμβολιασμός, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ωστόσο, δεν χρειάζεται πανικός, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών που θα νοσήσουν σοβαρά και είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, είναι άτομα που έχουν... Είναι ηλικιωμένοι, δηλαδή ο μέσος όρος των ανθρώπων που νοσηλεύονται, ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 74 έτη, Ευρυδίκη. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή από όλους μας, να προστατεύουμε ιδιαιτέρως αν έχουμε ηλικιωμένα άτομα στο περιβάλλον μας.
1: Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις ασθενειών που θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο, π.χ. λέω εντελώς συμπτωματικά, διαβητικοί, για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Υπάρχουν τέτοιες.
14: Όσοι έχουν σοβαρά υποκείμενα, τώρα ο διαβήτης εξαρτάται, είναι και μια χρόνια νόσος ο σακχαρώδης διαβήτης.
1: Όχι, για παράδειγμα το ανέφερα.
14: Ναι, το σοβαρό υποκείμενο είναι ο καρκίνος, είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι κάποιες τέτοιες νόσοι που είναι σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, εκτός από την ηλικία, οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι γνωρίζουν ότι είναι ευάλωτοι σε κάθε λίμωξη, Ευρυδίκη.
1: Άρα με πιο χαμηλό νοσοποιητικό για κάποιο λόγο. Ναι.
14: Ναι, και θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως, να κάνουν τη χρήση των ελαιμοποθητικών, να φορούν μακριά μανίκια, μπαντελόνια, να έχουν σίτες στα σπίτια τους και το κυριότερο να απομακρύνονται όλα τα λιμνάζοντα νερά, όλα τα στάσιμα νερά που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σπίτι, ακόμα και σε μια γλάστρα, ακόμα σε ένα πιατάκι μιας γλάστρας. Δηλαδή, ακόμα και αυτά είναι πηγή
1: είναι σημαντικά και αυτά. Ναι.
14: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Καλή συνέχεια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Για να δούμε τώρα τι περιμένουμε σε σχέση με τον καιρό. Ένα νέο δύσκολο κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας γίνεται αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα και κατά τόπους προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Για να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, να μας δώσει πληρέστερη εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε. Κυρία Ζιακοπούλου, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μπροστά μας αρκετά σαλαντάρια το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως να επισημάνουμε ότι έχουμε ζήσει και χειρότερα τέτοιες εποχές άλλες χρονιές, με το ανεπανάληπτο πραγματικά και αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς που είχαν καταγραφεί ρεκόρ το 1958, τέτοιες ημέρες στα Τρίκαλα τέλη Αυγούστου. Άρα λοιπόν με αυτές τις συνθήκες τα σαραντάρια κάπως διαχειρίσιμα νομίζω μου φαίνονται εμένα. Βεβαίως θα είναι κουραστικά όμως, ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα που και τη νύχτα θα έχουμε αρκετή ζέστη και δυσφορία. Να πούμε ότι οι περιοχές που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι γενικώς οι κάμποι της χώρας μας από βορρά προς νότο, δηλαδή να μιλήσουμε με πόλεις Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, αλλά και στην Νότια Κρήτη, στις νησιωτικές περιοχές εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες μέχρι και 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα για την Αττική με την Αθήνα θα είναι η Κυριακή, με σχετική άπνε 39 βαθμούς και δύσκολο βράδυ. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία Κυριακή προς Δευτέρα τη νύχτα κάτω από τους 30 βαθμούς, αλλά θα νιώσουμε δυσφορία όταν θα πάμε να κοιμηθούμε. Και από εκεί και πέρα τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα ενεργοποιηθεί ένα μελιτέμιστο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα μετατοπιστούν στη Δυτική Ελλάδα. Εμείς εδώ θα έχουμε 37 με 38 βαθμούς. Θα πέσει δηλαδή κανένα 2 βαθμούς, αλλά όπως καταλαβαίνεις, εκτός αυτή δεν θα είναι αισθητή, διότι και θα υπάρχει και επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Με τους 38 βαθμούς, τα σαραντάρια τοπικά, τα 7 μποφόρ, οι συνθήκες μέρα με τη μέρα θα είναι δύσκολες, με πιο γενικευμένο κίνδυνο πυρκαγιάς και πιο αυξημένο. Να δείξουμε όλη ατομική ευθύνη, καθώς όλες τις ημέρες θα έχουμε δυσκολίες και ακόμα και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει συνοδεία 8 μποφόρ. Άρα οι συνθήκες πραγματικά θα είναι απαιτητικές, οπότε πρέπει να μείνουμε σε επιφυλακή. Η αντιπυρική περίοδος ούτως ή άλλως έχει ακόμα 2 μήνες και ακόμη είμαστε σε καλοκαιρινές επικίνδυνες συνθήκες.
1: Και ιδιαίτερη προσοχή από Δευτέρα με τα μελιτεμάκια.
15: Στο θέμα των ανέμων ακριβώς και πολύ από τη Δευτέρα θα έλεγα. Ναι.
1: Κυρία Ζιακοπούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός, 110 τον αριθμό. Τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη.
16: Εν ώψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μου ο Βαγγέλης Σαρής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Λίμνο, όπου το ευχάριστο είναι ότι είναι χωρίς ενεργά τα δύο μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε εκεί νωρίτερα.
17: Και το θέμα είναι, μιλάμε για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα, στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος του νησιού της Λίμνου, ακριβώς λόγω της θετικής αυτής εξέλιξης, το ότι πλέον δεν αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργό μέτωπο, ακυρώθηκαν και οι περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη σε διάσπαρτα σημεία όπου έχουμε καπνογόνες εστίες, 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, να πούμε, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κινητοποιήθηκαν ευρυδίκη νωρίτερα και 2 πλωτά μέσα από το λιμενικό.
1: Γιατί είχαμε απομακρύνσει από το Θάνο, δεν κάνω.
17: Χρειάστηκε να έχουμε απομακρύνσει ανθρώπων, απεγκλωβισμού ουσιαστικά. Κινητοποιήθηκαν και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. 59 άτομα απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Να πούμε ότι γύρω στις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112. για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα. Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Θυμίζουμε ότι η περιοχή από καιρικές συνθήκες βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3, γι' αυτό και ήταν σε συναγερμό οι αρχές εξ αρχής. Να σας πω τώρα, Ευρυδίκη, ότι κάναμε μια τηλεφωνική βόλτα από όλα τα σημεία όπου είχαμε ενεργά μέτωπα πυρκαγιών με τη βοήθεια και της παραγωγού μας, της Μαρίας, της Φιρόερα, και μιλήσαμε με τους δημάρχους. Είχαμε τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα του Αγρινίου. Ελέγχεται, ανοίχθηκε μάλιστα με μηχανήματα, βαριά μηχανήματα, αντιπυρική ζώνη, και με τις υδροφόρες του Δήμου να ρίχνονται επίσης στη μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον η φωτιά στην περιοχή ελέγχεται. Στο άλλο μέτωπο που είχαμε, στην Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, στην περιοχή Χράνη, μιλήσαμε με το Δήμαρχο. Είναι υπό έλεγχο, παραμένουν όμως ακόμη εκεί ισχυρές δυνάμεις. Και επιπλέον να πούμε για την φωτιά που είχαμε στο Κατάφυτο, στο Νευροκόπη, στην Δράμα. Επίσης εκεί μίλησα πριν από λίγο με τον κύριο Ταμπουρίδη, τον δήμαρχο. Τη σβήσαμε, μου είπε, με χαρά. Και,
1: και όλα στη γέννηση είναι, στα Τρίκαλα, είναι που καλά. Μια πήγαινε καλά.
17: Βεβαίως, στη γέννηση Τρικάλων, στα Ζωνιανά της Κρήτης επίσης, οριοθετήθηκε και στο κόμιτο της Καρίστου. Και η φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Αυτά είναι τα ευχάριστα, γιατί νωρίτερα ανησυχήσαμε, όπως είναι λογικό, Ευρυδίκη.
1: Βελτιώθηκε πάρα πολύ.
17: Κυρίως με τη φωτιά της Λίμνου. Έχουμε όμως μπροστά μας.
1: Σε δύο μέτωπα και δύο καταπληκτικοί οικισμοί παράλληλοι με πάρα πολύ κόσμο και λόγω τουρισμού.
17: Έχει τύχει να το ζήσω κι εγώ εκεί το μέρος, και ο τουρισμός είναι αρκετός αυτήν την περίοδο, οπότε και οι δυσκολίες μεγαλύτερες. Ας είμαστε όμως προετοιμασμένοι, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Μας προετοίμασε και η κυρία Γιακοπούλου, έτσι. Έρχονται τα μελτέμια και πάλι.
1: Και αυξημένες θερμοκρασίες.
17: Από τη μια θα μας δροσίσουν, από την άλλη όμως θα μας κάνουν να είμαστε σε επιφυλακή.
1: Σε ετοιμότητα. Λοιπόν, όπως και ο Βαγγέλης Σαρής. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, με την επιστροφή των διούχων, αναβρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ή επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της επικαιρότητας. Να ακούσουμε τη Βάσου Τζανακάκη.
18: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
19: Διακοπές τέλος.
20: Ναι.
19: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
20: Όχι, όχι.
18: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
21: Πέντε μέρες.
19: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
21: Οι μόνες.
19: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
22: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
19: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
22: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
18: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
19: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
22: Νάξο.
19: Πόσες μέρες?
22: Τέσσερις.
23: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
19: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
23: 9 βράδια.
22: Πάμε στην Άξο.
19: Για πόσες μέρες?
22: Για 5 μέρες.
19: Μόνη σου?
22: Όχι, με την παρέα.
18: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
24: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
25: Χαμό και πανικό?
24: Τα πάντα όλα.
25: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
24: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
25: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
22: Κανονικές διακοπές, ναι.
26: Καλόνισο.
25: Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
26: Γι' αυτό πάμε.
25: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
18: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
27: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή.
2: Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
18: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και της Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.

0: Και πηγές με τα διπλωματικά κανάλια Τεχεράν και Λευκοσίας να παραμένουν ενεργά. Νωρίτερα σήμερα η Τουρκία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη και υπήρξε η σκληρή απάντηση, επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν μετά το διεθνές αυτό ένταλμα. Είναι ένας αντισημίτης δικτάκτορας, είπε, κατέχει τη μισή Κύπρο. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
1: Η αμερικανική πίεση φαίνεται ευρυδίκη να πλήττει πλέον τον πυρήνα της ιρανικής οικονομίας, με την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου να υποχωρούν αισθητά. Μάλιστα, σύμφωνα με την Tanker Trackers, η παραγωγή αργού του Ιράν έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες σε επίπεδο μόλις λίγο υψηλότερο από τις ανάγκες της χώρας για εσωτερική διήλυση και κατανάλωση. Γεγονός βέβαια που εξηγεί και τη σημαντική πτώση των φορτώσεων από το Kharg Island. Η εταιρεία διευκρίνησε ότι η μικρότερη ανάγκη για εξαγωγές αφορά κυρίως την ευωθιαστική πίεση και όχι την οικονομική ανάγκη της Τεχεράνης για έσοδα. Παράλληλα, οι προσφορές ιρανικού αργού προς την Κίνα έχουν μειωθεί και οι τιμές βέβαια έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Η Κίνα, η οποία απορροφά πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών, εισάγει μέχρι στιγμής τον Αύγουστο μόλις 534.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι μέσου όρου 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών το 2025. Η εικόνα λοιπόν δείχνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός αρχίζει να περιορίζει, ευρυδίκη, όχι μόνο τις πωλήσεις του Ιράν, αλλά και τη δυνατότητά του να διατηρεί την παραγωγική και εξαγωγή του δραστηριότητα. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι η κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την ήττα του Ιράν μετά την εξουδετέρωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων. Υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν την οικονομική πίεση ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή έστω και μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο. Υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει οικονομικά, διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά μέσα. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο και ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ. Αυτός προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, ευρυδίκη, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως 1-2 χτύπημα. Ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε μάλιστα ότι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει εξουδετερωθεί, ότι η κυβέρνησή του κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου με βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές απειλές προειδοποιώντας για συντριπτικά και καταστροφικά αντίπεινα από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.
0: Τώρα, να μας πεις πώς απαντάει η Τεχεράνη μετά τις δηλώσεις Τραμπ για βαρύτερες οικονομικές κυρώσεις.
1: Με καταστροφική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν δήλωσε ότι η αντίδραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι ευρεία και αποφασιστική. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα-αέρα, αντιαεροπορική άμυνα, διάστημα και κυβερνοχώρο, με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Τώρα, όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, να πούμε. Η ναυσιπλοή ευρυδίκη στα στενά του Ορμούζ παρουσιάζει έντονη υποχώρηση, αυξάνοντας την ανησυχία για τις διεθνείς ενεργειακές ροές. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε το Reuters, μόλις 7 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά την Πέμπτη. 4 εισήλθαν και 3 εξήλθαν, αριθμός περίπου κατά το ίμιση μικρότερος από την προηγούμενη μέρα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αερίου με Πάνιο και Βουτάνιο. Οι χώρες του κόλπου, να πούμε τώρα, ότι φοβούνται περιφερειακή κλιμάκωση. Υπάρχει μια αγωνία. Το Κατάρ προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούς και το Μπάντελ Μαντέμπα δεν πρέπει να μετατραπούν σε ομήρους της σύγκρουσης.
0: Ωστόσο, έχουμε διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή γενικευμένης.
1: Βεβαίως, παρά την κλιμάκωση, παράλληλα εξελίσσονται διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της κρίσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί στο Παρίσι 23 και 24 Αυγούστου τον Σαουδάραβα διάδοχο, Μπιν Σαλμάν. Στην ατζέντα βρίσκονται περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία της Γαλλίας με τους εταίρους της στον Περσικό κόλπο, αλλά και προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση, Ευρυδίκη, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κρίση επηρεάζει πλέον

0: ανάμεσα τις χώρες του κόλπου, τις ενεργειακές εξαγωγές, την αυσιπλοεία αλλά και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.
1: Και τώρα να πάμε στην Τουρκία και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψη εναντίον του Νετανιάχου και την σκληρή απάντηση του Ερντογάν.
0: Ναι, σε ένα νέο επεισόδιο της διαμάχης Τελαβίβ Άγκυρας, με επίκεντρο τη Γάζα, η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψη εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες γενοκτονία σε 35 Ισραηλινούς για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Η Τουρκία εξέδωσε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, όπως ανέφερε σήμερα στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με αυτή την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του στολίσκου και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου του 2026 κατά του Νετανιάχου και του ΑΦΕΚ Μόσκοβιτς για γενοκτονία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρέες αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Έχουμε όμως απάντηση. Το γραφείο λοιπόν του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ένταση ανάμεσα στις σχέσεις των ηγετών βρίσκεται πλέον στα άκρα, Ευρυδίκη.
1: Έχει να κάνει και με την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία.
0: Βέβαια. Με την, και την έκδοση του. Πολύ σωστά. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό, αναφέρει στην ανακοίνωση το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σε μία από τις πιο έντονες μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του Τελαβίβ κατά της Άγκυρας, παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών, όποιος το αντιτίθεται τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθενται βενζίνη και ντίζελ. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου πιέζουν την αγορά. Η παράταση της επιδότησης βρίσκεται ήδη στο τραπέζι προκειμένου να αποφευθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων από το Σεπτέμβριο. Άκη Αθανασόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βερδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα σενάριο το οποίο ακούγεται κάπως ανακουφιστικό για τους καταναλωτές, για τους οδηγούς. Βέβαια, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία η ανωδική του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να ανεβάζουν τη χοντρική τιμή, πολύ φοβάμαι ότι η παράταση της επιδότησης από το Σεπτέμβριο, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο, πολύ φοβάμαι ότι θα την ροκανίσουν αυτές οι ανατιμήσεις. Ωστόσο βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρθηκες και εσύ ότι έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ λίγο πάνω από τα 2 ευρώ, 2,01 για την ακρίβεια.
1: Πόσο πιο πάνω θα ήταν αν δεν είχαμε επιδότηση?
2: Η αμόλυβδη θα ήταν 10 λεπτά ακριβότερη και το πετρέλαιο θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο. Άρα υπάρχει μια συγκράτηση και γι' αυτόν τον λόγο και η αγορά ζητάει να παραταθεί η επιδότηση, η οποία κανονικά λήγει 31 Αυγούστου. Όπως 31 Αυγούστου λήγουν και οι εκπτώσεις που έχουν δώσει τα ίδια τα διελιστήρια. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Γι' αυτό λέω αθρηστικά ότι είναι 15 λεπτά το πετρέλαιο και 10 λεπτά η αμόλυβδη. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο. Ξαναλέω, η επιδότηση, αν συνεχιστεί, αν παραταθεί και για το, Σεπτέμβριο, θυμίζω ότι είναι κατευθείαν στα διελιστήρια. Εκεί δίνεται η επιδότηση. Και μαζί με το ΦΠΑ γίνεται αυτό το δεκάλεπτο στο ντίζελ. Και αυτό γιατί τα διελιστήρια έχουν τιμή σημερινή χωρίς ΦΠΑ 1,46 αμόλυβδη, 1,47 πετρέλαιο κίνησης, τα οποία αν τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ είναι πάνω από 1,80, 1,81, 1,82 και πρέπει βέβαια να τα υπολογίζουμε με ΦΠΑ γιατί με αυτή την τιμή ψωνίζουν τα πρατήρια και μάλλον ψωνίζουν οι εταιρείες εμπορίας και μετά πάει στα πρατήρια. Άρα αυτή η τιμή, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να, τουλάχιστον αν τη συγκρίνουμε με πριν τον πόλεμο, πριν την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα δείχνουν μια μεγάλη διαφορά. Αυτή τη μεγάλη διαφορά θέλει σιγά σιγά να ψαλιδίσει το οικονομικό επιτελείο. Δεν είναι εύκολο, αλλά περιμένουμε ανακοινώσεις την άλλη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. δέμα με κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, σκληρούς δίσκους και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιχείρησαν άγνωστοι να περάσουν με ντρόν στις φυλακές Λάρισας. Έγινε ωστόσο αντιληπτό και καταρρίφθηκε. Ακούμε το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κακλατζή.
3: Μέχρι πρώτην οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα, το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια όσο εξελίσσεται η τεχνολογία φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα χτες το απόγευμα οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόν να πλησιάζει τον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Κατευθείαν βέβαια ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που όπως είπες και εσύ είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 router ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 12 καλώδια φόρτισης, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Λάρισα.
1: Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα με αποτέλεσμα ένα άτομο να εντοπιστεί επανθρακωμένο και ένα ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πάμε στο Νίκο Γιαπρακά που έχει περισσότερα στοιχεία. Νίκο, καλησπέρα.
4: Ευρυδίκη, ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα εδώ στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, περίπου 150 μέτρα πριν από τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, όπου δύο οχήματα, δύο γιοταχή συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα να εκτραπούν τις πορείες τους. Το ένα μάλιστα κατέληξε πάνω στο κυκλίδωμα ασφαλείας που υπάρχει στο δρόμο και πήρε φωτιά, απαθρακώνοντας έτσι την οδηγό η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Στο άλλο όχημα ήταν ένας άνδρας. Βρισκόταν ένας άνδρας ο οποίος ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος και έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και νοσηλεύεται. Αμέσως εδώ επικράτησε πανικός. Η πυροσβεστική ήρθε πολύ γρήγορα, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στην πόλη της Κάτω Αχαΐας, στο σημείο που έγινε το δυστύχημα. Κατέζησε την πυρκαγιά, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά για την γυναίκα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα συντρίμια των δύο οχημάτων απομακρύνθηκαν από το σημείο για να απελευθερωθεί ο δρόμος και να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.
1: Και φαντάζομαι εξετάζονται, γίνεται έρευνα για τα του τραγικού αυτού δυστυχήματος.
4: Η τροχιά πατρών είναι αυτή η οποία διενεργεί την σχετική έρευνα, την προανάκριση για το πώς συνέβη αυτή η μετοπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, η οποία να σου πω ότι μας προκαλεί και εντύπωση δεδομένου ότι είναι σε ένα σημείο του δρόμου που είναι απόλυτη ευθεία, δηλαδή είναι αρκετές δεκάδες μέτρα ευθεία. Λίγο πριν τα φανάρια. Ναι. Και είναι ακριβώς ευθεία ο δρόμος. Δεν ξέρουμε τώρα το πώς ακριβώς έγινε, τι ακριβώς έγινε. Θα το δείξει αυτό η προανάκριση που διενεργεί η τροχιά πατρών.
1: Και ένα παιδί 25 ετών. Λοιπόν, Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια μεγάλη υπόθεση διακίνησης ελαφρέων αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου αποκάλυψε κοινή επιχείρηση της ΑΔΕ και της ελληνικής αστυνομίας του Ηράκλειου Κρήτης με ένα 62χρονο ιδιοκτήτη επιχείρηση να συλλαμβάνεται. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
5: Ελληνικτικά κλιμάκια της ΑΔΕ καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοποιία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Υπηρετική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και να πάμε στην Κροατία που συνελήφθη Ουκρανός ύποπτος για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Δούλευε ο σύμβουλος σε ταινία για τον Nord Stream και τον συνέλαβαν για το σαμποτάζ. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα.
0: Οι κροατικές αρχές συνέλαβαν στην Μπούλα έναν Ουκρανό επαγγελματία δίτη, τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με τους Γερμανούς εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, φέρεται ότι ο συγκεκριμένος συμμετείχε στην ομάδα διτών που τοποθέτησε εκρηκτικά κοντά στο δανέζικο νησί του Μπόρνχολμ, τα οποία εξεράγησαν το Σεπτέμβριο του 2022, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν, Ευρυδίκη, ότι η ομάδα συνδεόταν με τον πρώην Ουκρανό αξιωματικό Σεργέη Κουζνέτσοφ, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ιταλία και είχε εκδοθεί στη συνέχεια στη Γερμανία, ο οποίος όμως αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η σύλληψη του Ζουράβλεφ στην Κροατία δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται ο συγκεκριμένος αντιμέτωπος με τη γερμανική δικαιοσύνη. Είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν στην Πολωνία, ωστόσο ο πολωνικό δικαστήριο είχε αρνηθεί την έκδοσή του στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν η Κροατία καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία.
1: Ωραία. Και να πάμε στην Νέα Υόρκη. Είχαμε μία σύλληψη 35χρονης για σχέδιο επίθεση του πολιτιακό Καπιτόλιο. Οι ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να αποτρέψουν επίθεση αρκετές εβδομάδες πριν από την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς. Μία 35χρονη γυναίκα από το Όλμπανι κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρέσχει υποστήριξη στο Ισλαμικό κράτος, καθώς φέρεται να σχεδίαζε να βομβαρδίσει το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά και να σκοτώσει νομοθέτες, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ομοσπονδιακές αρχές. Η Τζέσικα λοιπόν Μπόουι, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό κράτος σε ηχογραφήσεις και είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 φορές παρακολούθηση του Καπιτολίου, τραβώντας δεκάδες φωτογραφίες. Φέρεται μάλιστα ότι είχε αγοράσει υλικά που πίστευε ότι θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού. Το FBI ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ζήτησε ένα πιστόλι που θα μπορούσε να κρυφτεί προκειμένου να το χρησιμοποιήσει εναντίον αστυνομικών που ενδεχομένως θα επενέβαιναν. Και φέρεται να σχεδίασε να διαφύγει στη Συρία μετά την επίθεση και αργότερα να επιστρέψει για να βάλει στο στόχαστρο την Times Square ή το Λευκό Οίκο. Και να κλείσουμε με το Χάρη και την Μέγκαν.
1: Δύο κουβεντούλες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και έχουμε πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα.
0: Γυρίζει λοιπόν το ζευγάρι. Το ζευγάρι στα τέλη Αυγούστου. Καθοριστικό
1: και
0: ρόλο.
1: Στην
0: απόφασή τους παίζουν τα. Ναι. Υπάρχουν αναφορές ότι έχει ένα ρόλο σε μια νέα παραγωγή, λέει η συγκεκριμένη.
1: Μάλλον έχει ανοίξει ένα ουσιαστικό παράθυρο επικοινωνίας με τον βασιλιά Κάρολο. Αυτό δεν
0: είναι. Ναι, ο Κάρολος θέλει, αλλά υπάρχει και κάποιος που δεν θέλει και πολύ.
1: Λοιπόν,
0: αυτή την επιστροφή. Και της ανασχετείται. Πάντως.
1: Λοιπόν,
0: θα δείξει, παιδιά, θα δείξει.
1: Κατερίνα, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας περιμένει ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Τασούλης. Αθλητικό δελτίο.
1: Λοιπόν, απόψε είναι μια βραδιά με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή του Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής να ξεχωρίζει και αργότερα τον Μίλτο Τεντόγλου, Τάσο Επιτρόπου. Ο λόγος σου σένα.
6: Είπες, ναι, ακριβώς. Το βλέμμα είναι στραμμένο στο Ζάγκρεπ αρχικά, στο Λευτέρη Πετρούνια. Θα αγωνιστεί για να διεκδικήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο του στους κρίκους ή αν θέλετε ένα μετάλλιο ακόμα που θα είναι το 10ο σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
1: Πάντως ο αγαπημένος ο αριθμός είναι το 11, λέει. Θέλει 11 μετάλλια γιατί βάζει και τα δύο χάλκινα.
6: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 9 χρυσά όμως έχει και 9. Ο τελικός, η τελική των οργάνων έχουν ξεκινήσει εδώ τις 7 η ώρα. Γύρω στις 8 και 36 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αγώνες και στους κρίκους. Παρ' όλα αυτά.
1: Άρα πάει και αργότερα, ήταν νωρίτερα να ξεκινήσει, έτσι.
6: Ναι, ήταν να ξεκινήσει. Εντάξει, αυτά δεν είναι και λίγο μεν προγραμματισμένα, αλλά εμπασπιτώσει. Λοιπόν, Λοζάνη, Diamond Link, δεύτερη μέρα. Πρώτη μέρα ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός, 6-16, το μεγαλύτερο άρμα που είχε κάνει εκτό τύπου. 6-17, να θυμίσω, έχει από τις 28 Φεβρουαρίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χρυσού Τύπου στην Παιανία. Φυσικά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Μόντο Ντουμπλάτζιτς. 6-21 χθες. Σε λίγο όμως και πιο συγκεκριμένα στις 10 παρά 10, 9 και 4 ζωντανή σύνδεση από την ΕΡΤ 1, από τη συγγνώμη, από την ΕΡΤ 2, ο μεγάλος, ο σπουδαίος Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό αυτόν του Diamond Link στο μήκος ανδρών, εκεί όπου θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. 9 και 4 θα είναι η τελετή έναρξη σήμερα για τους μεσογειακούς αγώνες, τους κοστούς μεσογειακούς
1: αγώνες. Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι κλείνει και το δελτίο, Τάσο μου.
6: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8. Αρχισυνταξία Βαγγέλη Σάρη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκο Σαββοργινάκη. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίτσου. Καλό σας βράδυ.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Μπεζασκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανοιχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής ο αριθμός των κρούσματων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίας 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά του 38 με 39 και κατά τόπους του 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, στις απογευματινές ώρες η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίντζου.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα,
10: έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα,
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
10: σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
9: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
10: Ζάχαρη θα περάσετε,
7: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

ζέστη, μποφόρια, φωτιές, ευτυχώς χωρίς ενεργό μέτωπο στη Λίμνο που ήταν μεγαλύτερη και μας λαχτάρισε νωρίτερα, αλλά και συναγερμός και ετοιμότητα για πιθανές νέες εστίες. Κήρυξη πολέμου στα κουνούπια και στον ιό του Δυτικού Νείλου. Αφήξεις πολλές, αλλά και αναχωρήσεις, διότι φεύγουν και οι τελευταίοι τυχεροί.

βγάλε βγάλε στο καλάθι της ΔΕΘ επίσης. Είναι υποδιαμόρφωση και αυτό. Αλλά και φουρτούνα. Η φουρτούνα που διαδέχεται τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Σιγά μην είχαμε ψευδαισθήσεις. Πώς το λένε στα χωριά μας. Ο Λύκος λέει τρίχα αλλάζει, δεν αλλάζει χούγια. Ξέρει ο σοφός λαός, ξέρει. Πολύ καλησπέρα σας. Κάπως έτσι έχει το μενού της σημερινής ιδιοσιογραφίας, καθώς οδεύομαι προς το τέλος της 21ης ημέρας του Αυγούστου. Εδώ είμαστε και θα ανοίξουμε αρκετά από αυτά τα θέματα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου, θα πάμε μαζί έως τις 9. Έχω πολύτιμους συνεργάτες εδώ, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, τον Θάνο Τσιμέκα που παραλίγο θα σε έλεγα σχεφάκα, ξέρεις το πρόβλημά μου με τα ονόματα. Έχουμε δύο Θάνους εδώ, πώς θα το κάνουμε. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν στον ήχο, εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν και όσες δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, κριτική, φωτογραφίες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτούς που έρχονται και από αυτούς που φεύγουν. Εμένα αυτοί που φεύγουν μου αρέσουν βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων και αμέσως μετά θα πάμε στο λιμάνι. Θα συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού σώματος.
1: Παντού θα πάμε. Θα το γυρίσουμε όλοι.
2: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σιά.
3: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία. Ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
4: Διακοπές τέλος.
1: Ναι.
4: Δεν έχουμε άλλη ημέρα.
1: Όχι, όχι.
3: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
5: Πέντε μέρες.
4: Οι τελευταίες μέρες.
5: Οι μόνες.
4: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη.
1: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
4: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
1: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
3: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
4: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
3: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
4: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
1: Νάξο.
4: Πόσες μέρες?
1: 4.
6: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
4: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
6: 9 βράδια.
1: Πάμε στην Νάξο. Για 5 μέρες.
4: Μόνοι
1: του? Όχι, με την παρέα.
3: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
2: Κάνουμε χαμό και πανικό στη σιά.
7: Χαμό και πανικό.
2: Τα πάντα όλα.
7: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούω.
2: Όχι, σίγουρα τέτοια ώρα μου αυλόμαστε. Τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
7: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
1: Κανονικές διακοπές, ναι.
8: Καλόνισο.
7: Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
8: Γι' αυτό πάμε.
7: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
9: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
3: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από ψήσεις.
0: Εγώ βέβαια σας το είπα και νωρίτερα, είμαι με αυτούς που φεύγουν. Κύριε Μπαλατσούκα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σας.
0: Κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Εσείς βεβαίως είστε επιποδός και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται.
10: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς καταγράψαμε, οι συνάδελφοι κατέγραψαν συνολικό ρεπορτάζ και οι ανταποκριτές της ΕΡΤ. Τους αριθμούς, τους πραγματικούς όμως, εσείς τους έχετε. Ως φαίνεται, πάντως ο κόσμος θα ταξιδέψει, είτε φεύγει είτε έρχεται. Ανέμους, αλλά όχι με ισχυρούς ανέμους. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, οπότε θεωρητικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Για να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται με την κίνηση.
10: Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, όσον αφορά τις επιστροφές, όσον αφορά την εκτιμόμενη κίνηση που αναμένουμε αυτό το τρίμερο, θα κινηθεί γύρω στα πάνω από 80.000 επιβάτες σε σύνολο περίπου 276 δρομολογίων από όλα τα λιμάνια της Αττικής. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και υπάρχει επιβατική κίνηση παράλληλα με την επιστροφή των αδειούχων και ταυτόχρονα και έξοδος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν μέτρα τάξης εντατικά σε όλα τα λιμάνια της Αττικής, προκειμένου να διασφαλιστεί ασφαλής και ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και οχημάτων. Όσον αφορά τις επιστροφές, από την Δευτέρα ως και χθες την Πέμπτη, έχουν καταγραφεί, έχουμε υποδεχτεί, ας πούμε, σαν επιστροφή 132.000 επιβάτες συνολικά στον Πειραιά, στη Ραφίνα πάνω από 32.000 επιβάτες και στο Λαύριο πάνω από 10.000 επιβάτες. Συνολικά δηλαδή, αυτές τις τέσσερις μέρες, περισσότεροι από 175.000 εκδρομής επέστρεψαν ασφαλώς μέσω των λιμανιών της Αττικής.
0: Μάλιστα. Και με το καλό να πάνε βεβαίως και αυτοί που, που φεύγουν. Είναι και ο καιρός στη μέση. Έχουμε, έχουμε τον καύσωνα, οπότε αυτοί που μπορούν να πάνε πιο πίσω τις διακοπές τους θα το κάνουν.
10: Ευτυχώς δεν θα έχουμε έντονα φαινόμενα, δεν θα υπάρξουν προβλήματα με τα δρομολόγια, τόσο αυτών που επιστρέφουν όσο και αναχωρούν. Και αν έχουμε και λίγο χρόνο, να πούμε και κάποιες συμβουλές που πάντα θέλω να τις λέω σε όλους όσους ταξιδεύουν.
0: Βεβαίως πρέπει να τις ακούσουμε.
10: Όσοι μετακινούνται με πλοίο θα πρέπει να βρίσκονται εγκαίρως στο χώρο του λιμανιού, τουλάχιστον μία ώρα πριν, ακόμα και περισσότερο αν ταξιδεύουν με κάποιο όχημα. Πριν να αναχωρήσουμε, να επιβεβαιώνουμε τις ώρες απόπειρα, να προμηθευόμαστε τα εισιτήριά μας, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την επιβίβαση. Και επίσης ένα σημαντικό που θέλω να επισημάνω είναι ότι κάθε πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματά μας ως επιβάτες μπορούμε να πληροφορηθούμε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Υπάρχει ειδική ενότητα και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε περιστατικό, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τόσο την ακτοπλοϊκή εταιρεία όσο και την αρμόδια λιμενική αρχή. Και βεβαίως υπάρχει και δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένης φόρμας μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Έτσι κι αλλιώς τα λέμε συχνά αυτές τις μέρες. Χρειάζεται να ενημερώνεται τον κόσμο συχνά πυκνά. Θα τα λέμε. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά. Να πάει και να γυρίσει ασφαλή με το καλό ο κόσμος.
10: Ασφαλή ταξίδια σε όλους. Καλή επιστροφή σε όσους ταξιδεύουν και καλό ταξίδι και καλή διακοπή σε όσους ταξιδεύουν για να απολαύσουν λίγο χρόνο ξεκούρασης.
0: Και καλή δύναμη σε όλους εσάς που βεβαίως εργάζεστε για να είναι ασφαλής η μετακίνηση όλων μας. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Μπαλατσούκα. Καλό βράδυ.
10: Και εγώ. Να είστε καλά.

0: να φύγουμε από τα ευχάριστα και τα ωραία, με τις εικόνες ωραίες από τα λιμάνια, για να έρθουμε λίγο στα πιο σκληρά της επικαιρότητας. Διότι φαίνεται ότι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο μάλλον είναι παρελθόν, ή δεν ξέρω αν ήταν αυταπάτη. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, αντινάβαρχο ένα από Στρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Ναυαρχέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραμίνη, τι κάνατε?
0: Δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται, αυταπάτες είχαμε? Ποτέ δεν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο?
1: Κυρία Καραμένο, δεν μπορεί ποτέ να εμπιστεύεσαι την Τουρκία. Όποιος εμπιστεύεται την Τουρκία κάνει μεγάλο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαμε και είχαμε 3 χρόνια μια ήσυχη κατάσταση, μια ήρεμη κατάσταση, που εκεί φάνηκε πλέον ότι όλα προέρχονται από τις αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας. Ήθελα να σταματήσει τις παραβιάσεις, ήθελα να σταματήσει τις διεκδικήσεις, σταμάτησε. Τώρα πλέον που πήγε ο πρόεδρος Τραμπ εκεί και πήρε θάρρος, καθίσουμε να ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο. Θα θυμίσω ότι το έργο αυτό το είχαμε δει και από μετά το 16, γύρω στο 18, τέλειο 18, που είχε φαγωθεί να πάει να δει ο πρόεδρος Τραμπ, να πάει να δει τον πρόεδρο Τραμπ ο πρόεδρος Ερντογάν. Εκεί θυμάστε ότι γύρισε πίσω, αρχίσανε τα επεισόδια, φτάσαμε στην κλιμάκωση το 2020. Λοιπόν, και βεβαίως τα πράγματα αλλάξανε και από τότε βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση από πάσης πλευράς και οικονομικής, γιατί θα σας θυμίσω, επειδή σήμερα υπήρχε και μια δήλωση ότι το χάρτη της Σεβίλης θα το πετάξουν στα σκουπίδια. Τα ακούσατε αυτό?
0: Ναι.
1: Θα θυμίσω, για να το θυμούν οι ακροατές, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε πετάξει την επιστολή του κυρίου Τραμπ τηλεοπτικά, παρουσία καμερών, που του έλεγε απελευθέρωσε τότε τον πάστορα που ήταν κτλ, γιατί θα σε καταστρέψω οικονομικά, και την πέταξε στα σκουπίδια. Από τότε και μετά θα θυμίσω ότι άρχισε η πλήρη κατάρρευση της Τουρκίας, και η οικονομική, η οποία είναι το σοβαρότερο, αλλά συνέχισε και βεβαίως στις κυρώσεις, οι οποίες την έχουν φέρει σε πάρα πολύ δύσκολο, και τώρα προσπαθεί και παρακαλάει.
0: Το ζήτημα είναι ότι εργαλειοποιεί τα πάντα, ακόμα και τα θαλάσσια πάρκα,
1: δυστυχώς,
0: από τα οποία δεν παράγεται ούτε ΑΟΖ εκεί, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Αλλά...
1: Μα τι λέτε τώρα, τα θαλάσσια πάρκα είναι ο ορισμός της παρανομίας και της αυθαιρεσίας στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις θαλάσσιο πάρκο σε διεθνή ύδατα. Δηλαδή τι θα πει εκεί? Τι θα πει εκεί? Θα πάει στα διεθνή ύδατα κάποιος να ψαρέψει και θα του πει, διότι μπορεί να επικαλεστεί ότι ξέρεις εκεί είναι ΑΟΣ. Μα ποια ΑΟΣ? Μα δεν έχει κήρυξη ΑΟΣ. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, η παρανομία, γιατί όμως, προσέξτε τι γίνεται, προσέξτε. Και όλες αυτές οι κινήσεις είναι σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας. Και αυτό που έκανε, αυτή την υποτιθέμενη συμμαχία που κάνανε με η Πακιστάν, Σαουδαραβία και Τουρκία. Λοιπόν, τώρα που έβγαλε το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, θα πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές ότι όσοι πήγαν εναντίον του Ισραήλ, είτε μας αρέσει το Ισραήλ, είτε δεν μας αρέσει, εντάξει. Όσοι όμως πήγαν, όσες χώρες πήγαν εναντίον του Ισραήλ, και θα τις απαριθμίσω, σήμερα μάλλον υπήρξαν χρόνια υποδιάλυση. Να θυμίσω, Λιβύη, θυμάστε τι έλεγε ο Καντάφη. Να θυμίσω τι έλεγε ο Σαντάμ Χουσέιν. Να θυμίσω τι έλεγε ο Άσαντ της Συρίας. Το Ιράν, βλέπετε τι γίνεται. Η Τουρκία αρχίζει να κάνει τα ίδια κόλπα. Είναι η σειρά της από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε όμως δύο άλλες χώρες, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι οποίες τα έχουν βρει με το Ισραήλ, έχουν μια ανοχή όλες οι χώρες μεταξύ τους, δεν τους πειράζει κανένας. Και πάει τώρα να βάλει την Αίγυπτο στο παιχνίδι η Τουρκία, ο κύριος Φιντάν, ο οποίος έχει αποτύχει σε όλα τα μέτωπα. Εντάξει, μόνο στην τουρκική προπαγάνδα έχει επιτύχει. Και πάει τώρα να βάλει, και πάει στην Αίγυπτο, η οποία έχει καταφέρει με τα κόπο και με βάσανα να κρατήσει αυτή την ειρήνη με το Ισραήλ, να μην έχει προβλήματα με τη Χαμάς, και πότε πάει να της το πει? Τώρα που έχει τεράστια προβλήματα, προσέξτε, η Αίγυπτος έχει τεράστια προβλήματα με τα νερά του Νείλου. και ήδη βρίσκεται σε μεγάλη ένταση με την Αιθιοπία, η οποία φτιάξε το φράγμα και αρχίζει να περιορίζει τη ροή των υδάτων του Νείλου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι πάει να μπλέξει παντού και να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Πάντα το έκανε αυτό όμως. Πάντα το έκανε. Εδώ ως προς το δικό μας, θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση όσον αφορά τα δικά μας ζήτηματα?
1: Σε ρητορικό επίπεδο, ναι. Στο πεδίο δεν έχει τη δυνατότητα. Και να σας πω και κάτι. Μακάρι να κάνει από 20 παραβιάσεις την ημέρα. Σε μερικούς μήνες δεν θα έχει κανένα αεροπλάνο να μπορεί να πετάει. Αφού δεν παίρνει ανταλλακτικά. F-16. Μακάρι να τα κάνει αυτά όλα. Να μας αφήσει ήχους. Αλλά ξέρετε όμως κάτι.
0: Κατά την πόντιση του καλωδίου έχουμε και αυτό μπροστά μας.
1: Δεν χάστε το. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μου λέτε, έκανε πίσω όταν... Προσέξτε, η γαλάζια πατρίδα που έχει διακηρύξει.
0: Και πάνε να νομοθετήσει τον Οκτώβρη.
1: Αφήστε, περιμένετε να δούμε τι θα κάνει, τι θα νομοθετήσει, να δούμε. Αλλά όταν πήγε η Λιβύη, όταν πήγε ο Λίβανος και έκανε οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας με την Κύπρο, με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία την έχει διαγράψει από το χάρτη. Δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει φτιάξει μόνος του μια αόζεκη, ας πούμε. Μίλησε, τίποτα δεν είπε. Όταν ήρθε η Σέβρον για να κάνει τις έρευνες κάτω από την Κρήτη, πάνω στο τουρκολιβικό υποτιθέμενο, σε αυτή την ανοησία πάλι που έκαναν, είπε τίποτα? Κουβέντα. Και δεν θα πει. Θα πει τώρα, όπου όλες οι χώρες στα διεθνή ύδατα μπορούν να ποντίζουν χωρίς να ρωτάνε κανέναν, παρά μόνο εάν έχεις κάποια χώρα έχει διακηρύξει ότι έχει ΑΟΣ καθορισμένη και έχει συμφωνήσει με άλλες χώρες, τότε πας και λες τη χώρα, ξέρεις ότι εγώ θα ποντίσω αυτό το καλώδιο που επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα πάει να το καταργήσει? Όχι, δεν μπορεί να το καταργήσει. Ούτε μπορεί να το εμποδίσει.
0: Οι κινήσεις της Αθήνας είναι με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Βεβαίως,
0: αλλά να σας πω, υπάρχει όμως... Αυτό είναι το θέμα.
1: Κυρία Καραμίνου, βεβαίως, αλλά ξέρετε κάτι, και η Γαλλία πρώτον υποστηρίζει, αλλά εδώ βγήκε το State Department και είπε ότι το καλώδιο θα γίνει οπωσδήποτε. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα θα γίνει και ο αγωγός, ο East Mend, ο οποίος θα φέρει το φυσικό αέριο από κάτω.
0: Τι κινήσεις πρέπει να κάνει η Αθήνα, κύριε Κολφόπουλε?
1: Η Αθήνα, κοιτάξτε, η Αθήνα τώρα πρέπει να αντιδράσει, και βεβαίως νομίζω σωστά δεν έχει αντιδράσει ακόμα, διότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται εν θερμό. Και πρέπει, και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι και όλη η Ευρώπη βρίσκεται στις καλοκαιρινές διακοπές, και από την άλλη εβδομάδα θα μαζευτούν όλοι στις Βρυξέλλες και σε όλα τα άλλα. Και βεβαίως είμαι βέβαιος ότι θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει, τις διπλωματικές, ούτως ώστε όλη αυτή η κατάσταση που πάει να δημιουργήσει, διότι ξέρετε, στην υφαλοκρηπίδα αυτή που είναι στη χωροταξική.
0: Σε ρητορικό επίπεδο και το μήνυμα της Αθήνας είναι αυστηρό. Δηλαδή μίλησε για βάσιμους ισχυρισμούς χωρίς νομικό έρισμα. Ναι, σημασία έχει λίγο και τι μένει προς τα έξω.
1: Όχι,
0: θέλω
1: βεβαίως,
0: να πω.
1: Βεβαίως.
0: Και ότι το status quo στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Πείτε μου την τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Γκολφόπουλε.
1: Βεβαίως, κύριε. Κοιτάξτε, όχι, λέω εδώ, σε αυτή, για τα θαλάσσια πάρκα, εάν δείτε το χάρτη και τις συντεταγμένες που έχει βάλει, μπαίνει και στα χωρικά ύδατα της Αμοθράκης. Δηλαδή, όχι παρανομή.
0: Και στο Καστελόριζο το ίδιο κάνει.
1: Παρανομίας. Κοιτάξτε, το Καστελόριζο το έχει ξεφτυλίσει τελείως.
0: Έτσι, λοιπόν, τι συζητάμε.
1: Αλλά προσέξτε, μακάρι, εγώ λέω το εξής. Μακάρι να συνεχίσει να τα κάνει. Διότι ξέρετε κάτι, εκεί θα μείνει, γιατί δεν έχει δυνατότητες. Και είδατε ότι είπε και κάπου αλλού ψέματα. Τώρα που έγιναν αυτά στη Συρία.
0: Κύριε Γκολφόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι ναι. Και μισή.
1: Κυρία Καραμίν, ένα δευτερόλεπτο. Ενώ υπάρχουν φωτογραφίες της τουρκικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε το αεροδρόμιο και δημοσιεύονται σε ξένα περιοδικά και σε ξένα intelligence, βγήκαν οι Τούρκοι και είπαν δεν πήγαμε εμείς, λέει, κακώς βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί το αεροδρόμιο στη Συρία, που είναι 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Τουρκίας.
0: Είναι γνωστός ο ρόλος της Τουρκίας, αυτό που είπατε από την αρχή.
1: Λοιπόν,
0: θα σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γραμμή.
0: Καλό βράδυ, κύριε Ναυαρχή, καλό σας βράδυ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
2: Air

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αντισημίτη δικτάτορα, χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν. Σε αυξημένη επιφυλακή, υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα της λίμωξης στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, στην Αττική θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέρτσα και παρόλες» περί έρωτος και άλλων παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. Τέσσερι θρύλοι της ροκ. Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 20 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστροφή στο στούντιο, Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. Δεν μας φτάνει ο καύσον που έρχεται. Έχουμε και τον πόλεμο με τα κουνούπια. Και μάλιστα εδώ στην Ανατολική Αττική είναι έκδηλη η ανησυχία, έχω να σας πω. Χθες ψέκαζαν και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Παρατεταμένη επιφυλακή λοιπόν και από τον ΕΟΔΗ. Λέει στο σουφλί πάνω, διαβάζαμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ένα έξυπνο σύστημα καταπολέμησης κουνουπιών χωρίς τη χρήση εντομοκτώνων, παρακαλώ. Κάλεσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Να μας πει δύο πράγματα λοιπόν για αυτό το έξυπνο σύστημα καταπολέμησης κουνουπιών. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα από την πόλη του Μεταξιού. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να περιορίσουμε αυτή την ενοχλητικότητα αλλά και την επικινδυνότητα. Γιατί γνωρίζετε ότι ο Δήμος Σοβλίου, όπως και ο Εύρος και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι από τις περιοχές που έχει μεγάλο αριθμό κουνουπιών.
0: Λογικό. Οπότε είναι, έχει και νερά, είναι και το ποτάμι.
1: Είναι ο ποταμός Εύρος, είναι πολλά ποτάμια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στο Σοφλί εγκαταστάθηκε πιλωτικά μια συσκευή όπου πολύ σωστά είπατε λειτουργεί χωρίς χημικά και ψυκασμούς και κυρίως προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, γιατί όπως γνωρίζετε αυτά τα οποία τσιμπάνε τους ανθρώπους είναι τα θηλυκά,
0: ναι.
1: Και έχει η συσκευή μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού αλλά και άλλων προσελκυστικών παραγόντων τα οδηγεί στο εσωτερικό της συσκευής όπου εκεί παγιδεύονται αποτελεσματικά. Η συσκευή έχει τοποθετηθεί εδώ και περίπου 12 μέρες και διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.
0: Πρέπει να τονιστεί ότι... Την έχετε τοποθετήσει σε πλατείες, σε χώρους που συχνάζει κόσμος, πώς το έχετε κάνει?
1: Έχουμε τοποθετήσει στο Σοφλί μια συσκευή γιατί πλέον είναι πιλωτική για να δούμε ακριβώς και τα αποτελέσματα. Αλλά μας ικανοποιεί γιατί ο αριθμός που εγκλωβίζεται και κάπως είναι ανακουφισμένος και ο κόσμος. Άρα διαπιστώνουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Θα αυξήσουμε ασφαλώς τις συσκευές διότι ξέρετε ότι λειτουργεί όπως ένας άνθρωπος. Κάνει μια προσομοίωση του ανθρώπου. Μπορεί να παράγει διοξίδιο του άνθρακα, οπότε τραβάει τα κουνούπια και με αποτέλεσμα τα προσελκύει και τα εγκλωβίζει.
0: Α, εκεί στηρίζει τη λειτουργία της.
1: Βέβαια. Η τεχνολογία βασίζεται καθαρά στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίασης. Οπότε σε πλατείες, σε μεγάλα, αν θέλετε, άλση, παιδικές χαρές μπορούν να τοποθετηθούν και φαίνεται ότι έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ελέγχεται και εξ αποστάσεως, οπότε νομίζω ότι ο Δήμος Σοβλίου θα προχωρήσει και στη σύντομα και στην προμήθεια άλλων τέτοιων συσκευών προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα αλλά και να ανακουφίσει τους πολίτες.
0: Έξυπνο το βρίσκω. Και αφού είναι και λειτουργικό και έχει και αποτέλεσμα, από πού το προμηθευόμαστε αυτό?
1: Υπάρχει σχετική εταιρεία, πιθανόν στο εμπόριο να υπάρχουν και αντίστοιχες.
0: Ελληνική εταιρεία είναι?
1: Οπότε...
0: Ελληνική εταιρεία.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Χαίρομαι πολύ οπότε... περισσότερο. Λοιπόν, που
1: οπότε
0: τα ακούω αυτό.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουν όποιος ενδιαφέρεται και να δοκιμάσει που μπορεί και η εταιρεία πιθανόν να το εφαρμόσει πιλωτικά, να το δοκιμάσει κάποιο διάστημα και αν δει τα αποτελέσματα και μείνει ευχαριστημένος, πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια ενός αριθμού που να δώσει λύσεις σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα όπως προαναφέραμε.
0: Είναι μεγάλο το κόστος, κύριε Δημάρχε? Δηλαδή μπορεί να τα αντέξει ένας δήμος, αυτό εννοώ.
1: Βεβαίως μπορεί να τα αντέξει ένας δήμος όταν καταναλώνουμε πολλά χρήματα σε ψυκασμούς και σε χημικά και τέτοιες συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν. Νομίζω ότι το ποσό δεν είναι απογορευτικά ειδικά για τους δήμους, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τουλάχιστον εκεί που συχνάζει αρκετός κόσμος.
0: Πέστε μου κάτι, σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να μπει ή είναι μόνο για εξωτερικούς?
1: Για εξωτερικούς χώρους, γιατί η ευέλεια είναι μεγάλη, είναι περίπου στα 4 στρέμματα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο εσωτερικός χώρος είναι για τετραγωνικά, 100-150 τετραγωνικά, οπότε χρειάζεται πλατείες, άλση, γήπεδα και όλα αυτά παιδικές χαρές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία και καλά. Άρα πρωτοπορείτε μαζί με την εταιρεία προφανώς. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είναι εξαιρετικό το νέο που φέρνετε και προφανώς πρέπει να σας μιμηθούν και άλλοι δήμοι.
1: να είναι αποτελεσματικό, να δώσουμε λύση, να μετριάσουμε πιθανόν. Δεν μπορούμε να
0: εξαλείψουμε. Ναι, τουλάχιστον στους δημόσιους χώρους. Ναι.
1: Ακριβώς. Να υπάρχει έτσι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και να μπορεί ο επισκέπτης και ο πολίτης μας να απολαμβάνουν τις εκδηλώσεις μας, τις πλούσιες εκδηλώσεις μας και πολλές άλλες ποιοτικές και ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικές που γίνονται στην περιοχή.
0: Έχετε φεστιβάλ, έχετε πανηγύρια, ομορφιές.
1: Τα πάντα. Έχουμε τόσες ομορφιές και όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι εμείς εδώ στην περιοχή μας είμαστε μια οικογένεια. Κοινότητες όπως τις προάλλες που ένα χωριό έκτιζε ένα
0: σπίτι. Το βλέπα και αυτό. Εθελοντικά χτίζετε σπίτι για ένα ζευγάρι για να μείνει, προκειμένου να μείνει εκεί, για να το βοηθήσετε. Είναι πολύ σπουδαίο.
1: Είναι τρόπο ζωή. Είναι αρχές και αξίες που νομίζω ότι συνεχίζονται και μέχρι σήμερα στις κοινωνίες, με απλότητα, με συνότητα, με διάθεση προσφοράς και ανιδιοτέλειας προς τον συνάνθρωπο. Είναι αρχές και αξίες που νομίζω ότι συνεχίζονται και μέχρι σήμερα στις κοινωνίες, με απλότητα, με

0: Εκεί. Έχετε πολύ δίκιο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα επανέλθουμε, γιατί το θέμα αυτό που είπατε τώρα στο τέλος είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα ότι πάμε, είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας, κάψωνας, άνεμοι, επικίνδυνο κοκτέιλ και όσον αφορά τις πυρκαγιές, το πιο σημαντικό, τον κάψωνα θα το αντέξουμε, το σαραντάρι θα το αντέξουμε. Άκουγα, θύμισε νωρίτερα στο δελτίο η Νικολέτη Γιακοπούλου, το 1958 λέει είχε καταγραφεί θερμοκρασία 47,2 στα Τρίκαλα. Για σκεφτείτε το. Λοιπόν, και φωνάζουμε τώρα με το σαραντάρι. Σημαντικό είναι οι φωτιές, το να μην έχουμε φωτιές. Ευτυχώς αυτοί που φαινόταν να παίρνει διαστάσεις στη Λίμνο την έσβησαν νωρίτερα. Δεν έχουμε ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Ζήτησα να μιλήσω με μια εθελόντρια που συμμετέχει σε ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Ηλιούπολη. Είναι μάλιστα αναπληρώτρια γενική γραμματέας εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας και πυρόσβεσης στην Ηλιούπολη. Αλλά θέλω να κρατήσω και αυτό που είπε το πρωί εδώ σε μας στο ραδιόφωνο ο Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλή είναι η ετοιμότητα. Είπε ότι θα είναι 110 μη επανδρωμένα αέρια οχήματα, drones δηλαδή, για επιτήρηση. Το μείζον όμως είναι η ατομική μας ευθύνη. Επιτέλους αυτό πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω. Και έτσι θα υποδεχτώ λοιπόν την κυρία Μαρία Αρβανίτη, αναπληρώτρια γενική γραμματέα της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας και πυρόσβεσης της Ηλιούπολης. Τι κάνετε, είστε και συνάδελφος, κυρία Αρβανίτη?
1: Καλησπέρα, ναι, είμαι και συνάδελφος εκτός από εθελόντρια.
0: Οπότε Μαρία θα σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί είμαστε συνάδελφοι.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Έτσι, λοιπόν, ένας ακόμη συναγερμός, δεν ξέρω τι σημαίνει για τα δικά σας αυτιά που είστε μέσα σε αυτή την ιστορία. Πόσα χρόνια είσαι εθελόντρια?
1: Εγώ είμαι εθελόντρια από το 2011 και θέλω να σας πω ότι κάθε χρόνο είναι ένα συναγερμός, τουλάχιστον όσο μπορώ εγώ να θυμάμαι, για τη χώρα μας, γιατί έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές και μέλημά μας είναι να τις προλαβαίνουμε. Οπότε, άκουσα και αυτά που είπατε κατά την εισαγωγή, είναι πολύ μεγάλο βάρος που πρέπει να σηκώσει ο καθένας μας ατομικά, το να προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας.
0: Δεν είναι βάρος. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Δηλαδή, όπως έχουμε το νου μας και θέλουμε να ασφαλίζουμε το σπίτι μας, έτσι πρέπει να ασφαλίζουμε και το χώρο μας, την πατρίδα μας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτονόητο. Για μένα
1: θα
0: τουλάχιστον είναι αυτονόητο.
1: Είναι.
0: Ή θα έπρεπε να είναι. Mm. Ναι. Ή θα έπρεπε να είναι. Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις διακοπές?
1: Εκτός από κάποια διήμερα, γενικότερα είναι ένα δύσκολο χόμπι.
0: Είναι ένα θελοντισμός,
1: είναι ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα, θέλει πάρα πολύ αφοσίωση, θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση και πρέπει να είσαι εκεί. Είναι από τα πιο δύσκολα τεχνικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά και από αυτά που με πληρούν και γεμίζουν την ψυχή μου πολύ καλύτερα.
0: Και από τα πιο όμορφα. Εγώ κάποια στιγμή ήμουν για ρεπορτάζ στους εθελοντές της Πεντέλης, δηλαδή

0: Εντάξει. Και μόνο η λογική που έχετε στο κεφάλι σας όλοι εσείς που δίνετε χρόνο από τη ζωή σας, γιατί επί της ουσίας πάτε στη δουλειά σας και αμέσως μετά πάτε για να λάβετε βάρδια εκεί που είσαστε θελοντές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θα μιλήσω μόνο για μένα, γιατί έχω πάρα πολλούς συναδέλφους και στην ομάδα μας και σε άλλες ομάδες που μπορεί να έχουν θυσιάσει το ραντεβού με την κοπέλα τους, τη βόλτα με τα παιδιά τους, το να πάνε να δουν τους γονείς τους, για να προστατεύσουν κάτι, όχι μόνο την ώρα που γίνεται κάποιο συμβάν, που εκεί θα είμαστε όλοι εκεί, αλλά πολύ μας ενδιαφέρει και το πριν. Γιατί για να μπορέσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός, θα πρέπει να υπάρχει κόσμος που να στελεχώνει τα οχήματα, που να είναι πάντα σε ετοιμότητα. Και αυτό μπορεί να το λέμε πάρα πολύ απλά, το ότι είμαστε ομάδα και είμαστε σε ετοιμότητα, αλλά για να μπορέσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα, κάποιος μπορεί να μην πήγε στο οικογενειακό του τραπέζι το 15 Αύγουστο.
0: Όπως κάνατε εσείς, γιορτάζατε, το ξέρω, γιατί σας είδα σε μια σύνδεση. Όπως κάνατε εσείς, γιορτάζατε, αλλά παρόλα αυτά εσείς και πολλοί άλλοι, έτσι όπως το λέτε. Ναι, ναι. Αλλά ήσασταν στις επάλξεις. Έχει συμμετοχή, έχετε θελοντές, έρχεται κόσμος, έρχονται νέα παιδιά?
1: Ευτυχώς έχουμε συμμετοχή και από πιο μικρές ηλικίες, αλλά και από όλες τις ηλικίες, θα σας πω.
0: Γιατί χρειάζεται και εμπειρία.
1: Το δύσκολο φυσικά και χρειάζεται και αποκτάτε. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να γίνει εθελοντής, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδεύσεις που γίνεται από την πολιτική προστασία, ενώ από το Υπουργείο και από αυτά.
0: Θα σας το ρωτούσα, μου το λέτε μόνοι σας, ναι.
1: Σας το λέω γιατί είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε σαφές. Ελπίζω όλες οι εθελοντικές ομάδες ότι για να μπορέσει κάποιος να συνδράμει πραγματικά, χρειάζεται να περάσει κάποια εκπαίδευση, να πιστοποιηθεί και μετά να μπορέσει να παρέμβει στο πεδίο. Είναι κάτι που χρειάζεται. Μπορεί να σας ακούγεται απλό, όχι σε εσάς προσωπικά, στον κόσμο να ακούγεται απλό, αλλά δεν πας απλά και σβήνεις μια φωτιά. Πας σε κάτι επικίνδυνο που πρέπει να έχεις τη γνώση να το αντιμετωπίσεις.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, περιπολείτε μόνο στον Ημιτό?
1: Γενικότερα οι περιπολίες γίνονται στον τομέα μας που είναι στο κομμάτι του Ημιτού και ιδιαίτερα στην Ηλιούπολη. Mm-hmm. Όλη η συνδρομή μας είναι πλάι-πλάι με το πυροσβεστικό σώμα. Μας καλεί δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα. Έχει χρειαστεί να...
0: Είστε σε συνεργασία με το πυροσβεστικό
1: βέβαια,
0: σώμα, έτσι?
1: Βέβαια. Και βρισκόμαστε και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ενώ δεν δρούμε ποτέ ανεξέλεγκτα. Mm-hmm. Έχει χρειαστεί να συνδράμουμε σε μεγάλες πυρκαγιές. Τώρα στα Μέγαρα είχαμε πάει, για την ομάδα μας μιλάω πάντα, τρεις μέρες είχαμε στείλει οχήματα και εθελοντές. Έχουμε πάει όπου έχει χρειαστεί, γιατί εκτός από φωτιές συνδράμουμε και σε πλημμύρες και σε καταστροφές και σε κακοκαιρίες. Είχαμε πάει στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία.
0: Άρα εκπαιδεύεστε γενικότερα, όχι μόνο για τις φωτιές, έτσι?
1: Γενικότερα συνδράμουμε. Η εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια που ήταν έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα και υπάρχει εκπαίδευση από το κράτος ουσιαστική. Τώρα υπάρχει για τη δασοπυρόσβεση, έχει βγει και την αστική πυρόσβεση για το κάθε κομμάτι που έχει επιλέξει η κάθε εθελοντική να συνδράμει. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Τι σου δίνει, Μαρία μου, που εναλλάσσουμε τον πληθυντικό και τον ενικό, τι σου δίνει όλο αυτό, τι σου αφήνει στην ψυχή σου?
1: Εγώ θα σας πω, δεν το λέω στον πληθυντικό για σένα, θα λέω για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι από κάτι τόσο ψυχοφθόρο, που όντως μπορεί να πάμε κάπου και να καίγεται το σπίτι ενός ανθρώπου, μπορείς να δεις πόσο ενωμένοι πραγματικά μπορεί να είμαστε και το πόσο η αλληλεγγύη όντως βοηθάει τους ανθρώπους.
0: Άρα,
1: δηλαδή, αυτό το ότι μέσα από κάτι τόσο
0: της προσφοράς,
1: κακό...
0: Η αίσθηση της προσφοράς, ναι, και της βοήθειας σε έναν άνθρωπο που είναι σε πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γινόμαστε, θα σας το πω, γιατί γινόμαστε... Εγώ πιστεύω ότι κάνει και καλό στο... Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Όταν βλέπεις ότι το να προσφέρεις έναν ιδιωτελώς έχει αντίκρισμα ότι προσφέρεις όντως, προσπαθείς να βοηθήσεις, δεν νομίζω να πλήρει κάτι την ψυχή σου περισσότερο.
0: Σωστό. Σωστό. Άρα, τι κι αν γυρίζεις κουρασμένη από τη δουλειά, τι κι αν συμβαίνουν 1,000 και αν έχεις στο μυαλό σου οποιοδήποτε, από όλους εσάς, ναι, που το πράτετε αυτό, 1,000 στο κεφάλι, είτε από το σπίτι, είτε από τη δουλειά, είτε από τα παιδιά του, είτε από τη γυναίκα του, από τους γονείς του. Αυτή η αίσθηση της προσφοράς μας βγάζει από όλο αυτό το κομμάτι, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω και εγώ. Λοιπόν, είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις, Μαρία, και εσύ και όλοι όσοι και όσες επιλέγουν και δρούν εθελοντικά έτσι για το όλο, για το κοινωνικό όλον, εξαιρετικά σημαντικό. Να είσαι καλά, να είσαι γερή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που αναδεικνύετε το έργο των εθελοντών.
0: Α, το κάνω ανα πάσα στιγμή. Το κάνω ανα πάσα στιγμή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Το πιστεύω πολύ αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλο και πιο πολύ σε αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, να είστε γεροί και να μην χρειάζεται
1: Επεμβαίνετε.
0: Να μην χρειάζεται να επεμβαίνετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Τέλεια. Καλό σας βράδυ.
0: Η κυρία Μαρία Αρβανίτη από την Εθελοντική Ομάδα Δάσο Προστασίας και Πυρόσβεσης της Ηλιούπολης.

0: Λοιπόν, έχουμε πάθει μαντονίαση τις τελευταίες μέρες, Μου λένε από το Σοκράτη Μάλαμα, εσύ πας στη Μαντόνα. Ναι, πάω. Λοιπόν, είχε πολύ άρωμα σόουμπιζ το φετινό καλοκαίρι και ειδικά οι τελευταίες ημέρες. Τα λέγαμε για τη Μαντόνα, πήγε στην Κέρκυρα, πήγε στην Πάτμο, έκανε στάσεις στα Μετέωρα. Λοιπόν, τα ωραία όμως έγιναν στην Κέρκυρα, νομίζω, εκεί που γιόρτασε και τα γενέθλιά της, στους Κουραμάδες, ένα μικρό χωριό εκεί. Έφυγε, χθες νομίζω έφυγε, και πήρε στα μπαγκάζια της και τις ευχές του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε. Έχει παρασκήνιο από το τι έγινε στην Κέρκυρα ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Ανδριώτης. Γεια σου, αγαπημένε μου. Τι κάνεις?
1: Εδώ, ζεσθενόμαστε
0: όλοι.
1: Έχει δίκιο ότι έχει παρασκήνιο. Και εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά. Όχι με τη Μαντόνα, αλλά με το μαγαζί που πήγε.
0: Α, διότι για πες μας.
1: Είναι ωραίο σαν κόνσεπτ, κοινωνικό ως πραγματικότητα. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων νέων, αλλά και στην πρώτη νεότητα απόλυτα, οι οποίοι για να μπορέσουν να βγάλουν τα προστοζήν, αποφάσισαν σε ένα χώρο, σε ένα μικρό χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, όχι τουριστικό, να φτιάξουν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ή μάλλον μέσω του οχήματος, του νομικού λογιστικού οχήματος της ΚΙΝΣΕΠ, της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, ένα εστιατόριο. Το οποίο είναι ωραίο και σαν κόσμο, και με την έννοια του ότι τα παιδιά που το έχουν φτιάξει ως βασική ιδέα είχαν να κάνουν μια επιχείρηση η οποία να βασίζεται σε αρχές αηφόρ ανάπτυξης, τόσο όσο δηλαδή για να μπορούμε να ζήσουμε, χωρίς να καταστρέφουμε περιβάλλον.
0: Ξέρεις, αυτά γίνονται με κέφι και γι' αυτό είναι και πετυχημένα, Γιάννη.
1: Και ίσως είναι και ένα δείγμα του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να, σαν άνθρωποι χώρας, για να ανακτήσουμε λίγο και ορισμένα τα χαμένα πλεονεκτήματα, να μιλήσουμε στις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, όχι μόνο τα κλειδάτα εστιατόρια των αστεριών Μισελέν.
0: Λοιπόν, αυτή επέλεξε να πάει σε αυτό λοιπόν το εστιατόριο, όπως μας το περιγράφεις.
1: Στους ανθρώπους που διοργάνωσαν λοιπόν τα γενέθλιά της, είχε δώσει σαφή εντολή ότι ψάχνουν κάτι τέτοιο. Της το βρήκαν λοιπόν, και όχι μόνο το βρήκαν, αλλά προσκάλεσαν ένα χορευτικό, πολύ καλό χορευτικό γκρουπ της Κέρκυρας, που διδάσκει παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς. Ήρθαν λοιπόν, προσκάλεσαν επίσης την παιδική χοροδία Άγιος Σπυρίδωνας, η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα πήρε το χρυσό βραβείο στην Ολυμπιάδα, Παγκόσμια Ολυμπιάδα Χοροδιών.
0: Μα εσείς από την Κέρκυρα τώρα, δες ποιος σας πιάνει.
1: Και άλλοι, ένα παραδοσιακό κρουπάκι που παίζει ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά. Οι χορευτές τώρα που πήγανε, δύο τις χορευτές που πήγανε για να χορέψουν με τη Μαντόνα.
0: Άμα μου πεις ότι την έβαλα να χορέψει ρεμπέτικο, θα πεθάνω.
1: Όχι ρεμπέτικο, θα σου πω, δεν την έβαλαν. Οι διαχειριστές αυτοί που θα έρθουν, θέλω να με μάθουν να χορεύω. Μην ξεχνάμε ότι η Μαντόνα, ειδικά τα πρώτα χρόνια που είχε βγει, αυτό που έλεγαν οι μουσικοκριτικοί είναι ότι πρόκειται για μια μέτρια προς καλή τραγουδίστρια, για μια καλή προς πολύ καλή χορεύτρια και για μια τρομερή περσόνα των media και της pop.
0: Βέβαια.
1: Η ίδια λοιπόν χορεύτρια. Και κάθεσε και έμαθε. Η ίδια Ζεμπέκικο και Χασάμπικο, αν δεν κάνω λάθος, ο σύντροφός της Χασαποσέρβικο, βήμα-βήμα, εκεί στα καρδιά και των γενεθλίων.
0: Τι λες, παιδί μου, ωραία πράγματα. Φωτό είχαμε από αυτά.
1: Και φωτό και βίντεο, όποιος δει τα δελτία μας θα τα δει και εκεί.
0: Ναι.
1: Και μαρτυρίες είχαμε από τους χορευτές.
0: Τραβάγατε κρυφά με τα κινητά όσοι βρέθηκαν εκεί.
1: Εννοώ και πρέπει να σου πω ότι αυτά τα περισσότερα βίντεο που βγήκαν, οι φωτογραφίες, είναι από την δική της ομάδα. Μάλιστα είχαμε και τις απαγορεύσεις. Όποιος πήγαινε εκεί προσκεκλημένος, είτε για εργασία, υποχρεωτικά άφηνε το κινητό. Καταρχήν δεν ήξερε πού θα πάει και ποιο θα δει. Δεν μπαίνε στο λεωφορείο, πήγαινε στους Κουραμάδες. Τα κινητά τα άφηναν στο λεωφορείο. Υποχρεωτικά.
0: Έβλεπαν,
1: να έχει κινητό μαζί για να πάνε τραβήξει, πήγαιναν γενικά και του το απαγόρευαν.
0: Άρα έδωσε ό,τι ήθελε προς τα έξω, έτσι.
1: Έδωσε ό,τι ήθελε, με όποιο ρετουσάρισμα ήθελε κιόλα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και στην πόλη την παλιά κυκλοφόρησε. Προσιτή ήταν στον κόσμο. Και με σκάφος έκανε βόλτα στα παράλια της βορειοανατολικής Κέρκυρας. Γενικά νομίζω ότι αυτή πέρασε καλά.
0: Ναι, θέλουμε και εμείς Κέρκυρα και να περνάμε καλά. Θα αιτηθούμε μία ακόμη άδεια, άμα τη δεις, να μας γράψεις, κύριε Γιάννη.
1: Θα αιτηθείτε, κύριε Ματίνα μου, μία ακόμα άδεια μεταποδοκών, για να μπορείτε να εντρυφήσετε στα βαθιά μυστικά του πώς περνούν οι του διεθνούς jet set, περνώντας μερικές μέρες διακοπές στην Κέρκυρα. Και θα γυρίζεις πίσω με ένα τρομερό ρεπορτάζ ημερών.
0: Εντάξει, αυτό θα επικαλεστώ εγώ, θα φέρω ρεπορτάζ και θα έρθω. Λοιπόν, Γιάννη Ανδριώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, και να μας δίνεις ωραία έτσι ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Λοιπόν, 20 και 57 ο Πετρούνιας, τι κάνει ρε παιδιά, δεν μου έχετε πει τίποτα, δεν έχουμε ακόμη νέα λοιπόν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Θα είναι κοντά σας από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Μαρία Σφυρόαερα που ήταν στην παραγωγή και το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο. Έχει ο Θεός τώρα ποτέ, θα σε ξαναδώ εγώ που γυρίζω τώρα πρωίνα. Μακριά από σένα, μακριά και αγαπημένη μου λέει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ακούτε τις συστάσεις γιατί έχουμε καύσωνα μπροστά μας και να θυμάστε αυτό το περί ατομικής ευθύνης όσον αφορά τις φωτιές και τη χώρα μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καυσώνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούντ Μπεζασκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιάμιν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπενιάμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίας 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Δες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Σήμερα Παρασκευή, 21 Αυγούστου, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Κεβής στον ήχο, και κάπως έτσι ξεκινάμε.

Να πούμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται σήμερα. Είναι ο τελικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τελευταίος αγωνιστή. Ο δικός μας Λευτέρης. Μ' αρέσει ο Έλληνας, άρχοντας τον Γκρίκορ. Μ' αρέσει αυτά τα κλισέ. Μ' αρέσουν τρελά. Οπότε θα το παρακολουθούμε. It's like a cult of όλα τα έχει ο Μπαξές, όλα τα έχει η μέρα και πολύ άσχημη επικαιρότητα με ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Αχαΐα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο μια νεαρή οδηγό σε μετοπική σύγκρουση. Τα τροχιά δεν σταματάνε. Και lifestyle με τη Μαντόνα, η οποία επισκέφτηκε την Ελλάδα, την Πάτμο, και δεν έχουμε σταματήσει να το συζητάμε. Καλά και με σοβαρά θέματα, όπως την μετοπική σύγκρουση Νετανιάχου Ερντογάν και αυτόν τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχει αρχίσει και μας ανησυχεί. Ειδικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο όταν, γιατί σήμερα μαθεύτηκε η δύσκολη κατάσταση του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και βρίσκεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Όταν διαβάζει κανείς και για την Κούβα, είναι πάρα πολύ στενάχωρη κατάσταση εκεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βιώνουν ένα στραγγαλισμό σε κάθε επίπεδο, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς καύσωμα, χωρίς φάρμακα. Υποχωρούν, τι άλλο να κάνουν πια. Υποχωρούν οι Κουβανοί στους όρους του Τραμπ, στους εγκρεσμούς, εγώ θα έλεγα, του Τραμπ. Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του ιστορικού ηγέτη του Κάστρο, βρίσκουν τους Κουβανούς στην πιο δύσκολη στιγμή στην μετεπαναστατική ιστορία του νησιού.

Ξέρετε ότι έχουν περάσει 115 χρόνια. Ήταν 21 Αυγούστου του 1911 όταν ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της τέχνης, η Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, έκανε φτερά. Έκανε φτερά ένα από τα πιο διάσημα έργα και η φήμη του εκτοξεύτηκε όταν μαθεύτηκε αυτή η κλοπή που έκλεισε τα σύνορα της Γαλλίας και ανάγκασε το Λούβρο να αναμορφώσει ριζικά τα μέτρα ασφαλείας του. Τώρα θα γελάσουμε, διότι φέτος ήταν που το Λούβρο ψιλοξευτιλίστηκε διεθνώς με την άλλη κλοπή, με τα κοσμήματα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα να ξημερώνει 22 Αυγούστου και να μαθαίνουν οι Γάλλοι ότι το προηγούμενο βράδυ η Μόνα Λίζα έκανε φτερά. Ήταν πρωτοσέλιδος, μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου.

Time κερατάς ενδερμένος, αυτό σκέφτομαι, διαβάζοντας το ότι αποφασίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και διάφοροι άλλοι να πληρώσουν αποζημίωση στην Daily Mail, διότι έχασαν τη δικαστική διαμάχη, την κατηγορούσαν για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους, έχασαν, περιέγραψαν διάφορες παράνομες πρακτικές, συλλογής πληροφοριών εις βάρος τους κτλ. Οπότε έχασαν και θα τους πληρώσουν.

Σας έλεγα για τη Μαντόνα και την Πάτμο και έχουν βγει όλοι και τις εύχονται. Φτάω να περάσει ωραία ο Πρωθυπουργός, ο Δήμαρχος. Το καλύτερο σχόλιο το έκανε ένας τύπος στα social media, όπου είναι σε ένα εστιατόριο, μια ψιλοταβέρνα μου φάνηκε, όπου λέει όταν και έβγαλε ένα βίντεο που περνάει από πίσω του η Μαντόνα και γράφει όταν σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα, γιατί ήθελε πυροκαυτερή. Εκεί αυτό.

0: όλα αυτά να τα σχολιάσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα. Είναι σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης, είναι επικούρος καθηγητής τουριστικού management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι, κύριε Κούτουλα. Με πιάνει κάτι αντιδραστικό. Και όταν βλέπω θεσμικούς, καταλαβαίνω φυσικά πόσο σημαντικό έτσι και προβάλλουμε τον τουρισμό, τα μέρη μας, τα πανέμορφα. Αλλά όταν βγαίνουμε όλοι και χαιρετάμε τη Μαντόνα και τι ωραία, κάπως με πιάνει εμένα ένα τάξη, ρε παιδιά. Όλοι το κάνουν άραγε αυτό. Δηλαδή στην Ιταλία, πάει στη Σαρδινία, ξέρω εγώ, η Μαντόνα και βγαίνουν όλοι και την. Έτσι, στέλνουν τους χαιρετισμούς τους, θεσμικοί παράγοντες. Δεν ξέρω αν γίνεται. Μπορεί να γίνεται. Απλά αναρωτιέμαι.
1: Έχει να κάνει με το πόσο χορτάτοι είμαστε από celebrities.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να είμαστε. Νιώθω ότι φερόμαστε λίγο πιο συμπλεγματικά από ό,τι μας αξίζει.
1: Κοιτάξτε, ως Ελλάδα δεν έχουμε την παράδοση που έχουν άλλες περιοχές, όπως είναι η Ιταλία που αναφέρεται, ναι. Η Γαλλία, η Νότια Γαλλία ειδικά, εκεί στην περιοχή του Σεντροπέ, των Κανών, της Νίκαιας. Είναι περιοχές που έχουν ταυτιστεί με τον κοσμοπολιτισμό και παρότι και η Ελλάδα διήλυσε περιόδους που ήταν ιδιαίτερα δυνατή σε αυτό που λέμε στο διεθνές jet set, δηλαδή προσέλκυε διασημότητες από όλον τον κόσμο, υπήρξε μετά μια κάμψη και τα τελευταία χρόνια που επανήλθε αυτή η προτίμηση διασημοτήτων σε ελληνικά νησιά, δείχνουμε ότι
0: να το χαιρόμαστε, να το απολαμβάνουμε.
1: Μας χαροποιεί και η αντίδραση που περιγράφεται δείχνει ότι ακόμα δεν είμαστε χορτάτοι, ναι. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές.
0: Ναι. Εντάξει. Οκ, αυτά ανθρώπινα είναι τέλος πάντων. Πόσο πραγματικά βοηθάει? Έρχεται μια Μαντόνα. Ναι, ακούγεται η Πάτμος. Ναι, κυκλοφορούν φωτογραφίες από την Πάτμο και τη Μαντόνα στα social media και στα μέσα τα διεθνή. Πιστεύετε ότι αυτό μεταφράζεται κάπως?
1: Ναι, μεταφράζεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Βοηθάει το να ακούγεται ο προορισμός σου, ο προορισμός που εκπροσωπείς, είτε είναι ένα νησί, είτε μια ολόκληρη χώρα ή μια πόλη, να ακούγεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει κόσμος που σαφώς και επηρεάζεται στην επιλογή του επόμενου ταξιδιωτικού του προορισμού από τέτοιου είδους εικόνες, οπότε κάνει καλό. Κακό δεν κάνει.
0: Κακό δεν κάνει, σίγουρα. Εν τω μεταξύ διάβαζα τώρα ένα άρθρο σε ένα πάρα πολύ γνωστό ιστότοπο που έλεγε για μία τάση που υπάρχει, ας την πούμε τάση με εισαγωγικά, κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, που τέλος πάντων πολλοί νέοι στο εξωτερικό επιστρέφουν στη θρησκεία, ανακαλύπτουν την ορθοδοξία τους, ασκεί έλξη όλο αυτό. Και σκέφτηκα ότι πραγματικά η Πάτμος έχει και τρομερό ενδιαφέρον με το σπηλό της Αποκάλυψης, τη Μονή του Αγίου, δηλαδή είναι ένα υπέροχο μέρος, όχι απλά για να φάει κάποιος καλά και να κάνει μπάνιο.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι ένας τόπος εμβληματικός με μια πολύ ενδιαφέρουσα προϊστορία. Να πούμε ότι ήταν παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες ένα δημοφιλές στόπ για κρουαζιέρες. Κυρίως είναι προορισμός κρουαζιέρας. Έχει έναν περιορισμένο αριθμό σε ξενοδοχεία και σε κλίνες, σαφώς λιγότερο από ό,τι άλλα νησιά, γιατί είναι και δύσκολη η πρόσβαση, δεν έχει αεροδρόμιο. Οπότε θέλει είτε σκάφος είτε πλοίο της γραμμής, δεν είναι εύκολη πρόσβαση στην Πάτμο και αυτό εξηγεί το ότι δεν είχε την ανάπτυξη άλλων νησιών, αλλά για δεκαετίες πολλά κρουαζιερόπλια προσέγγιζαν αυτό το νησί και είναι μια κλασική εκδρομή κρουαζιέρας να κατέβει στην Πάτμο να επισκεφτεί το σπήλαιο της Αποκάλυψης και το μεγάλο μοναστήρι.
0: Εμείς που κάπως το δουλεύουμε, κύριε Κούτουλα, και λέτε ότι ακόμα εντάξει δεν έχουμε φτάσει στο πικ μας, το παλεύουμε με τον τουρισμό, πιστεύετε ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης σε εξειδικευμένο τουρισμό? Να λέγαμε τώρα για το θρησκευτικό, το μπρισκινηματικό, μπορεί να πούμε για περιπέτεια, για φύση, για γαστρονομικό τουρισμό, ύφνος, ιαματικός, καταδυτικός, είναι πολλά αυτά, ε?
1: Είναι πολλά, είναι πολλές οι δυνατότητες, αλλά χρειάζεται και ένας ρεαλισμός, μια που αναφέρατε τον ιαματικό τουρισμό. Η Ελλάδα έχει ένα αναπίστευτο πλούτο σε ιαματικούς πόρους, έχει πάρα πολλές ιαματικές πηγές, αλλά αν δούμε σε τι κατάσταση είναι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις, είναι η εικόνα μάλλον αποκαρδιωτική. Είναι λίγοι οι ιαματικοί πόροι που έχουν αξιοποιηθεί με σωστό τρόπο και αν γίνει και η σύγκριση με το πώς άλλες χώρες έχουν αξιοποιήσει αντίστοιχους ιαματικούς αματικού σπόρου, αν θέλετε, ακόμα πιο φτωχού οι αματικού σπόρου, θα μα πιάσει μελαγχολία.
0: Ναι.
1: Άρα, θεωρητικά έχουμε πολλέ αγορέ να αναπτύξουμε και πολλά προϊόντα να αναπτύξουμε. Στην πράξη, βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Για να συνδέσουμε και την κουβέντα με την αναφορά που κάνατε στις διασημότητες,
0: ναι,
1: εκεί που πάμε καλά τα τελευταία χρόνια είναι στην ανάπτυξη μιας πιο πολυτελούς εκδοχής του τουρισμού, δηλαδή πλέον η πολυτελής φιλοξενία έχει ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και αυτό φαίνεται και στη φιλοξενία διασημότητων. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας αυξανόμενος αριθμός διάσημων ανθρώπων, πολύ πλούσιων ανθρώπων έρχονται στην Ελλάδα από τη στιγμή που και τα καταλήματα, τα ξενοδοχεία ή τα σκάφη μπορούν και φιλοξενούν αυτή την πελατεία.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί πολλά χρόνια πριν, εγώ θυμάμαι και τη συζήτηση που λέγαμε ότι πρέπει να φερόμαστε ως ένα μπουτίκ μέρος. Δεν είμαστε εμείς για να έρχονται εδώ μιλούνια και να μην αφήνουν χρήματα. Πρέπει να δούμε πώς μας πουλάμε. Να σας πω, την ίδια στιγμή που εμείς μιλάμε λοιπόν για τον τουρισμό, βλέπουμε στην Ισπανία, σε διάφορες περιοχές, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, διαδηλώσεις, αναλύσεις για τον υπερτουρισμό. Εμείς μας ακουμπάει αυτό ή καμία σχέση?
1: Σαφέστατα και μας ακουμπάει. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μέρη όπου βλέπουμε αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη στη βραχυχρόνια μίσθωση, το περίφημο Airbnb, πλέον έχει γίνει απρόσιτη κατοικία και δάσκαλοι που παίρνουν μετάθεση, γιατροί, φοιτητές που περνάνε στα πανεπιστημιακά τμήματα αυτών των πόλεων, δεν βρίσκουν σπίτι. Έχει ένα πολύ υψηλό κοινωνικό κόστος η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Τα νίκια έχουν ξεφύγει, το κόστος ζωής έχει ξεφύγει. Σε αυτές τις χώρες που αναφέρατε, ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αγανάκτησης το οποίο και πολλοί Έλληνες σύντομα θα φτάσουν. Δηλαδή απέχουμε πολύ λίγα χρόνια από μια αντίστοιχη αντίδραση, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι ο τουρισμός, αντί να βελτιώνει τη ζωή του, δημιουργεί ένα πολύ ψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να μην μπορείς πια να ζήσεις στον τόπο που γεννήθηκες, που μεγάλωσες. Με πιο ακραίο παράδειγμα τη Βαρκελόνη, όπου πλέον Ανταντάμ Παπαντάμ δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στην ίδια τους την πόλη, ναι, από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το λέμε στα νησιά, το λέμε στη Κρήτη, το λέμε στη Ρόδο, στα Κυκλαδονήσια. Και είναι θέμα χρόνου και εδώ να δούμε πολύ έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.
0: Και σε αυτό που λέτε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βάλουμε και το ότι οι διακοπές για τους Έλληνες, τη στιγμή που πολύ χαιρόμαστε, που όπως και εσείς είπατε, μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του πολυτελούς τουρισμού και μπορούμε να φιλοξενήσουμε διασημότητες κτλ. Και να προσφέρουμε πολύ καλή ποιότητα τουρισμού. Ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να ονειρευτεί διακοπές 2-3 ημερών, 4 εκεί. Πάει, δηλαδή μια οικογένεια δυσκολεύεται. Μπαίνει και αυτό στην πολύ κακή, στη δυσαρέσκεια, στην οργή και στις μελλοντικές ίσως αντιδράσεις, έτσι. Δηλαδή μια χώρα που δεν μπορείς να κινείς, δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να αποφορτιστείς μέσω των διακοπών. Κάτσε λίγο.
1: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των διακοπών τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα το κόστος διαβίωσης, αυτό το βλέπουμε και στις διακοπές, έχει αυξηθεί. Ίσως στα ταξίδια μας και στις διακοπές μας ακόμα περισσότερο από ότι σε άλλες στοιχές της καθημερινότητας. Ο τουρισμός φέρνει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχει φέρει εισόδημα, εν μέρει έχει δημιουργήσει και πολύ ελκυστικές θέσεις εργασίας. Και τα τελευταία χρόνια, παρότι ο τουρισμός έχει το στίγμα των δύσκολων συνθήκων εργασίας, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια μετά την πανδημία έχει υπάρξει μια αισθητή βελτίωση στις συνθήκες εργασίας. Άρα έχουμε θετικά από το τουρισμό. Αλλά από εκεί και πέρα, αν τον αφήσουμε να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα, πολύ σύντομα οι αρνητικές πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης θα βαρύνουν περισσότερο, και είναι λογικό ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που δεν επωφελείται από τον τουρισμό, αλλά εισπράττει μόνο τα αρνητικά, να αντιδράσει.
0: Να. Κύριε Κουτούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουτούλας, σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης, επίκουρος καθηγητής τουριστικού management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω τον Πετρούνια. Εγώ τώρα τον βλέπω με την άκρη του ματιού μου. Λοιπόν, προσπαθώ. Τέλεια φαίνεται να το πηγαίνει. Τώρα εγώ με το άπειρο μάτι μου τον βλέπω να σκίζει, να δω. Α. Ναι, χαμογελάει, είναι χαρούμενος, ικανοποιημένος από την εμφάνισή του. Ωραία, θα το δούμε. Και προπονητής του. Τώρα θα δούμε πώς το πήγε. Έτσι, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος είναι στον τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, προκρίθηκε από τον προκριματικό, αλλά στόχος του είναι το χρυσό μετάλλιο φυσικά.

Χάλκινο μετάλλιο Λευτέρης Πετρούνιας. Χάλκινο μετάλλιο. Είναι τρομερός, ρε παιδιά. Τι χάρες μας έχει δώσει αυτός ο αθλητής. Λοιπόν, χαλκινό μετάλλιο Πετρούνιας. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, χαίρονται, χαμός. Πανηγυρίζουν και εμείς χαιρόμαστε από απόσταση.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Γιώργο Σκεύη στον ήχο. Όλοι μαζί λοιπόν και οι τρεις θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής για τον Λευτέρη Πετρούνια στο άθλημα των Κρήκων. Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αντισημίτη δικτάτορα χαρακτήρισε τον Ταγκίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Πεζεσκιάν. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα της λίμωξης στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

θέλω να σας πω κάτι, γιατί όλοι το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε νιώσει και κάπως τώρα έρχεται η ψυχολογία και λέει ότι μας διαψεύδει. Θα σας εξηγήσω. Πολλές φορές, ειδικά οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι λένε τις ίδιες ιστορίες ξανά και ξανά. Πέρα από κουραστικό, πολλές φορές, ίσως στο μυαλό μας είναι και λέμε, α, μπορεί να τα χάνει, να αρχίζει άνοια, δεν ξέρω εγώ τι. Όμως έρχεται η επιστήμη και λέει ότι όχι, αυτό η επανάληψη δεν αποτελεί ένδειξη κάποιας, πώς το πούμε, δυσλειτουργίας του εγκεφάλου. Αντιθέτως, ο εγκέφαλος επιτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του. Αυτό ονομάζεται, είναι μια συνείδητη πρακτική, ονομάζεται ανασκόπηση ζωής. Ο όρος έγινε πρώτη φορά, ακούστηκε το 1960 από τον Ρόμπερτ Μπάτλερ. Και τι σημαίνει ότι ένα άτομο ανατρέχει σε σημαντικό γεγονότα της ζωής του, τα επανεξετάζει και στην πραγματικότητα επιλέγει το αφήγημα του, την εικόνα του εαυτού του που θέλει να μείνει. Οπότε γίνει συγκεκριμένες αναμνήσεις, συγκεκριμένες αναδρομές και τους βοηθάει όλο αυτό να επιλύσουν διαφορές εσωτερικές συγκρούσεις, διλήμματα. Προσεγγίζουν με πρόσημο τη ζωή τους.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο Κιώση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Καλά λοιπόν, είμαστε, καλά είμαστε.
0: Σε ένα μικρό καφενείο Μπακάλικο, έτσι στο
1: ακριβώς.
0: Βασιλικό Πογονίου, σερβίρεται καφέ, δεν σερβίρεται απλά καφέ. Στην πραγματικότητα, παρότι είσαστε ηχολήπτης, κρατάτε έτσι ένα χωριό ζωντανό. Μέσα από τον καφέ, μέσα από αυτή την τηλετουργία.
1: Είναι αλήθεια. Καταρχήν είμαι πρώην ηχολήπτης.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε, ναι, μέσα από τον καφέ και μέσα από παραδοσιακές γεύσεις της ντόπιας γαστρονομίας, ας το πούμε έτσι, να κρατήσουμε το ζωντανό το χωριό.
0: Το χωριό, πείτε μας λίγο, να μας περιγράψετε ποια είναι η σχέση σας με το χωριό.
1: Εγώ έχω η καταγωγή μου είναι από εδώ, οι καταβολές μου δηλαδή, οι ρίζες μου, να το πω πιο απλά. Ήταν από εδώ, απλά γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Φύγαμε από την Αθήνα κάποια στιγμή λόγω δουλειάς με την οικογένεια, ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα και εγώ ασχολήθηκα λίγο, τέλος πάντων, εν ολίγης με την ηχοληψία κάποια χρόνια, δηλαδή κάποια χρόνια, αλλά με κούρασε όλη αυτή η διαδικασία και είπα να γυρίσω στο χωριό να κάνω μια προσπάθεια καινούρια, να ζωντανέψει λίγο ο τόπος.
0: Να σας πω, το χωριό πώς το βρήκατε? Γιατί φαντάζομαι, το επισκεπτόσασταν καλοκαίρι για διακοπές, αλλά το να ζεις εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Πώς το βρήκατε?
1: Το χωριό, εντάξει, σε μια φθήνουσα κατάσταση. Άρχισαν οι κάτοικοι να λίγο σέβουν. Εν ολίγης, τέλος πάντων,
0: είχε μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός. Διαβάζω ότι είχε και κλείσει και το δημοτικό σχολείο, είχε συρρυκνωθεί το νησί, το χωριό. Εσείς λοιπόν αποφασίζετε όχι απλά να επιστρέψετε, αλλά να αναλάβετε και ευθύνες. Πώς γίνεται αυτό με το καφέ, με το Μπακάλικο,
1: Ναι, είναι
0: ρίσκο, έχει το ρίσκο αυτό.
1: Έχει το ρίσκο. Εγώ αυτό που σκέφτηκα βασικά είναι ότι, κοιτάξτε, εγώ είμαι μέσα στον χώρο του θεάματος, ήμουν τόσα χρόνια, ας πούμε, και έχω μια επαφή με τον κόσμο, οπότε μου ήταν όχι πολύ δύσκολο, ας πούμε, εύκολο μου ήταν για να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Σκέφτηκα ότι δεν είχε Μπακάλικο το χωριό, άνοιξε τον Μπακάλικο, ξεκίνησε από τον Μπακάλικο, για να μπορέσω να στηρίξω και την τοπική κοινωνία και τον εαυτό μου, εξυπακούεται.
0: Βέβαια.
1: Και μετά μπήκα στο κομμάτι της εστίασης, δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα. Το κατάστημα λέγεται Κάφε Ίνο Παντοπολείο στην Λίπα. Η Λίπα σημαίνει στην ηπειρώτικη διάλεκτο, είναι η φλαμουριά το δέντρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και είναι απέναντι από το μαγαζί, ας πούμε, δύο μεγάλες φλαμουργίες και γι' αυτό το ονομάσαμε.
0: Γι' αυτό, έτσι το εμπνευστήκατε. Το θέμα είναι, επειδή το καφενείο, το Μπακάλικο, είναι η καρδιά του χωριού. Εσείς θα είστε ανοιχτός όλο το χρόνο να κρατάτε τον παλμό δυνατό, αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς είμαστε ανοιχτοί εδώ
0: έτσι,
1: όλο το χρόνο.
0: Μπράβο.
1: Προσφέρουμε καφέ, προσφέρουμε παγωτό, γλυκό, φαγητό.
0: Και παρέα φαντάζομαι. Παλμό δυνατό, αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς είμαστε ανοιχτοί εδώ όλο το χρόνο.

έχουμε και τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης, έτσι. Να το πούμε αυτό. Με πάρα πολύ κόσμο, σε ξέδρες, κατάμεστο το στάδιο.

Θέλω να σας πω ότι όλα τα γνωμικά, γιατί υπάρχουν πολλά για τις αλλαγές στη ζωή και για τη πτώση. Γιατί συνήθως είναι εύκολος ο δρόμος από πάνω προς τα κάτω. Από κάτω προς τα πάνω δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για το Χουί Καν Γιάν. Αυτός ήταν, αυτός τώρα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Και θα μου πείτε, okay, και τι έγινε, ένας Κινέζος, okay, επιχειρηματίας. Δεν ήταν ένας απλός Κινέζος επιχειρηματίας. Ήταν ο πλουσιότερος. Είχε το 2017-2018, δηλαδή λίγα χρόνια πριν, είχε αναδειχθεί ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα, παρακαλώ, 42,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κατηγορήθηκε για διάφορα οικονομικά αδικήματα και τώρα θα περάσει όλο το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή. Γι' αυτό σας λέω, καλά είμαστε.

επειδή η υποκρισία παρισεύει, να σας πω και αυτό. Μία καθηγήτρια, και όχι καθηγήτρια, μία καθηγήτρια μαθηματικών του Berkeley, έτσι, του φημισμένου πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Berkeley, γράψε ένα άρθρο γνώμης, στο οποίο καυτηρίαζε την ανεπάρκεια των φοιτητών. Κρατήστε το αυτό. Επέκρινε δηλαδή μια σοβαρή ακαδημαϊκή μαθηματική ανεπάρκεια μεταξύ των φοιτητών, αλλά την πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, διότι για να γράψει αυτό το άρθρο, το οποίο έκραζε τους φοιτητές, χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη. Άσε μας, κυρία μου.

Διαβάζω για μια νέα μελέτη που ασχολείται με την πατάτα και συγκεκριμένα με τα ωφέλη της πατάτας, τα οποία φτάνουν μέχρι την εξέλιξη του ανθρώπινου DNA. Δεν είναι απλά λοιπόν η πατάτα μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με αυτή τη νέα επιστημονική μελέτη, η συστηματική κατανάλωσή της από τους αυτόχθονες πληθυσμούς των Άνδεων επηρέασε ακόμα και την εξέλιξη του ανθρώπινου DNA. Δηλαδή προσέφερε πλεονέκτημα σε όσους μπορούσαν να αφομοιώσουν αποτελεσματικότερα το άμυλο.

έτσι να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό, στενάχωρο αλλά και ελπιδοφόρο συνάμα. Ίσως διαβάσετε για ένα δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από κάποιες μέρες, αρκετές, από τον Πειραιά προς τη Βάρη. Τέλος πάντων, ένας οδηγός ταξί είχε επιχειρήσει αναστροφή και συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα ενός νέου, 39 ετών. Αυτός ήταν μοτοσυκλετιστής, έμεινε εγκεφαλικά νεκρός. Και τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία για μια τεράστια ιατρική επιχείρηση, διότι θα τα νεφρά, το είπα, θα δοθούν σε άλλους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Το λέω αυτό γιατί κάτι τόσο στενάχωρο κρύβει και αυτή την ελπίδα. Δίνει ζωή σε τόσους ανθρώπους, έτσι.

όποιος είναι φαν του Only Murders in the Building, της σειράς που παίζει η Σελίνα Γκόμες. Καλά, πεθαίνω που εγώ είπα τη Σελίνα Γκόμες και όχι τους... Αχ, και δεν μπορώ να πω τους άλλους ηθοποιούς. Τέλος πάντων, θα σας πω. Γιατί όμως, γιατί σε αυτή τη σειρά λοιπόν που έχει πολλούς φαν, μπαίνει Goldman για την έκτη σεζόν.

Η Ολίβια Κόλμαν, λοιπόν, και τα γυρίσματα του νέου κύκλου βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη φορά. Steve Martin, Martin Short. Αυτά τα ονόματα που θα ήθελα να σκεφτώ. Είναι δυνατόν να μιλάω για αυτή τη σειρά και να λέω πρώτα τη Σελένα Γκόμες? Δεν γίνεται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εμείς τώρα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Άρα σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό, και θα τα πούμε 8 με 10. Θα είμαστε μαζί εκτάκτως όλη τη βδομάδα 2 ώρες. Εντάξει. Ανυπομονώ. Earth News Radio 105,8. Καληνύχτα σε όλους. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Κεύη στον ήχο. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε Δευτέρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Μπεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβίι Ριχ, την οποία επίθεση ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε κοινική και απαράδεκτη. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, αφού συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς. Πλέον έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν πήρε το χρυσό μετάλλιο με 14.400 βαθμούς, είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, και ο Ρώσος Ήλια Ζάικα το ασημένιο με 14.400. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρούσματων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Νέο περιστατικό άφηξης μεταναστών προστίθεται στη σημερινή ημέρα, όπου οι ροές καταγράφονται με αμύωτη ένταση στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μια γυναίκα και 2 παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσχεδο αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της ημέρας που ξεκινά τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για την ημέρα που φεύγει, αλλά και για την ημέρα που έρχεται, που ξεκινά. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα αυτής της ημέρας που μας έρχονται ως συνήθως από το πεδίο του αθλητισμού. Είχαμε λοιπόν χάλκινο μετάλλιο για τον Λευτέρη Πετρούνια. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έλαβε το 10ο μετάλλιό του, ο ζωντανός τρίλος αυτός της ενόργανης γυμναστικής, ο υπεραθλητής, κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14-3-66, χάνοντας τις λεπτομέρειες ουσιαστικά το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αβετισιάν από την Αρμενία και Ζάικα από την Ρωσία που είχαν 14-400. Πρόκειται για μία ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία για τον 36χρονο Λευτέρη Πετρούνια, τον άρχοντα των κρίκων, όπως όλοι έχουμε συνηθίσει να τον λέμε. Έχει 8 χρυσά και πλέον και 3 χάλκινα ευρωπαϊκά χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα οποία συμμετέχει και πάντοτε διακρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα από ένα επίσης εξαιρετικό πρόγραμμα που έκανε και σήμερα. Έγινε και έλαβε και το μετάλλιό του, έτσι, και ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος. Έχουμε όμως, είναι συνολικά μία βραδιά με τους Έλληνες εκπροσώπους μας στο εξωτερικό να διαπρέπουν. Έχουμε και το Μίλτο Τεντόγλου, βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του εκεί αυτήν την ώρα στο Diamond Link της Λοζάνης. Έχει πραγματοποιήσει ήδη 2 άλματα ο υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου. Στο πρώτο άλμα έφτασε τα 8.04 μέτρα και στο δεύτερο, στη δεύτερη του προσπάθεια τα 8.24. Ολοκληρώθηκε έτσι και η δεύτερη του προσπάθεια και θα είμαστε εδώ προκειμένου να σας ενημερώσουμε, με τη βοήθεια και του αθλητικού μας συντάκτη, του Τάσου Επιτρόπου, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Θα δούμε λοιπόν και θα σας ενημερώσουμε όταν ολοκληρωθεί και εκεί η διαδικασία για το μήκος στο οποίο συμμετέχει ο Τεντόγλου. Το τρίτο άλμα, όπως βλέπω αυτήν την ώρα, είναι στα 8.10, το τρίτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Θα επιστρέψουμε και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα για οτιδήποτε νεότερο έχουμε και για να δούμε και την ολοκλήρωση και του συγκεκριμένου αγώνα στον οποίο συμμετέχει ο αθλητής μας. Τώρα να δούμε λίγο τι έχει γίνει νωρίτερα με την υπόθεση των πυρκαγιών που είχαμε. Το θετικό είναι γιατί είχαμε σήμερα κάποιες φωτιές οι οποίες μας απασχόλησαν ιδιαίτερα και μας ανησύχησαν νωρίτερα. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι ευχάριστα τα νέα από όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, τα οποία από τις μεσημβρινές ήδη ώρες νωρίς απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε καταρχάς την φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Αυτό ήταν και το πιο επικίνδυνο μέτωπο. Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν απομακρύνσεις λουόμενων από την παραλία Θάνος, κινητοποιήθηκαν πλωτά μέσα του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε σε χαμηλή βλάστηση εκεί στην περιοχή Θάνος, ακριβώς επειδή όμως έβαινε καλός, ακυρώθηκε και η περαιτέρω ενίσχυση που είχε προγραμματιστεί για δυνάμεις που θα έφταναν, πυροσβεστικές δυνάμεις που θα έφταναν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα. Να πούμε ότι στο σημείο επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν μέχρι και τώρα, για όπου υπάρχουν εστίες μικρές, όπου υπάρχουν διάσπαρτα καπνογόνα σημεία ή καντιλάκια, έτσι όπως λέμε, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Συνδράμουν βέβαια οι υδροφόρες του Δήμου της Λίμνου, ενώ νωρίτερα για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όπως είπαμε, χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν συνάνθρωποι μας με 2 πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία ακριβώς επιστρατεύθηκαν για αυτόν τον λόγο, για τη μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. Όπως και έγινε, μέσω αυτών λοιπόν των σκαφών απομακρύνθηκαν 59 άτομα και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Είχαν εγκλωβιστεί στην ουσία στο σημείο εκεί στην παραλία Θάνος και ήταν αποκλεισμένο από στεριάς εξαιτίας της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι γύρω στις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα του νησιού, και είχε προηγηθεί και μήνυμα που ενημέρωνε για την να είναι σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι και σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί, να απομακρυνθούν, ότι θα ακολουθήσει και νέα ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα άλλα μέτωπα, τα οποία όπως είπαμε επίσης αντιμετωπίστηκαν και ελέγχονται όλα. Στην Νερομάνα του Αγρινίου αρχικά ελέγχεται το μέτωπο κανονικά. Οι τοπικές αρχές, όπως μας ενημέρωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, δημιούργησαν και μια αντιπυρική ζώνη με την χρήση βαρέως τύπου μηχανημάτων, αλλά και με τη συνδρομή των υδροφόρων εκεί, και κατάφεραν να ελέγξουν την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει. Σε άλλο μέτωπο πυρκαγιάς, στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολης της Αρκαδίας, υπό έλεγχο παραμένουν και είναι η κατάσταση. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν ωστόσο στο σημείο, θα παραμείνουν και όλη τη νύχτα, προκειμένου ακριβώς να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα μέσα στη νύχτα. Επιπλέον, το έτερο μέτωπο της φωτιάς ήταν, άλλο μέτωπο μάλλον της φωτιάς, ήταν στο νευροκόπι της Δράμας, και εκεί κατά τις συνομιλίες που είχαμε εδώ από το Earth News Radio με τη βοήθεια και της παραγωγού μας, της Μαρίας της Φιρόερα, ο Λευτέρης ο Ταμπουλίδης, ο δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, μας ενημέρωσε με πολύ μεγάλη χαρά ο άνθρωπος ότι τη φωτιά καταφέραμε και τη σβήσαμε, όπως χαρακτηριστικά μας είπε. Και αν θελήσουμε να δούμε και τις άλλες αιστείες οι οποίες σήμερα απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις ανά την χώρα νωρίτερα, οριοθετήθηκαν όλες, ήταν και στα Ζωνιανά της Κρήτης και στην Κόμητο της Καρίστου και στο Γένεση των Τρικάλων, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά στο Μεσοχώρι της Μεσσηνίας. Παρόλα αυτά, επειδή και ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο αρχίζει και αλλάζει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τίθενται σε επιφυλακή, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ο κρατικός μηχανισμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ακριβώς για αυτήν την αλλαγή, γιατί έρχονται σαραντάρια από αύριο και έρχονται κυρίως στους κάμπους της χώρας, όπως επεσήμανε και η μετεωρολόγος μας εδώ στο Earth News, η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Έτσι λοιπόν, σαραντάρια θα έχουμε αύριο σίγουρα στις Σέρες, στην Καρδίτσα, τη Λαμία, το Άργος και σε νησιωτικές περιοχές στη νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39, κυρίως από την Κυριακή. 39 αναμένουμε να δούμε και στην Αττική και στην Αθήνα, και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα μέτωπο καύσωνα το οποίο θα διαρκέσει αρκετά. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και το τελευταίο που θα μας απασχολήσει για αυτό το καλοκαίρι. Η χειρότερη μέρα και νύχτα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι μας, θα είναι αυτή της Κυριακής, όπου θα είμαστε γύρω στους 39 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά και το βράδυ θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς μέσα στην πόλη η θερμοκρασία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά, πλέον η ψαλίδα μειώνεται στην διαφορά της θερμοκρασίας από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Από τη Δευτέρα τώρα τι γίνεται, ενεργοποιείται ένα μελτέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ, το οποίο θα ρίξει λίγο την θερμοκρασία, τα σαραντάρια θα μείνουν παρόλα αυτά στην Άρτα, στο Αγρίνιο, στον Πύργο. Σαραντάρια με 7 μποφόρ σημαίνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι υψηλός, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει πλέον η θερμοκρασία, θα πέσει αλλά με ανέμους περίπου στα 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν χρειάζεται όμως να πάμε τόσο μακριά. Σημασία έχει ότι μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδος θα βιώνουμε υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Και κυρίως βέβαια στις περιοχές που γνωρίζουμε, κυρίως στους κάμπους της χώρας που γνωρίζουμε ότι οι θερμοκρασίες εκεί είναι λίγο πιο ανυπόφορες. Παρόλα αυτά οι κάτοικοι γνωρίζουν, είναι συνηθισμένοι, οπότε και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχει όμως επιφυλακή για το ζήτημα των πυρκαγιών. Ο κύριος Αρντοπιός μίλησε εδώ, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε εδώ στο Earth News ακριβώς για την επικινδυνότητα που υπάρχει και για την επιφυλακή στην οποία έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα. Όπως είναι λογικό, 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, και τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Είναι αυτό ουσιαστικά που λέμε κάθε φορά, ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος όλων μας, με δεδομένο ότι το βλέπουμε από τα στατιστικά στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών οι οποίες μας απασχολούν και οι οποίες έφτασαν σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και φωνικές, δυστυχώς προκλήθηκαν από ανθρώπινη αμέλεια. Οι 9 στις 10 από όσες αντιμετωπίζουμε από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα έχουν προκληθεί από ανθρώπινη αμέλεια. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και όλοι μας προειδοποιούν για το πόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην παραμικρή λεπτομέρεια όσων κάνουμε, δεν δικαιολογείται η ανθρώπινη αμέλεια και θα πρέπει όλοι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό από το Πυροσβεστικό Σώμα.
1: Εν ώψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.

Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε πάντοτε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στοχεύει στην τρίτη του φετινή νίκη στη σειρά, έπειτα από το Σιαμέν και το Μονακό. Στόχος φυσικά και καιρού επιτρέποντος, μια πολύ μεγάλη επίδοση σε αυτή τη νέα γρήγορη πίστα του σταδίου της Λοζάνης. Θυμίζουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου δεν ξεκουράστηκε ιδιαίτερα μετά από το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και πρόσφατα ξανά πρωταθλητής Ευρώπης συμμετέχει λοιπόν στο Diamond Link και να πούμε ότι έχει ήδη, βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση με 8-24 μετά και την τρίτη του προσπάθεια. Έτσι, θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Τάσο Επιτρόπου όταν έρθει η ώρα και έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα για να μας μεταφέρει όλα τα νέα από τον αγώνα εκεί του χρυσού μας του χρυσού μας πρωταθλητή. Και από την άλλη βέβαια θυμίζουμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας λίγο νωρίτερα ανέβηκε και πάλι πιστός στο ραντεβού του με το Βάθρο, ανέβηκε στην τρίτη θέση, έλαβε το χάλκινο μετάλλιο, 11 σειρά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τον άρχοντα των Κρήκων, για τον Λευτέρη Πετρούνια. Είναι και παραμένει ζωντανός θρύλος της ενόργανης γυμναστικής. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στους Κρήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, αφού στον τελικό χάνοντας με κάποιες λεπτομέρειες, σε κάποιες λεπτομέρειες ήρθε στην τρίτη θέση, κυρίως στο τελευταίο ένα βηματάκι έκανε κατά την έξοδό του από το πρόγραμμα στους Κρήκους. Τώρα να δούμε λιγάκι το τι γίνεται με τις είπαμε ότι ο καιρός αλλάζει, η θερμοκρασία ανεβαίνει από αύριο και θα παραμείνει μέχρι και το μέσο της εβδομάδας σε αυτό το μοτίβο. Ωστόσο και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος αποχωρεί. Έτσι, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε βέβαια και αφίξεις. Έτσι, ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Αρκετοί λοιπόν είναι αυτοί των οποίων οι διακοπές ολοκληρώνονται και επιστρέφουν σιγά σιγά πίσω στα αστικά κέντρα. Θα αρχίσουμε δηλαδή να το βλέπουμε και στην κίνηση αυτό, γιατί αρκετά είχαμε κακομάθει ενδεχομένως με τους άδειους δρόμους. Αυτή η εικόνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, θα αρχίσει Δευτέρα με τη Δευτέρα να αλλάζει, θα αρχίσει να αντιστρέφεται πλέον αυτό το κλίμα μέχρι και να επιστρέψουμε στην ρουτίνα την οποία και έχουμε συνηθίσει. Να πούμε λοιπόν ότι περίπου 80.000 κόσμου θα φύγουν αυτές τις μέρες, ετοιμάζονται να φύγουν και αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αθήνα, είναι προγραμματισμένο, αλλά και αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν πίσω. Έτσι, μόνο την Πέμπτη έφτασαν στον Πειραιά περίπου 8.000 περισσότεροι επιβάτες από όσους αναχώρησαν. Άρα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα και να πηγαίνουμε προς τις ημέρες αυτές που πλέον λίγοι θα είναι τυχεροί που θα φεύγουν, και τυχεροί βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν να νοούνται, με δεδομένο ότι ενδεχομένως πολλοί από αυτούς είχαν μείνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην πόλη και δεν είχαν λάβει άδεια. Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα 11 παρά 1 λεπτό και εμείς σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη για να δούμε όλη την σύνοψη της επικαιρότητας. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, και την ολοκλήρωση του αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου από την Λοζάνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμ. Αντισημίτη δικτάτορα χαρακτήρισε τον Ταγί Περντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 18 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Head News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι πάντα εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, και λέγαμε για το ισοζύγιο στον Πειραιά που έχει πλέον περάσει υπέρ των αφίξεων. Είναι περισσότεροι αυτοί που φτάνουν από αυτούς που φεύγουν, αφού χιλιάδες ταξιδιώτες πλέον επιστρέφουν από τις διακοπές τους και προετοιμάζονται σιγά σιγά για την ρουτίνα της, του φθινοπόρου. Να πούμε ότι η επιστροφή συνεχίζεται και σήμερα 11 οι μεγάλες αφίξεις πλοίων από νησιά του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκετά από τα οποία μετέφεραν πάνω από 2.000 επιβάτες, ενώ την ίδια ώρα δεν λείπουν, όπως είπαμε, και εκείνοι οι οποίοι αναχωρούν τώρα, έχοντας περιμένει μέχρι αυτήν την χρονική περίοδο για να καταφέρουν να λείψουν λίγες μέρες από τις πόλεις. Τα πλοία από τον Πειραιά αναχωρούν πλέον με πληρότητες που φτάνουν περίπου το 80%, όταν είχαμε συνηθίσει βέβαια τις προηγούμενες ημέρες να είναι στο 90-95% ή και στο 100% της πληρότητας τα πλοία, κυρίως για τα νησιά των Κυκλάδων. Μέχρι την Κυριακή εκτιμάται ότι πάνω από 80.000 ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας, Λαβρίου, με προορισμούς κυρίως στις Κυκλάδες, αλλά και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη κίνηση εξακολουθεί να καταγράφεται και στα δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό, με την Αίγινα να παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς. Και από την Θεσσαλονίκη όμως η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις Σποράδες συνεχίζει να προσελκύει επιβάτες, με το συγκεκριμένο δρομολόγιο να παραμένει σε λειτουργία μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου, δίνοντας έτσι μια ακόμη ευκαιρία για καλοκαιρινές αποδράσεις. Βέβαια, αν μιλούμε για κοντινές αποδράσεις, όπως είναι ο Αργοσαρονικός εδώ από την περιοχή του Πειραιά για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι και σε επίπεδο ακόμη και ημερήσιας εκδρομής για κάποιον ο οποίος δεν έχει ημέρες αδείας, ή με μια διανυκτέρευση ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε τους ρυθμούς ακριβώς των αφιχθέντων αλλά και των εξερχομένων, έτσι, οι οποίοι είναι ακόμη και αυτοί αρκετοί, στο ρεπορτάζ από την Βάσο Τζανακάκη.
1: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
2: Διακοπές τέλος.
3: Ναι.
2: Δεν έχουμε άλλη ημέρες άδεια.
3: Όχι, όχι.
1: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
4: Πέντε μέρες.
2: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
4: Οι μόνες.
2: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
5: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Ανίσυρο και Τήλο.
2: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
5: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
1: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
2: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
6: Νάξο.
2: Πόσες μέρες?
6: Τέσσερις.
7: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
2: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
7: 9 βράδια.
6: Πάμε στην Άξο.
2: Για πόσες μέρες?
6: Για 5 μέρες.
2: Μόνη σου?
6: Όχι, με την παρέα.
1: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
8: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
9: Χαμό και πανικό?
8: Τα πάντα όλα.
9: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
8: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
9: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
10: Κανονικές διακοπές, ναι.
11: Καλόνισο.
9: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
11: Γι' αυτό πάμε.
9: Το πλοίο για τις Σποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
1: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Σποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
12: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
1: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.

μετακινήσεις αλλά και με προσοχή. Είχαμε νωρίτερα, το ακούσαμε και με τον συνάδελφο από την Αχαΐα, τον Νίκο το Γιαπρακά, είχαμε αυτό το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κάτω Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η γυναίκα η οποία σκοτώθηκε μετά από τη μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων, ήταν μια 46χρονη μητέρα ενός παιδιού 25 ετών που μένει στο εξωτερικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από την επιχείρηση στην οποία εργάζονταν. Όλα έγιναν γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου, κοντά στον κόμβο της πόλης και στο ύψος γνωστού εστιατορίου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ένα από τα δύο οχήματα τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν κατευθείαν στο σημείο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία βέβαια. Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες ανέσυραν από το όχημα το οποίο κάηκε μια απανθρακωμένη σωρό, η οποία ανήκε στη συγκεκριμένη γυναίκα που είπαμε. Όσον αφορά τον άλλο οδηγό, απεγκλωβίστηκε από το όχημά του και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο, όπου και νοσηλεύεται. Είχε δημιουργηθεί και για αρκετή ώρα η κυκλοφορία, διεξάγονταν εκεί στο σημείο με δυσκολία, αφού οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτροπές για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Η τροχέα διερευνά τα αίτια. Σημασία έχει ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ακόμη σωστικών συνεργείων. Η τροχέα διερευνά τα αίτια. Σημασία έχει ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ακόμη στην άσφαλτο, και ένας ακόμη συνάνθρωπός μας έχει τραυματιστεί και δίνει

της χώρας, προκειμένου ο αριθμός, ο σημαντικότερος αριθμός των νεκρωμένων να επιστρέψει και πάλι πίσω, με δεδομένο ότι πλησιάζει σιγά σιγά, πλησιάζουμε προς τον Σεπτέμβρη. Θα φύγουμε από το θανατηφόρο αυτό τροχαίο για να δούμε καταρχάς μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Έχουμε ένα νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών στην Κρήτη. Οι ροές, από ό,τι φαίνεται, στο νησί της Κρήτης καταγράφονται με αμύωτη ένταση. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό μιας λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη λέμβου επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου και περίπου τέτοια ώρα ήταν προγραμματισμένο, υπολογίζονταν ότι θα φτάσουν εκεί πλέον με ασφάλεια, γιατί γνωρίζουμε όλοι τις συνθήκες κατά από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρονται από τους επιτίδιους διακινητές. Σε τι τραγικές συνθήκες γίνεται αυτή η μεταφορά. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πλέον η χώρα μας είναι δεύτερη μετά από την Ιταλία σε κρούσματα, ενώ έχουμε συνεχείς ψεκασμούς αλλά και κάποια έξυπνα συστήματα κατά των κουνουπιών, που είναι και ο φορέας του συγκεκριμένου ιού. Σε αυξημένη επιφυλακή λοιπόν βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας, όπως είπαμε, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ιταλία αναφορικά με τον αριθμό των περιοχών που επηρεάζονται. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο και συνδέεται όχι μόνο με τις καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις επηρεάζουν, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών που αποτελούν βασικούς κρίκους στην αλυσίδα της μετάδοσης. Δηλαδή, ακούγαμε χθες και τον κύριο Μαγιορκίνη εδώ μέσα από το Earth News να λέει ότι τα κουνούπια μολύνονται από τα κορακοειδή τα οποία φέρουν τον συγκεκριμένο ιό, και στη συνέχεια έρχεται η αλυσίδα μετάδοσης να τον φέρει στον άνθρωπο. Κατά τους ειδικούς, περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. 8 στους 10 λοιπόν μολύνθηκαν, δεν το κατάλαβαν καν. 2 στους 10 παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Ποια είναι αυτά? Πυρετός, πονοκέφαλος, κάποιοι μυϊκοί πόνοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτά κάποιες φορές μπορεί να μην μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Δηλαδή, ένας πονοκέφαλος ή πόνοι μυϊκοί μπορεί να το θεωρήσουμε ότι είναι μία μικρή αδιαθεσία και να μην ασχοληθούμε. 2 λοιπόν στους 10 εμφανίζουν αυτά τα συμπτώματα, από αυτούς μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, όπως είναι η εγκεφαλίτιδα ή η μηνυγκίτιδα. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία οδηγούν δυστυχώς και ακόμη και στον θάνατο, αλλά γι' αυτό το πολύ μικρό ποσοστό. Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Τότε βέβαια καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να μεταφερθούμε στο νοσοκομείο. Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Παράλληλα, δεν υπάρχει κάποια ειδική αντιϊκή θεραπεία, ούτε εμβόλιο για τον άνθρωπο, οπότε η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Στη χώρα μας συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται περιοχές στην Ανατολική Αττική, και εκεί έχουμε αρκετούς ψεκασμούς, με τους δήμους Σπάτων, Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου να καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους
μεγάλους ψεκασμούς σε χιλιάδες φρεάτια και κοινόχρηστους χώρους, ενώ στην Κηφισιά εφαρμόζονται προνυμφοκτονίες σε

στάσιμα νερά με βιολογικά και περιβαλλοντικά ασφαλή σκευάσματα. Την ίδια ώρα στο Σουφλί δοκιμάζονται κάποιες καινοτόμες λύσεις, αυτές οι smart, οι έξυπνες παγίδες που ανέφερα στον πρόλογο για το θέμα, που προσελκύουν τα θηλυκά κουνούπια μέσω εκπομπής θερμότητας και ειδικών οσμών με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και του κινδύνου βέβαια μετάδοσης ασθενειών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ο ΕΟΔΗ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Γιώργος Κεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Με R.E.M. και Losing My Religion μπήκαμε έτσι στο τελευταίο δεκάλεπτο πριν από τις 11. Και θέλω λίγο να δούμε, γιατί υπάρχει και νέα αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας, την κόντρα την οποία έχει τα τελευταία 24 ώρα η Άγκυρα με το Ισραήλ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων σε βάρος του Νετανιάχου για την παρεμπόδιση του διεθνούς στολίσκου να προσεγγίσει τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, διευκρίνησε ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης, σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από τον Ιούλιο εναντίον του Νετανιάχου για το έγκλημα της γενοκτονίας, ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η έκδοση ερυθρού κόκκινου δελτίου με σκοπό την διεθνή αναζήτησή του, και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μαζί με τον Νετανιάχου θα εκδοθεί ερυθρά αγγελία, όπως αναφέρεται, αναζήτησης και εις βάρος ενός ακόμη ατόμου. Η ιστορία αυτή, όπως γνωρίζουμε, τραβάει αρκετά πίσω. Αυτή η κολόνια κρατάει όντως χρόνια, και το Ισραήλ ήρθε να απαντήσει στην κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες και τους δύο άντρες, οι οποίες κατά καιρούς έχουν μιλήσει με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Το γραφείο λοιπόν του Νετανιάχου εξέδωσε μια καυστική ανακοίνωση, επέκρινε την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εν μέσω αυτής της κλιμάκωσης των εντάσσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, και με αφορμή και την έκδοση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Νετανιάχου. Έπειτα βέβαια αυτό ήρθε να ενταθεί αυτή η κατάσταση έπειτα από την Ισραηλινή επιδρομή στην Συρία. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί, αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου στην τελευταία έντονη αντίδρασή του. Και αυτό το οποίο επισημαίνεται επαναλαμβάνει προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον του Ερντογάν, αποκαλώντας τον αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Είναι σκληρές οι κουβέντες που χρησιμοποιούνται. Τώρα, το αν είναι αληθής, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε. Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες αφότου η Τουρκία, όπως είπαμε, εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου, και έχουμε και μια νέα αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ, της Τουρκίας με συγχωρείτε, η οποία ανταπαντά πλέον στην αντίδραση αυτή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή αποτελεί μέρος ενός πολιτικού ελιγμού με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Δηλαδή, ουσιαστικά καταγγέλει τον Νετανιάχου για μικροπολιτικές τακτικές του ιδίου και των συνεργατών του. Η προσπάθεια λοιπόν της κυβέρνησής του έχει να κάνει με μικροπολιτικό, όπως τονίζεται, ελιγμό. Την ανακοίνωση της Τουρκίας βέβαια είχε προηγηθεί η απάντηση, όπως είπαμε, από την πλευρά του Νετανιάχου και του γραφείου του, που λέει ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ στη Συρία, και ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Ουσιαστικά το Ισραήλ άφησε να εννοηθεί ότι όντως κρύβεται πίσω από τους βομβαρδισμούς που είχαμε σε βάση στην Συρία, με την Άγκυρα να λέει ότι δεν υπήρχαν εκεί Τούρκοι στρατιώτες. Αλλάζουμε θέμα και θα παραμείνουμε ωστόσο εκτός συνόρων, γιατί είχαμε
και ένταση στις εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία και νέα ρωσικά χτυπήματα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Μεταξύ άλλων, μια επίθεση με ντρόουν, με μη επανδρομένα αεροσκάφη, μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβίι Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως δολοφονική και απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή, μη επανδρομένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα εκεί να ξεσπάσει φωτιά σε κατάστημα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ακόμη 120 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε με ανάρτησή του ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου, τη γενέτειρα του επικεφαλής του Ουκρανικού κράτους που βρίσκεται στην κεντρική Ουκρανία. Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο ότι η Μόσχα χτυπά και τη γενέτειρα του Ζελένσκι στο κέντρο της και μάλιστα στο εμπορικό της κέντρο. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Στρατιωτικής Διοίκησης διευκρίνησε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης. Τα επιθετικά ντρόουν χτύπησαν σε δύο κύματα. Μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα και την πυρκαγιά υπήρξε και ένα δεύτερο πλήγμα με στόχο και τις υπηρεσίες διάσωσης κατά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τέτοιου είδους επιθέσεις δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες και ο κόσμος πρέπει συνεχώς να αντιδράει ασκώντας πίεση στον επιτιθέμενο. Αυτό είναι το μήνυμα που επιχείρησε να στείλει ο Ουκρανός πρόεδρος. 4 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 ανήλικοι, σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιφ, στην οποία προκλήθηκε και πυρκαγιά σε κατάστημα, σε ένα φαρμακείο και ένα ταχυδρομείο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ο Ζελένσκι είπε πως ανέφερε το θέμα των ρωσικών πληγμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των πολλών θυμάτων ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι μια σύραξη η οποία κρατάει χρόνια μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι μια σύραξη η οποία δοκιμάζει και τις δύο πλευρές και τα όρια τους, αυτών και των συμμάχων τους. Και δυστυχώς δεν διαφαίνεται από κάποια πλευρά φως για την επίτευξη ειρήνης. Ήταν κάτι το οποίο είχε θέσει και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ως ένα στοίχημα το να καταφέρει, και μάλιστα στην αρχή το είχε δει λίγο πιο επιδερμικά, νόμιζε και ο ίδιος και έλεγε ότι θα καταφέρει μέσα σε λίγες μέρες την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Δεν τα κατάφερε και δεν ξέρουμε τελικώς πότε αυτό θα μπορέσει να γίνει εφικτό. Θα φύγουμε όμως εμείς τώρα για δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό εδώ με τον Γιώργο Καριωτάκη, και επιστρέφουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα. Ο υδρά Αργυρός θα δείξει τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζεστή και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας κατακτώντας το Χάλκινο. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς, χάνοντας τις λεπτομέρειες το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και τον Ήλια Ζάικα από την Ρωσία που είχαν 14.400 βαθμούς. Πλέον ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για τον Λευτέρη Πετρούνια. Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ. Μπράβο Λευτέρη, ανέφερε στην ανάρτησή του. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτησή του στο Λίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε ανταπάντηση, είδηση, η τουρκική προεδρία κατήγγειλε μικροπολιτικές τακτικές του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν, όπως τονίζεται, στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου βρίσκεται το Κριβί Ριχ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ όλοι οι 121 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών προστίθεται στη σημερινή μέρα, όπου οι ροές καταγράφονται με αμύωτη ένταση στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνατικοί λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είστε συντονισμένοι και εμείς θα πάμε τώρα κατευθείαν στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει τα ευχάριστα για τον υπτάμενο Μίλτο Τεντόγλου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, το παιδί είναι...
0: Δεν υπάρχει αυτό το παιδί, έτσι. Ναι.
1: Σήμερα είχαμε δύο πολύ μεγάλους αθλητές, από τους κορυφαίους στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και από τους πολύ μεγάλους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρομαι φυσικά στο Λευτέρη Πετρούνια και στο Μίλτο Τεντόγλου, οι οποίοι αγωνίστηκαν. Βεβαίως ο Τεντόγλου είναι σε ένα απλό, εντός αγωγικών την βάζω τη λέξη, απλό Diamond Link, γιατί αντίπαλή του ήταν αυτή που ήταν και στο ευρωπαϊκό το πρόσφατο, αλλά και στο παγκόσμιο του κλειστού στίβου που ας πούμε χάσε από τον Βούλγαρο. Ο Τεντόγλου σήμερα ήταν πολύ ανετός, κανένας δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει, πολύ εύκολα 8-24 και απλά τους παρακολουθούσε. Μάλιστα δεν έκανε ο Τεντόγλου στο Diamond League της Λοζάνης, δεν έκανε καν την έκτη του προσπάθεια. Δεν χρειάστηκε καν να κάνει την έκτη του προσπάθεια και συνεχίζει αυτό το σερί που, καλού ρυθμού που έχει βρει και είναι σαρωτικό στη Λοζάνη. Χθες όμως είχαμε έναν αγώνα, θα τον αναφέρω, μου δόθηκε η ευκαιρία τώρα να μιλήσω μαζί σου, Βαγγέλη. Το μεγαλύτερο αγώνα στην ιστορία του επικοντό. Και δεν έχω καμία υπερβολή, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16 και φυσικά ο ένας ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο άλλος ήταν φυσικά ο Μόντο του Μπλάντης, ο οποίος έφτασε μάλιστα τα 6-21. Εντάξει, δεύτερη θέση δεν είναι και άσχημα όταν έχεις μπροστά σου τον Ντουμπλάντης.
0: Μεγάλη ατυχία, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μεγάλη ατυχία για τον Καραλή που έχει πέσει αυτή την. Όχι, είναι λάθος. Γιατί τον βοηθάει να προχωρά, λες.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι το σωστό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν έκανε κάποιες προκύρες, δεν νομίζω ότι θα έφτανε σε τέτοια ύψη.
0: Ο Μανόλο,
1: ναι. Γιατί ο Μανόλο ακολουθεί το Ντουμπλάντης και μάλιστα με λύσα που λένε, ασχέτως αν είναι πολύ κολλητή, με πολύ αγάπη και πολύ έτσι...
0: Και φάνηκε αυτή η αγάπη χθες και μετά την ολοκλήρωση του σπουδαίου αγώνα αυτού, δηλαδή ήταν άλλη μια φορά το επιστέγασμα, έτσι, τι όμορφος που είναι ο αθλητισμός όταν έχει αυτή τη μορφή.
1: Ο κλασικός αθλητισμός θα έχει αυτά και σε κάθε κοινότητα, δηλαδή σε κάθε αγώνισμα υπάρχει μια κοινότητα αθλητών, δηλαδή οι αθλητές είναι ενωμένοι, όσοι παρακολουθήσαν και σήμερα και το Diamond Link είδαν και σε πολλά επίπεδα και στο ακόντιο πόσο αγαπημένοι και είναι. Αυτός είναι ο κλασικός αθλητισμός, αυτός είναι ο στίβος και αυτό που είναι να προσφέρει. Από την άλλη, είχαμε σήμερα τον Λευτέρη Πετρούνια. Το πρόγραμμά του ήταν για χρυσό, για να τα πούμε όλα. Για να πούμε και την είδηση, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, ολοκληρώθηκε. Αλλά επί της ουσίας, ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Είχε δύο λαθάκια, το οποίο ειδικά το δεύτερο με την έξοδο με ένα πηδηματάκι στο τέλος του στήχησε. Ήταν πάρα πολύ αυστηροί, θεωρώ, οι διοργανωτές, οι εκκριτές δηλαδή. Τους στέρισαν ενδεχομένως ασημένιο ή και ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Όπως και να έχει, έφτασε τα 21 μετάλλια και 11 συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: 8 και 3 χάλκινα. 8 χρυσά, 3 χάλκινα.
1: Ακριβώς. Και 21 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, με κορυφαία βεβαίως τα 3 Ολυμπιακά μετάλλια που έχει στην κατοχή του και είναι ο μοναδικός στο αγώνισμα των Κρήκων που έχει 3 μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτά και για τον Πετρούνια, είπαμε και για τον Τεντόγλου. Και να κλείσω, να σου θυμίσω ότι αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Super League, πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, λέω το πρόγραμμα τώρα και να σε κλείσω. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτό είναι το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί αύριο, οι αγώνες θα διεξαχθούν αύριο και την Κυριακή.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και εμείς επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο βλέπω τώρα εδώ στο earthnews.gr διαβάζοντας είναι η Μαντόνα από την Πάτμο και μια ανάρτησή της από το νησί με έντονα εξομολογητική διάθεση αλλά και εγκομιαστικά σχόλια για την Πάτμο. Μοιράζεται με τους φίλους της το X κάποιες από τις πιο προσωπικές της στιγμές στο νησί της Αποκάλυψης. Τη γράφει: προσευχές από την Πάτμο, τι μαγικό νησί, πραγματικά ένιωσα την παρουσία του Θεού εκεί, γράφει η βασίλισσα της Pop, καθώς εικονίζεται να ανάβει ένα κερί σε ένα μανουάλι έχοντας τα μάτια κλειστά και ενώ στο βάθος φαίνεται η εικόνα της Παναγίας. Η πρώτη φορά, γράφει, που επισκέφθηκα την Ελλάδα ήταν όταν ήμουν 7 μηνών έγκυος στον Ρόκο και λέγοντας πως το να ξαναπάει εκεί με τον Ρόκο ως άντρα πλέον, στην χώρα μας δηλαδή, είναι μια στιγμή με την οποία κλείνει ένας κύκλος. Καλό για την ψυχή, καταλήγει η Μαντόνα στην ανάρτησή της, την οποία υπογράφει με τα emoji μιας καρδιάς αλλά και της ελληνικής σημαίας και το συνοδεύει με όμορφες καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Είναι η παρουσία της εδώ ιδιαίτερα σημαντική και προσέλκυσε το ενδιαφέρον και, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αυτό το οποίο έκανε ουσιαστικά σχολίασε τα γενέθλιά της, τα οποία και γιόρτασε εδώ στην χώρα μας η Μαντόνα και της ευχήθηκε, αφού εξέφρασε τη χαρά του που πέρασε καλά εδώ, να έρθει και του χρόνου για να γιορτάσει ακριβώς και πάλι, να είναι καλά και να γιορτάσει και πάλι τα γενέθλιά της στην Ελλάδα από τη στιγμή που πέρασε τόσο όμορφα. Να δούμε λιγάκι όμως τα της πολιτικο-οικονομικής επικαιρότητας, να ρίξουμε μια ματιά τα θέματα τα οποία σήμερα κυριάρχησαν στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Να πούμε καταρχάς ότι μπαίνει στην τελική της ευθεία η δέσμη των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και με τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου να πυκνώνουν, τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα, οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και άφησε παράθυρο για την σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
2: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης από τον Παύλο Μαρινάκη που μίλησε στο News 24/7. Να δούμε τώρα και τις αντιδράσεις που είχαμε αναφορικά με τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Μαρινάκη αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος ζωής καταλαβαίνουμε ότι πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση και στην κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο λέγοντας ότι κάνει λόγο μάλιστα για θράσους αναφορικά με τα τεκμήρια που η ίδια, όπως λέει, η κυβέρνηση αυτή έχει θεσπίσει. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, γιατί βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλταζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάτζος.
1: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί από τον πρόεδρο της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
2: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
1: εμείς
2: τώρα.
1: Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο, μάλιστα, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.

0: Πάμε να δούμε τώρα την έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
1: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούνται και θέλουν. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

0: τηλεόραση του Earth News μίλησε και το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, έθεσε μάλιστα ένα ερώτημα εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
0: Για να κλείσουμε το θέμα της ΔΕΘ, να πούμε ότι η Ελληνική Λύση με ανακοίνωσή της σχολίασε ότι η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες, ενώ η Νίκη μιλάει για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με το ζήτημα των τεκμηρίων. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στη συνέντευξή του στο News 24/7 και για τα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση στο συγκεκριμένο θέμα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
2: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς θα πάμε και φύγαμε από την πολιτική επικαιρότητα. Αναφέραμε νωρίτερα τις επιτυχίες των αθλητών μας και το χάλκινο το οποίο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Είχαμε και την πρώτη του αντίδραση. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, 8 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, κατέκτησε στο Ζάκρεπ, θυμίζω, το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Με αυτήν την επιτυχία έφτασε τα 11 στην ιστορία της διοργάνωσης, στα 8 χρυσά πρόσθεσε και 3 χάλκινα μετάλλια. Στο πρώτο του μήνυμα λοιπόν στο Instagram ο 36χρονος Ολυμπιονίκης μας ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με την οικογένειά του, την σύζυγό του και τις 2 κορούλες τους, και αυτό που έγραψε είναι: χαρούμενος για το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Αυτό που μας έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Τάσος Επιτρόπου. Λίγες μέρες ξεκούραση και επιστρέφουμε πάλι σε 2 μήνες. Έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Αυτό ήταν το μήνυμα από τον κορυφαίο Έλληνα και όχι μόνο γυμναστή, που πραγματικά είναι σταθερός στο ραντεβού του με το βάθρο, έτσι, με το βάθρο των νικητών σε κάθε του συμμετοχή. Και μιλούσαμε για την επίσκεψη της Μαντόνα και τα διθυραμβικά της σχόλια για την Ελλάδα. Είπαμε και για την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Πρωθυπουργός, που της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο με τις πρόσφατες διακοπές της στην χώρα μας. Το βίντεο συνόδευε το μήνυμα «Χρόνια πολλά, Μαντόνα, χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα, να ξανάρθεις και του χρόνου». Γενικότερα να πούμε ότι αυτήν την περίοδο έχουμε άρωμα Hollywood στα ελληνικά νησιά, στο καλοκαίρι μας εδώ στη χώρα. Διεθνή στάρ φαίνεται ότι έχουν αφήσει τα κόκκινα χαλιά και τους προβολείς και έχουν επιλέξει τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες, κρυφές γωνιές, ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία. Γοητεύουν λοιπόν τους διασήμους οι οποίοι ψηφίζουν Ελλάδα. Είναι η Μαντόνα, είναι η Ντούα Λίπα, είναι η Νικόλ Κίτμαν, είναι η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στα social media αρκετές από αυτές τις όμορφες στιγμές που έζησαν και ζουν ακόμη κάποιοι από αυτούς εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση μέσα από το ρεπορτάζ της Χριστιάνας Μανιάτη.
1: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιβλητικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Σταρ και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ, όπως η Κέιτι Πέρι, λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι αποθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στη Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Νικόλ Κίτμαν με τη φίλη της, ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.

και πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30, να πούμε ότι πρωταγωνιστούν οι ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο και οι διακρίσεις των Ελλήνων, των ελληνικών συμμετοχών. Στον Λευτέρη Πετρούνια ευχήθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμη μια μεγάλη διάκριση για τον Λευτέρη Πετρούνια, χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ. Μπράβο, Λευτέρη, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού μέσω της πλατφόρμας X για αυτό το 10ο ευρωπαϊκό μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 14 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κρυβί Ρίχ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen καταδίκασε μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης. We'll be right back.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ethnic News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σκεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Το είπαμε και χθες, απομένουν μόλις λίγα λεπτά για όσους θέλουν και δεν έχουν υποβάλει αίτημα για τη αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Είναι η καταληκτική ημερομηνία απόψε, η σημερινή ημέρα, άρα μέχρι ουσιαστικά τις 23:59 μπορεί κάποιος να μπει στην πλατφόρμα και να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, θυμίζουμε, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr Tourism for All. Εκεί θα το βρείτε. Υπήρχε και η δυνατότητα μέχρι τώρα και από κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για τη διαδικασία αυτή. Πλέον μόνο ηλεκτρονικά λήγουν οι αιτήσεις απόψε και είχε και διευρυμένα κριτήρια εισοδηματικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε είναι λίγα τα λεπτά πλέον για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως το έχει ξεχάσει και δεν το έχει πράξει, δεν έχει μπει να κάνει την αίτησή του. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για το πώς το Hollywood και πολλοί διάσημοι ακόμη ανά τον κόσμο ψηφίζουν Ελλάδα, η χώρα μας πηγαίνει για μια πολύ ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, όπως εκτίμησε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο κύριος Νίκος Κελαϊδίτης, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ο οποίος σημείωσε ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Να τον ακούσουμε τον κύριο Κελαϊδίτη.
1: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
2: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
1: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, θα δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
2: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
1: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Η Λευκάδα μέσω του Ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ. Τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
2: Όπως λένε.

περάσουμε τώρα και πάλι λίγο εκτός συνόρων για να δούμε το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ό,τι συνεπάγεται για όλους μας, για την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας, αυτό το διαφαινόμενο διπλωματικό αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή. Ένα νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει Ουάσιγκτον, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Στο στόχαστρο του Τραμπ βρίσκεται και η Κίνα. Τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, παίρνοντας τη σκυτάλη ουσιαστικά από τον πρόεδρο Τραμπ. Κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εκστρατεία οικονομικής πίεσης, όχι μόνο εναντίον της Τεχεράνης, αλλά και οποιασδήποτε χώρας παρέχει οποιασδήποτε μορφής σανίδα σωτηρίας προς το Ιράν. Ο Σκοτ Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, είπε ότι η οικονομική πίεση σημαίνει ότι θα πάμε σε όλους τους συμμάχους μας και αυτό πρόκειται να είναι η μεγαλύτερη συντονισμένη οικονομική απομόνωση στην ιστορία του κόσμου. Θα πάμε και θα τους πούμε ή είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας. Αυτό το αμερικανικό σχέδιο που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή με νέες κυρώσεις στη Χεσμπολάχ καταδικάζει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο κατηγορεί την Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία. Και ενώ ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλί Αμπντολαχή, προειδοποιεί ότι η Ιρανική απάντηση σε κάθε νέα αμερικανική απειλή θα είναι συντριπτική, ο πρόεδρος της χώρας, Πεζεσκιάν, ζητά τερματισμό του πολέμου εδώ και τώρα. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι είναι καλύτερα να τερματίσουμε τον πόλεμο τώρα, καθώς βρισκόμαστε σε θέση ισχύως. Φοβάται τα χειρότερα από ό,τι φαίνεται. Στο στόχαστρο των Αμερικανών μπαίνουν και οι μεγαλύτεροι εμπορικοί σύμμαχοι της Τεχεράνης. Η Κίνα βέβαια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αφού αποτελεί μακράν το σημαντικότερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 80% της ποσότητας αυτού πηγαίνει στην Κίνα. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ένας νέος γύρος οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή και προτάσει την διπλωματία. Ο Λι Τζιάν, ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, λέει ότι η Κίνα πάντα υποστήριζε ότι τα στρατιωτικά μέσα, οι κυρώσεις και η πίεση δεν θα βοηθήσουν. Το μόνο που θα κάνουν είναι να επιδεινώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να κλιμακώσουν την κατάσταση. Αναφορικά τώρα με το δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι το Ιράν εξετάζει στόχους στη Νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιρανικές διπλωματικές πηγές που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης δηλώνουν ότι η Κύπρος σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιρανικές διπλωματικές πηγές που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης δηλώνουν ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές

εξαιρετικό. Όλη αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί στο πεδίο έχει ιδιαίτερα κακό αντίκτυπο στην αγορά των καυσίμων, στο χρηματιστήριο των καυσίμων και της ενέργειας. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και το ντίζελ. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πιέζουν ιδιαιτέρως την αγορά. Και είναι δύσκολη η κατάσταση, το βλέπουμε, οι οικονομικοί μας συντάκτες μας το περιγράφουν και εδώ μέσα από το Earth News Radio συνεχώς. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική πορεία τους, και αν στα αστικά κέντρα είναι πάνω από 2 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι στις Κυκλάδες για παράδειγμα οι τιμές φτάνουν ή και ξεπερνούν και το 2,25-2,30. Το ντίζελ έχει πλέον περάσει οριακά και την αμόλυβδη, το είχαμε ξαναδεί αυτό πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεπερνά το ντίζελ κίνηση στην τιμή της αμόλυβδης, με τη λιανική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 2,15 για την αμόλυβδη και στο 2,20 ευρώ για το ντίζελ. Οι εξελίξεις στην χοντρική αγορά δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση, τουλάχιστον στο σύντομο μέλλον. Τα δηληστήρια διαθέτουν την αμόλυβδη περίπου στο 1,48 χωρίς ΦΠΑ, οπότε καταλαβαίνουμε μετά πώς διαμορφώνονται οι τιμές, και στο 1,47 το ντίζελ, το οποίο όπως είπαμε έχει αυξηθεί περαιτέρω. Η αγορά αυτό που ζητά είναι την παράταση της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ και μετά από τον Αύγουστο και από την 1η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, το είχε αφήσει ανοιχτό, είπε ότι θα εξετάζεται και το σενάριο αυτό, καθώς σήμερα η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Αντίστοιχα στην αμόλυβδη υπάρχει έκπτωση 10 λεπτών μόνο από τα δηληστήρια. Αυτό βέβαια που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι δεν έχει φανεί καν αυτή η έκπτωση από τα δηληστήρια, που έχει να κάνει και με τον ντίζελ κίνηση αλλά και με την αμόλυβδη, με δεδομένο ότι οι τιμές, έτσι όπως η πορεία των τιμών, έτσι όπως εξελίχθηκε, εξανέμισε αυτήν την μικρή έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Η παράταση της κρατικής επιδότησης σε συνδυασμό με ενδεχόμενη συνέχιση των εκπτώσεων από τα δηληστήρια θα μπορούσε να λειτουργήσει ήδη ίσως ως ανάχωμα για τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα όμως το διεθνές περιβάλλον δεν μας αφήνει να αισιοδοξούμε. Όπως είπαμε, το πετρέλαιο Brent κινείται, έχει ξεπεράσει και τα 94 δολάρια, ενώ μέσα σε 2 εβδομάδες έχει καταγράψει άνοδο περίπου 14 δολαρίων. Και με τα δεδομένα αυτά και χωρίς θετικές ενδείξεις από τη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές για αποκλιμάκωση των τιμών, τουλάχιστον μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, είναι ιδιαιτέρως περιορισμένες.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ. Για τα επόμενα 12 λεπτά θα είμαστε παρέα και έχουμε δει διάφορους τρόπους έτσι εφάνταστους για την απόπειρα να βάλουν μέσα σε σοφρονιστικά ιδρύματα, σε φυλακές, απαγορευμένα αντικείμενα, είτε αυτά είναι τηλεπικοινωνίας όργανα, κινητά τηλέφωνα και άλλα, είτε είναι ναρκωτικές ουσίες, είτε είναι όπλα. Τώρα εδώ στην Λάρισα, στις φυλακές της Λάρισας, είδαμε κάτι πιο εφάνταστο. Είδαμε ένα ντρόουν, λοιπόν, και το καλό είναι ότι το είδαν και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι εκεί που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των φυλακών. Ήταν λοιπόν ένα ντρόουν να πετά με κατεύθυνση τις φυλακές της Λάρισας. Ενεργοποίησαν αμέσως, υπάρχει σύστημα αντιντρόουν το οποίο διαθέτουν οι φυλακές. Ενεργοποίησαν λοιπόν το συγκεκριμένο σύστημα και κατάφεραν να το ρίξουν. Αυτό γίνεται με το σύστημα που έχουν, που διαθέτουν οι φυλακές, τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Το έριξαν και εκεί βρήκαν πολλά καλούδια, αρκετά κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM κλπ. Μαζί με τα παρελκόμενα καλώδια φόρτισης, αντάπτορες και ακουστικά, και μέχρι και ρούτερ ασύρματης σύνδεσης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζή.
1: Μέχρι πρώτην ως οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα, το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια όσο εξελίσσεται η τεχνολογία φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόουν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα χτες το απόγευμα οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόουν να πλησιάζει τον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Κατευθείαν βέβαια ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόουν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που όπως είπες και εσύ είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 12 καλώδια φόρτισης, 18 καλώδια φόρτισης, συγγνώμη, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Λάρισα.

0: κατά το παρελθόν στις φυλακές, γιατί κάναμε μία μικρή έρευνα, χρησιμοποιούταν, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος οι μπάλες ποδοσφαίρου. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδοι που ήθελαν να ρίξουν μέσα κάτι απαγορευμένο? Έπαιρναν μία μπάλα ποδοσφαίρου, την άνοιγαν, μετά στη συνέχεια την έφτιαχναν πάλι αφού είχαν βάλει μέσα το απαγορευμένο προϊόν, την φούσκωναν και πάλι και έριχναν μία κλωσιά, την πετούσαν σε κάποιο σημείο με τρόπο που να μην τραβήξει τόσο τα βλέμματα των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Όπως επίσης κάτι αντίστοιχο γίνονταν και με μπαλάκια του τένις. Μπαλάκια του τένις που εξίσου εύκολα τα άνοιγαν, έβαζαν μέσα, κυρίως αυτό είχε να κάνει με ναρκωτικές ουσίες ή μικρά μαχαιράκια, τα οποία είχαν αμπαλάρει καταλλήλως, αλλά κυρίως με ναρκωτικές ουσίες ή μικρά κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM. Τα βάζαν λοιπόν μέσα στα μπαλάκια του τένις, τα έφτιαχναν και πάλι και άρχισαν μετά τα σερβίς, έτσι. Τσιτσιπάς απ' έξω, με στόχο τα μπαλάκια να μπουν ακόμη και σε συγκεκριμένα παράθυρα σοφρονιστικών καταστημάτων. Εδώ τώρα είδαμε την τεχνολογία να υπηρετεί και αυτό το σκοπό, τον σκοπό του να μπουν απαγορευμένα προϊόντα μέσα στις φυλακές. Θα παραμείνουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο για να πάμε σε αυτήν την καλωστημένη επιχείρηση που βρήκαν οι άντρες της αστυνομίας και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ηράκλειο, από έναν 62χρονο ο οποίος διακινούσε μέσω της αποθήκης του, λαθρέα βέβαια, υνοπνευματώδη ποτά αλλά και αέριο γέλιου. Αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο είναι επικίνδυνο. Οι ειδικοί προειδοποιούν σε κάθε ευκαιρία για το τι μπορεί να προκαλέσει και δει σε νεαρές ηλικίες όπου και απευθύνεται ως επιτοπλίστων. Εκεί λοιπόν στην αποθήκη αυτή κατέσχεσαν σχεδόν 4.000 λίτρα ποτών, ήταν τζιν, ήταν βότκα, άλλα ποτά για τα οποία δεν υπήρχαν βέβαια χαρτιά ούτε η καταβολή των φόρων και των δασμών, και πάρα πολλές μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αυτό αέριο του γέλιου. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
1: Ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΔΕ καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοποιία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Και ενώ πλησιάζουμε προς τις 12 τα μεσάνυχτα, να πούμε ότι τελικώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε προσωρινή άδεια για να συνεχιστούν οι εργασίες για την λεγόμενη αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, την οποία ήθελε διακαώς και κατασκευάζει, ξεκίνησε την κατασκευή της στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε θέσει και εδώ μέσα από την εκπομπή μας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη, για το πώς δημιουργήθηκαν νομικά ζητήματα για την δημιουργία αυτής της αίθουσας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Με απόφαση λοιπόν, η οποία δημοσιοποιήθηκε, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επιτρέπει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τα έργα, θέτοντας προσωρινά σε παύση μια δικαστική εντολή που είχε παγώσει την κατασκευή. Με αυτή την διοικητική αναστολή, οι δικαστές θα έχουν επιπλέον χρόνο να εξετάσουν το επίσημο αίτημα για τη συνέχιση των έργων. Ο προϋπολογισμός, να πούμε, είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μια ομάδα διατήρησης ιστορικών μνημείων με αγωγή επιδιώκει να σταματήσει την πρόοδο των συγκεκριμένων εργασιών. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης έχουν επαναλάβει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το έργο είναι αναγκαίο και για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενοι τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του αλλά και άλλες πρόσφατες απειλές. Το έργο θα συνδυάζει την υπέργεια αίθουσα χορού με ένα εκτεταμένο υπόγειο συγκρότημα που θα περιλαμβάνει καταφύγια, ιατρικές εγκαταστάσεις, θωράκιση απέναντι σε επιθέσεις drones και πυράβλων και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό που επικαλείται και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ότι και οι ορκομοσίες των Προέδρων από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί η συγκεκριμένη αίθουσα, θα γίνεται εκεί με κάθε δυνατή ασφάλεια, με όλα τα μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα. Ο ίδιος βέβαια έχει δεχθεί και εκτός από απειλές και απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του, να θυμίσουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Φτάνουμε στις 12 τα μεσάνυχτα από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 απόψε, από τον Γιώργο Σκεύη που φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο τον ήχο μας, από τη Μαρία Σφυρόερα η οποία είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, και από τον Γιώργο Τσολάκη που επιμελείται τις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα. Ο υδράργυρος θα δείξει τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς, χάνοντας τις λεπτομέρειες το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και τον Ήλια Ζάικα από την Ρωσία, που είχαν 14.400 βαθμούς. Πλέον, ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρισε ανάρτησή του τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, κάνοντας λόγο για μία ακόμη μεγάλη διάκριση. Στο Diamond League της Λοζάνης, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ με ακόμα μια ονειρική εμφάνιση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8:24, δείχνοντας ποιος είναι το απόλυτο αφεντικό στο αγώνισμα του άλματος Ισμίκος. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε ανταπάντησή της, η τουρκική προεδρία κατήγγειλε μικροπολιτικές τακτικές του Μπένιαμιν Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μια επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβίι Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνίπροπετρόφσκ, όπου βρίσκεται το Κριβίι Ριχ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ άλλοι 121 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε σήμερα μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιταλία εξέδωσαν την Πέμπτη κοινή δήλωση καταδικάζοντας το Ισραηλινό σχέδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

από τα ευχάριστα θα ξεκινήσω, διότι αυτό πρέπει. Αυτό μου λέει η συνείδησή μου. Μίλτος Τεντόγλου, καθόλου δεν δυσκολεύτηκε παιδιά. Diamond League της Λοζάνης, 8-24, πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο. Μα τι συζητάμε τώρα. Πότε ήτανε, προχθές. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, χρυσό. Με τι νομίζετε. Ούτε δυσκολεύτηκε το 8-24, παιδιά. Ούτε. Θα μπεις, υπήρχαν μεγάλες επιδόσεις. Δεύτερη θέση, 8-13 ο Εχάμερ. Τρίτος ο Μπόσκοβιτς, 8-07. Εντάξει. Αν είσαι στάρ, είσαι στάρ. Δεν το συζητώ. Και καλός αθλητής και όλα τα σχετικά. Μα τι. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με το μετάλλιο. Το ξαναξέχασε. Πουθενά ή όχι. Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Και επίσης, παιδιά, 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, το έχει. Χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Είπε ο ίδιος ότι το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Πειράζει, δεν πειράζει. Ο άρχοντας των Κρίκων. Παιδιά, 8 χρυσά, 3 χάλκινα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιονίκης, μην ξεχνάμε. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυτά είναι. Αυτά. Μπράβο τους. Και στους δύο και στον Εμμανουήλ Καραλή προχθές. Δεύτερη θέση, δεν το συζητώ. Από μετάλλια είμαστε πολύ καλά, στεκόμαστε. Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που Αύγουστος έχει 22, σήμερα είναι τη Οσίας Ανθούσης, βοηθειά μας. Ελπίζουμε να είστε καλά, ζέστη έχει, έτσι, έχει μια, την έχει τη ζέστη του, όσο να πεις. Έχει και εκείνο το αεράκι που θέλει να σε ξεγελάσει λίγο και να σου πει εντάξει δεν έγινε και κάτι, αλλά έγινε. Και θα γίνει και σήμερα και θα γίνει και αύριο και θα γίνει και μέχρι την Τετάρτη υποθέτω. Έτσι λένε οι ειδικοί μετεωρολόγοι, σαραντάρια στους κάμπους, ώρα προς νότο. Μάλιστα. Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, νησιωτικές, στην Νότια Κρήτη, 39 θα έχει στην Νότια Κρήτη, κυρίως από την Κυριακή. 39 στην Αθήνα, έλα πες. Η χειρότερη ημέρα και νύχτα, λέει παιδιά. Χειρότερη θερμοκρασιακά, έτσι θα είναι αυτή της Κυριακής. Θα έχει 39 το μεσημέρι, 30 το βράδυ. Αυτά είναι. Θα μου πεις πώς θα το καταλάβω, θα κοιμάμαι. Όταν θα πάμε να κοιμηθούμε, μια κουβέντα είναι. Όταν θα πάμε τέλος πάντων να ξεκουράσουμε το κορμί μας, τότε θα το καταλάβουμε καλύτερα. Από τη Δευτέρα σου λέει όμως, γιατί έχει και το καλό. Θα ενεργοποιηθεί λέει ένα μετέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάσει τα 7, τα Μποφόρ, το οποίο θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία. Θα μου πει 40 θα έχει. Περίμενε, μα δεν με αφήνεις να πω. Δεν με αφήνεις. Πόσο καιρό θα έχω ευκαιρία να τα λέω, μη βιάζεσαι. Λοιπόν, Γιώργος Σκέπης ρυθμίζει τον ήχο, παρακαλώ. Τα 40 λέει θα μείνουν στην Άρτα, στο Αγρίνιο και στον Πύργο. Μάλιστα. 40 με 7 μποφόρ σημαίνει ότι κάθε μέρα θα έχουμε το καρδιοχτύπι της πυρκαγιάς, διότι θα γενικεύεται λέει αυτό το πράγμα και θα αυξάνεται. Πέμπτη και Παρασκευή, σήμερα είναι Σάββατο, την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει με ανέμους 8 μποφόρ. Βέβαια, τα έχουμε όλα αυτά. Η θερμοκρασία λοιπόν κυμαίνεται σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το θετικό νέο είναι λέει ότι η κυκλοφορία που επιβαρύνει το θερμικό φορτίο είναι ακόμη περιορισμένη λόγω των διακοπών. Γιατί κάποιοι επιστρέφουν. Τελειώσαν οι διακοπές. Πόσες διακοπές θα πάτε πια. Αλλά κάποιοι άλλοι φεύγουν. Σου λέει εγώ θέλω τέλος Αυγούστου να φύγω. Καλό είναι αυτό. Τέλος πάντων είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση εδώ στην Αθήνα. Τώρα τι γίνεται παρέξω εσείς θα μας πείτε. Εσείς είστε reporters. Έτσι. Τι στις άλλες πόλεις δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κάθε μια ξεχωριστά, αλλά εδώ ακόμη λες είναι Αύγουστος, το καταλαβαίνεις. Έτσι, το έχουμε και αφού δεν έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα, άρα λιγότερο θερμικό φορτίο, άρα καλύτερα η κατάσταση. Έτσι λένε οι ειδικοί. Μόνοι μου δεν γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ, ζωή να έχουμε, είμαστε πάρα πολύ κόσμος. Εγώ δεν σου λέω ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτοκίνητο, σου λέω όμως ότι έχουν πάρα πολλοί αυτοκίνητα και έχουν και 2 και 3 αυτοκίνητα κάποιοι. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Δεν θα πας στην εργασία σου, δεν θα επιστρέψεις, δεν θα πας μια βόλτα.
είναι αυτό το γνωστό το μποτιλιάρισμα, παιδιά, που δεν υπάρχει τώρα που είναι Αύγουστος. Δηλαδή από το ένα φανάρι στο άλλο θες ένα τέταρτο. Δεν υπάρχει αυτό. Καταλαβαίνετε. Οπότε να έχουμε κατά νου ότι η ζέστη αναμένεται να μας ταλαιπωρήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Θα κάνουμε μια υπομονή. Κλιματιστικό. Ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα και τα λοιπά, υγείας εννοώ. Πάρα πολύ θα πρέπει να προσέχουμε. Κλιματισμό. Κάποιος δεν έχει κλιματισμό, έχει ανεμιστήρα. Βάλε τον ανεμιστήρα, μη σε χτυπάει, θα πιαστείς. Οικονομία. Λοιπόν, μετά τα γνωστά. Πολλά συχνά ντους δροσερά, τρώμε ελαφρά, δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν γυμναζόμαστε, δεν ανάγκη να κάνεις όλη τη γυμναστική του κόσμου αυτές τις μέρες. Δεν θα χαλάσει η σειρά. Δεν θα γίνει κάτι φοβερό. Τι άλλο, επίσης έχουμε πει και άλλες χρονιές όταν ήμασταν εδώ και λέγαμε το κόλπο με τον ανεμιστήρα. Βάζεις στο ψυγείο σου το παγάκι, τα παγάκια τέλος πάντων, βγάζει μετά τα παγάκια, το καλό είναι να

να τα βάλουμε τα παγάκια σε ένα μπολ το οποίο θα είναι μεταλλικό, έτσι. Το βάζει μπροστά στον ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας φυσάει και σου έρχεται σε ένα υδροσιά. Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι απάνω σου. Αλλά εντάξει. Επίσης είναι και το άλλο το πολύ γνωστό από παλιά, δεν είναι καινούριο. Το γνωστό λοιπόν είναι, βάζουμε το, πώς το λένε, βάζουμε τα σεντόνια και τα μαξιλαροθήκες και αυτά στην κατάψυξη. Βέβαια, μέσα σε σακουλάκι, γιατί άμα τα βάλει τη σκέτα θα γίνουν χάλια. Στην κατάψυξη δεν βάζουμε τη φέτα, δηλαδή είσαι άσχετος, πραγματικά όμως. Δηλαδή, Γιώργος, είσαι εκπληκτικός ηχολήπτης, εκπληκτικός, αλλά δεν το έχεις όμως. Άσε οι άλλοι που το έχουν. Λοιπόν, δηλαδή η Μέρλιν Μονρόη που τα έβαζε τα σόρουχά της και αυτά στην κατάψυξη, τι δεν είναι. Εντάξει. Μετά όμως, μετά από ένα δύο ώρο που θα αρχίσει η ζέστη να γίνεται πιο αισθητή κτλ., όλο αυτό ζεσταίνεται. Οπότε να έχουμε ένα περιβάλλον στο σπίτι ή δυνατόν δροσερό. Δεν είπαμε να είναι παγωμένο, αλλά δροσερό. Έτσι. Και αν δεν χρειάζεται να βγαίνουμε έξω, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε. Δεν είναι ανάγκη να πας με τον καύσωνα το 40, γιατί 40 είναι σε ευπαθείς περιοχές, οι οποίες είναι γνωστές, ότι γνωστόν, ότι στους καύσωνες η θερμοκρασία τσιμπάει πολύ. Ναι, δεν είναι ανάγκη να βγαίνεις την ώρα που δεν πρέπει να κάνεις τα ψώνια σου, να κάνεις τη δουλειά σου. Α, ή νωρίς το πρωί, έτσι, ή τη βόλτα μας και τα λοιπά, αργά το βραδάκι. Θα μου πεις, αφού δεν θα δροσίζει το βράδυ. Εντάξει, δεν θα έχει 40, θα έχει 30. Βέβαια, στις πόλεις θα έχει απορροφήσει όλη τη θερμότητα την οποία τη βγάζει το βράδυ το τσιμέντο, αλλά τι να κάνουμε, εδώ ζούμε. Ο καθένας έφτιαξε το, έτσι, κάθε χώρα έφτιαξε τις πόλεις της αναλόγως. Θεώρησε ότι θα είναι πάντα η κατάσταση ιδεατή. Λοιπόν, επίσης το θέμα των πυρκαγιών, επειδή είχαμε και χθες πυρκαγιές και χθες είχαμε ζητήματα και τρέχανε πάλι οι πυροσβέστες να σώσουν την κατάσταση και μπράβο τους που το πράξανε όπως πάντα πάρα πολύ καλά. Και είχαμε και ένα τραυματισμό ενός πυροσβέστη, ελαφρά τραυματίστηκε, επιχειρούσε στη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Λίμνο το μεσημέρι, έπεσε σε πηγάδι. Ο άνθρωπος αυτός τραυματίστηκε ελαφρά, τον πήγαν στο νοσοκομείο, έφυγε, δεν τον κρατήσανε, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Έτσι, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι χθες, στην περιοχή Θάνους, οι κάτοικοι και επισκέπτες δύο περιοχών κλήθηκαν μέσω μηνύματα, όποτε 112 να τις εκενώσουν. 59 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα από τη θάλασσα. Λοιπόν, είδατε, υποθέτω είδατε ειδήσεις, γιατί ένα δελτίο ειδήσεων το βλέπετε οπωσδήποτε, είμαι σίγουρη, και την απομάκρυση και τις φωτιές και όλα τα σχετικά. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ για τις ημέρες που θα έχει και τους αέριδες, για να μην έχουμε ζητήματα τεράστια. Λοιπόν, αυτό που λες, γεια σου Κωνσταντίνη, αυτό που λες είναι λογικό. Σου δίνει τη μέγιστη, σου λέει 40. Ξέρεις ότι στη Λάρισα, ας πούμε, το θερμόμετρο τσιμπάει πολύ. Το περιμένεις στο 40 διάρι. Δεν εκπλήσεσαι. Όπου έχει κάμπο, στις Αίρες έχει κάμπο, στο Άργος έχει κάμπο. Δεν θα έχει ζέστη. Θα μου πεις, γιατί ήρθε αργά-αργά προς το τελείωμα του καλοκαιριού. Γιατί η φύση έτσι αποφάσισε. Δρόσησε εκεί που έκανε τις ζέστες τις φοβερές. Δρόσησε, εντάξει, δεν είναι τραγική κατάσταση. Εκεί που έκανε τις ζέστες τις φοβερές στην Ευρώπη, και τώρα ήρθε η σειρά μας. Οπότε θα πράξουμε τα ανάλογα, παιδιά. Τα ανάλογα. Λοιπόν, στην Αθήνα. Τι γίνεται τώρα στην Αθήνα? Στην Αθήνα λέει 39. Θα δούμε μετά το πέρας του καύσωνος, θα βγουν τα στοιχεία και θα πούνε που έδειξε και 40, που έδειξε και 41. Το βράδυ το 30. Εντάξει. Καλό είναι αυτό, ναι, μπράβο.
Δεν θα είναι τόση ζεστή. Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση θα είναι δροσερή. Θα μου πεις ότι πιστεύεις με το τι συμβαίνει, απέχει, εντάξει. Αλλά θέλω να έχουμε το νου μας, παρακαλώ, για να μην έχουμε τα ζητήματα τα περίεργα. Τι είπες εσύ, παιδί μου, απ' έξω? Σταμάτα με τα κουνούπια. Είναι ένα ζήτημα τώρα γι' αυτό. Ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, τα έχουμε όλα. Έχουμε και αυτό. Λοιπόν, μου δίνεις ωραία πάσα όμως. Μπράβο. Θα συνεργαστείς πολύ καλά με τον επόμενο. Λοιπόν, άκουσέ με. Σε αυξημένη, λέει, επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η δεύτερη, είμαστε δεύτεροι εμείς μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Έτσι. Οι επιστήμονες λένε ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δεν συνδέεται μόνο, λέει, με τις καιρικές συνθήκες όπως είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βροχές, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών που αποτελούν βασικούς κρίκους της αλυσίδας μετάδοσης. Και λένε επίσης οι ειδικοί ότι περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους. Από αυτούς, από αυτό το 20%, μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, όπως είναι η εγκεφαλίτιδα ή η μηνυγκίτιδα. Τα συμπτώματα, λέει, που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Στο νοσοκομείο άμεσα. Τι έγινε αυτό? Ό, δεν υπάρχει. Άμεσα στο νοσοκομείο. Ο ιός, λέει, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Επίσης, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία ή εμβόλιο για τον άνθρωπο. Και η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Εδώ, σε εμάς, στη χώρα μας, συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Ποιες είναι οι επιβαρημένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής? Σπάτων, Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Οχ, Παλίνης και Χαλανδρίου. Αυτές περιοχές καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εδώ στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς σε φρεάτια, κοινόχρηστους χώρους. Καταλαβαίνετε. Στην Κηφισιά, λέει, εφαρμόζονται προνυμφοκτονίες σε στάσιμα νερά με βιολογικά και περιβαλλοντικά ασφαλή σκευάσματα. Αυτό καλό είναι. Στο Σουφλί δοκιμάζονται καινοτόμες λύσεις όπως έξυπνες παγίδες που προσελκύουν τα θηλυκά κουνούπια μέσω εκπομπής θερμότητας, λέει, και ειδικών οσμών, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και του κινδύνου μετάδοσης ασθενειών. Προσέξτε με τώρα. Λένε οι ειδικοί, εκτιμούν ότι η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ο ΕΟΔΗ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε. Εφόσον υπάρχει σε εξέλιξη ένα φαινόμενο, μια ανησυχία υπάρχει. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε πάρα πολύ. Όχι αν κάνουμε αυτό που πρέπει. Εμάς που είμαστε γλυκοαίματοι και μας τσιμπάνε τα κουνούπια, τι να κάνουμε? Δεν ξέρω. Θα πηγαίνει προσεκτικά, θα είμαστε πολύ ωραία και καταπληκτικά και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από πού είναι ο προφυλακτής, δεν ξέρεις. Μία ο καιρός, μία τα κουνούπια. Όμως, με ψυχραιμία όλα λύνονται. Δεν θέλω άγχος. Δεν θέλω αγωνίες. Φαντάζομαι να βγαίνω και να λέω, Παναγία μου, τι γίνεται. Γεια σου, Βίκη. Νικήσια Νικαβάλας. Μόλις γυρίσαμε, λέει, από συναυλία των Pix Lux, ήταν καταπληκτικά. Μπράβο, βρε Βίκη. Ωραία, ε. Είχε κόσμο.
Να θέλω λεπτομέρεια. Θέλω αν είχε κόσμο, πολύ, γιατί κόσμο θα είχε. Τι καιρό είχε. Τι ωραία γίνανε, καμιά λεπτομέρεια. Βίκη μου, να είσαι καλά. Να περνάτε πάντα ωραία όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, παρακαλώ. Αχ, μ' αρέσουν τις συναυλίες πάρα πολύ. Πολύ τις αγαπώ. Το καλοκαίρι. Τρία πράγματα έχει καλά το καλοκαίρι. Τα φρούτα. Ναι, τις συναυλίες, τα φρούτα και που στεγνώνουν γρήγορα τα ρούχα. Αυτά. Τα υπόλοιπα όχι. Δεν τα συμπαθώ και το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Πάμε να τα ακούσουμε. Έλα, πάμε Γιώργο μου, παρακαλώ.

0: είδηση. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ καλά ακούσατε, με τον Γιώργο Τοσκεύη να ρυθμίζει τον ήχο. Κάποιος πρέπει να μιλάει, λέει, θες να μιλάς εσύ, λέω θέλω, εντάξει, λέει. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, λοιπόν, στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Λοιπόν, εμείς λέμε εδώ για τον καιρό, δηλαδή και καλά, διάβαζα ένα άρθρο στο διαδίκτυο, πως οι κάψονες, λέει, αλλάζουν την καθημερινότητα στην πόλη που έφτασε τους 48,8 βαθμούς, Φλωρίντια, Σικελία. Οι δρόμοι αδειάζουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, πλατείες επίσης, οι κάτοικοι μένουν στα σπίτια τους και ακόμη και απλές δραστηριότητες, λέει, όπως μια βόλτα ή το παιχνίδι των παιδιών έξω, γίνονται δύσκολες. 20.000 κατοίκους έχει η πόλη αυτή κοντά στις Σιρακούσες. Έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη τον Αύγουστο του 2021, όταν στη κοντινή αγροτική περιοχή Μόνα Αστέρι καταγράφηκαν 48,8 βαθμοί Κελσίου. Και το 24 ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναγνώρισε τη μέτρηση ως την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην ηπειρωτική Ευρώπη. Το ρεκόρ παραμένει, αλλά οι κάτοικοι, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα των κατοίκων είναι πλέον η διάρκεια της ζέστης. Και είναι τρομερό, είπε η αρμόδια για τον πολιτισμό στο Δήμο, Σερένα Σπάντα είναι το όνομά της. Είναι τρομερό, λέει, γιατί πολλοί άνθρωποι καταλήγουν κλεισμένοι μέσα και κατά κάποιο τρόπο ζούμε ξανά ένα διαφορετικό εγκλεισμό. Και ανέφερε τα προβλήματα, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν έξω σε πάρκα και άλλους εξωτερικούς χώρους και τα λοιπά, και οι συνέπειες δεν περιορίζονται, λέει, μόνο στην καθημερινότητα των κατοίκων. Γεωργία, ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της Σικελίας, βρίσκεται επίσης υπό αυξανόμενη πίεση. Και επειδή είχαν και δασικές πυρκαγιές με εκτεταμένες καταστροφές στο νησί, επιβαρύνεται η κατάσταση, επιδεινώνεται. Περίπου το 70%, λέει, των εκτάσεων που κάηκαν στη Νότια Ιταλία από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο βρίσκονται στη Σικελία. Στη Φλωρίντια, που δεν βγαίνουν οι άνθρωποι έξω και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, οι μελισσοκόμοι έχουν ήδη βιώσει τις συνέπειες της ακραίας ζέστης. Το 21 χάθηκαν περισσότερες από 3.000 κυψέλες στην περιοχή. 80% έπεσε η παραγωγή μελιού. Και γίνεται, είναι, λέει, για τους ανθρώπους που ζουν από τη μελισσοκομεία, το καλοκαίρι έχει μετατραπεί σε περίοδο αβεβαιότητας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η γεωργία σημαίνει εμπόριο, σημαίνει διαβίωση, σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν είναι κάτι καλά, δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν. Αυτά τα έχουμε εδώ στην Ευρώπη και ζούμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ποια αλλαγή? Αλλαγή λάστιγε κλιματικής κρίσης. Και έχουμε προβλήματα και τα λοιπά. Επίσης έχουμε πολέμους, το θυμόμαστε λίγο. Όπως μας είπε Σαβατιάτικα να μας πεις τώρα για τον πόλεμο, εγώ φταίω. Δεν θέλω να λέω πολεμικά, θέλω να λέω ευχάριστα. ποιες είναι οι πιο δεδειγμένες περιοχές να πάμε διακοπές, ποια είναι τα πιο ωραία αξιοθέατα στον κόσμο, αν θέλετε να ταξιδέψετε. Τι που κάνουν μπάνιο οι celebrities, μπράβο, ωραία, το σκέφτηκε. Στη Μαντόνα που πήγε στην Πάτμο και έχουμε πει: η Πάτμο είναι συγκλονιστική. Δεν το συζητώ, είναι νησί υπέροχο, υπέροχο. Και συγκλονίστηκε η Μαντόνα και μπράβο τη που συντονίστηκε. Εμένα κύριο μου εντυπωσίασε είναι φωτογραφίες. Φωτογραφίες θα υπάρχει, δεν θα έχεις από τους διασήμους. Θα έχεις. Αλλά εκείνη που ανάβει το κερί, εντάξει, με κατάνοιξη, δεν ξέρω τι σκέφτεται, δεν μπορώ στο μυαλό τη. Πόσα φίλτρα έχει αυτή η φωτογραφία? Δεν είναι παπαρατσική, όχι, όχι. Είναι φωτογραφία ως εξ επιτούτου την έχουν δώσει στα social media, έτσι, στη δημοσιότητα. Ο καθένας όπως μπορεί. Δεν μας ενδιαφέρει, θα μου πεις. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία η φωτογραφία, έχει σημασία τι πιστεύει. Και πιστεύει, λέει, ότι είναι συνάντησε το Θεό στην Πάτμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νησί το οποίο σου προκαλεί αυτή την αίσθηση της κατάνοιξης, έτσι. Και δηλαδή είναι η άβρα του τέτοια. Ωραία η Πάτμο. Θα πεις μόνο η Πάτμο σου. Αλλά τώρα μια που λέμε με τη Μαντόνα. Οι άλλοι πήγανε οι celebrities και τέτοια στη Μύκονο. Έρχονται ξένοι εδώ. Λογικό να δουν έναν άλλο τόπο. Φεύγουν οι δικοί μας, πάνε αλλού. Λογικό και αυτό, να δουν και αυτοί έναν άλλο τόπο. Κάνουν κόσμο. Αλυσβερίσεις θα γίνεται, παιδιά. Κόσμος θα πηγαίνει και να έρχεται. Λοιπόν, να τα αφήσουμε τώρα αυτά, διότι θα σου το πάω από το πιο έτσι. Σήμερα είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα συνεδριάζει στη Γαλλία η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο Μακρόν θα συμπροεδρεύσει με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, και τον Γερμανό, τον Καγκελάριο, τον Φρίντιχ τον Μέρτς. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανακοίνωσαν εφέστα η λύση απαιδεία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος θα παραστεί στη συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι και διαζώσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τώρα, ποιοι θα είναι οι διαζώσεις δεν ξέρουμε. Θα το μάθουμε, υποθέτω, τις επόμενες ώρες. Εχθές είχαμε 18 νεκρούς τουλάχιστον και περισσότερους από 120 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, μία επίθεση με drones μέρα μεσημέρι, που είναι και πολύ ο κόσμος. Άμα είναι το βράδυ, θα έχει. Σου λέει, τζάμπα λεφτά, θα σκορώ τον drone. Όπως είναι, σκοτώθηκε κανένα. Σκοτώθηκανε. Ενός λοιπόν εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Το Κριβί Ριχ είναι η γενέτερο του Ζελένσκι. Έτσι. Ο οποίος μίλησε για απαράδεκτη ενέργεια. Είπε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντυπνοπετρόφσκ, εκεί βρίσκεται το Κριβί Ριχ, ότι μία επανδρωμένη αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο, έπιασε φωτιά σε κατάστημα στο εσωτερικό του, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 εκεί και 121 τραυματίστηκαν. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε σε μια ανάρτηση στο X ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης. Αυτό στοχεύσανε οι ρωσικές δυνάμεις. Χτύπησαν, λέει, σε δύο κύματα. Μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα για την πυρκαγιά υπήρξε ένα δεύτερο πλήγμα με στόχο τις υπηρεσίες διάσωσης. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Χτυπήσανε, περιμένουν να μαζευτούν και οι διασώστες, ξαναχτυπήσανε, σκοτώσουν και τους υπόλοιπους. Τέτοιου είδους, λέει, επιθέσεις δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες και ο κόσμος πρέπει συνεπώς να αντιδράσει ασκώντας πραγματική πίεση στον επιτιθέμενο. Τέσσερις άνθρωποι, από τους οποίους τρεις ανήλικοι, σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιβ, στα νότια, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα κατάστημα, ένα φαρμακείο και ένα ταχυδρομείο. Έτσι. χτυπάνε σε κατοικημένες περιοχές, χτυπάνε αμάχους και τα λοιπά. Αυτό καταλαβαίνω. Εσείς καταλαβαίνετε κάτι άλλο? Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Ζελένσκι λοιπόν είπε ότι ανέφερε το θέμα των ρωσικών πληγμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των πολλών θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ναι. Θα σου πω σε λίγο. Καλώς τον, γεια σου Μανώλη μου. Καλά είμαστε εσύ. Επίσης, ενώ γίνεται το μακελιό στην Ουκρανία με τους βομβαρδισμούς τους ρωσικούς, το Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε χθες ως ξένο πράκτορα το ανεξάρτητο ειδησιογραφικό μέσο Media Zona. Είναι ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για οργανισμούς με χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Ως ξένο πράκτορα το ανεξάρτητο ειδησιογραφικό μέσο Media Zona.

πρακτορείου ειδησιογραφικού μέσου αυτού έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ξένοι πράκτορες. Σύμφωνα με αυτό όμως λέει το Reuters, ο όρος ξένος πράκτορας έχει αρνητικές συνδηλώσεις που παραπέμπουν στη Σοβιετική εποχή. Και όσοι χαρακτηρίζονται έτσι υπόκεινται σε αυξημένο κρατικό έλεγχο. Το Media Zona λοιπόν ανέφερε μέσω του καναλιού του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο Telegram ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι ρωσικές αρχές το χαρακτήρισαν ξένο πράκτορα. Και ο συντάκτης του, το όνομά του είναι Γεγκόρ Σκοβορόντα, ο οποίος εργάζεται όπως και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι του μέσου πλέον εκτός Ρωσίας, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Υπουργείου απίστευτα παράλογη. Το ειδησιογραφικό αυτό μέσο είχε χαρακτηριστεί για πρώτη φορά ξένος πράκτορας το 2021. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αφαίρεσε από το Μητρό των Εγκεκριμένων Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης στη Ρωσία. Και επίσης η Ρωσική Κρατική Ρυθμιστική Αρχή Επικοινωνιών μπλόκαρε την ιστοσελίδα του στη Ρωσία το Μάρτιο του 2022, λίγο μετά που εισέβαλαν στην Ουκρανία οι Ρώσοι. Και η Ρωσία έχει επίσης ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος αρκετών δημοσιογράφων του Media Zona, οι οποίοι εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό. Έτσι. Λέτε ψέματα. Θέλετε να μας πείτε εσείς την αλήθεια, ποια είναι, να ξέρουμε. Λέτε ψέματα. Ή μάλλον, ναι, τώρα είναι το Υπουργείο, η ανακοίνωση του Υπουργείου τους και αυτό είναι το, η αιτιολόγηση και τα λοιπά. Γενικά, νομίζω θα ήταν μια καλή ιδέα να υπάρχει, να μην υπάρχει ψέματα. Λέτε γενικά, μιλάτε. Τι μιλάτε, γιατί. Γιατί μιλάτε. Δεν χρειάζεται να μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Δεν χρειάζεται. Καθόλου. Να μην μαθαίνουμε τι γίνεται, να μαθαίνουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση, να περιμένουμε τις ανακοινώσεις αν και όποτε. Είναι παρατέταρτο, δελτίο λέω. Καλημέρα, πώς είστε, είναι και η ζέστη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τραγούδι και επανερχόμαστε.

Έχω μία απορία και θέλω να την εκφράσω δημόσια. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται στις συμφορές και με τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους ανά τον κόσμο, πόλεμοι, σεισμοί, πλημμύρες, χαμός. Δηλαδή δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να βλέπω, θέλω να πάω σε ένα βουνό επάνω, να βλέπω τον ουρανό και, και τα χωράφια και μπροστά από την πεδιάδα, ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας να βλέπει, ή θέλω να πάω σε μια παραλία να βλέπω μια θάλασσα, να μην ακούω τίποτα. Παραλία, εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Παραλία ελεύθερη, όχι με αυτές που πάνε και βάζουν τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και δεν μπορείς να πας, έτσι. Σε παραλία που είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο. Σε όποιους θέλουν να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους, αυτό εννοώ. Γιατί μερικές φορές πάνε τις βγάζουν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και τις ξαναβρίσκουν την άλλη μέρα. Σου λέει, πού θα πάει, θα κουραστεί, θα ξανάρθεις. Θα μου χαλάσεις εδώ το θέμα όλο. Κατάλαβες. Αλλά δεν κουράζεται. Άμα έχει βάλει η αρχή του τόπου στο μυαλό της ότι πρέπει να κάνει παραλία να είναι προσβάσιμη σε όλους, θα είναι. Λέω. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, έχω μια απορία, ρε παιδιά. Πες μου τώρα, γιατί να πάρεις την καραμπίνα σου, να πας έξω από μια αυλή που είναι ένα σκυλάκι μέσα και να του ρίξεις 45 σκάγια. Περισσότερα από 45. Πείτε μου, ρε παιδιά, έχει λογική? Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που το έκανε κινδυνεύει, ο συγχωριανός του, ο συντοπίτης του, δεν είναι αυτή η περίπτωση, δεν ξέρουμε από πού είναι, ανά πάσα στιγμή. Αν του πει καλημέρα περί στραβά, ας πούμε, να του βγάλει την καραμπίνα και να του ρίξει 40, ξέρω εγώ, 20 σκάγια. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι? Δεν καταλαβαίνω. Η ακτινογραφία λέει έδειξε ότι στο σώμα του σκυλιού είχαν παραμείνει περισσότερα από 45 σκάγια, 15 στη σποδηλική στήλη, 3 στη θωρακική κοιλότητα. Δεν είμαστε στα καλά μας καθόλου. Η οικογένεια κατέθεσε, του που έχει το σκυλάκι, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Ψάχνουν τώρα να βρουν το δράστη, τους δράστες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την ώρα των πυροβολισμών ήταν κοντά και η κόρη της οικογένειας, δεν τραυματίστηκε ευτυχώς το παιδί. Είχαν πάει στο χωριό να περάσουν τις διακοπές, είχαν πάρει και το σκυλί μαζί, κοντά στο σπίτι, μέσα στην αυλή. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια. Δηλαδή, μερικές φορές νομίζω ότι ζούμε στην κόλαση. Ποια ζούγκλα? Ποια τη ζούγκλα την έχουμε ξεπεράσει προπολού? Στην κόλαση νομίζω ότι ζούμε. Να το πιάσουν τώρα αυτό, να το πάρουν στον εισαγγελέα, να του βάλει ένα πρόστιμο και τελείωσε. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι? Γιατί το κάνετε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μέσα σε όλα που γίνονται, τα ζωφερά που ζούμε, πρέπει να προσθέσεις άλλο ένα χωρίς λόγο. Κάποιος μου επιτέθηκε και κάποιος με απείλησε και εγώ πήγα να αμυνθώ και ήμουν σε πολύ δεινή θέση και προσπάθησα και έριξα στον αέρα και ούτε και αυτά, με αυτά συμφωνούμε, αλλά τέλος πάντων πάω στο δικαστήριο, δικαστές δεν είμαστε, θα πεις, θα εξηγήσεις εκεί τα χθες τα επιχειρήματα σου. Εδώ τι είναι αυτό? Αισθανόσαστε πολύ δυνατοί με αυτό που κάνετε κάποιοι. Γιατί λέγαμε χθες στην Κρήτη που ήταν ο γήπας κάτω στο δόστρωμα καταπονημένος από τη ζέστη, περνάγαν τα αυτοκίνητα, μην τον πατήσουν κιόλας, ναι. Και σταμάτησε ο άνθρωπος, του έδωσε λίγο νεράκι, κάλεσε και την ανάλογη υπηρεσία να πάει να πάρει το όριο, να το πάει να το περιθάλψει και τα λοιπά. Εδώ γιατί? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, το λέγαμε και χθες, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δεν, κάποιος έπραξε αυτό που θεώρησε καλό για μια ζωή. Ψάχνουν να βρουν τώρα ποιος είναι. Ποιος θα είναι τώρα? Να βγει να πει ένα σωρό βλακίες. Με συγχωρείτε, ανοησίες ήθελα να πω. Και τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Αλήθεια. Γεια σας. Γεια σου, Παύλο.
Εμείς εδώ είμαστε. Εσύ που είσαι, δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται? What is going on? Δεν μπορώ να καταλάβω. Να δείξουμε ότι είμαστε πολύγλωσσοι. Λοιπόν, τραγούδι έχω. Δύο είναι maybe. Maybe. Όλα στη ζωή, ίσως. Να σου πω κάτι, με το ίσως δεν είναι το θέμα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να λειτουργήσει το πράγμα κανονικά. Όχι, ίσως όλα πάνε καλά, θα δούμε, μπορεί, όχι μπορεί. Θετικά πράγματα. Θα κάνουμε, λέει, θετικές δηλώσεις, να τα ακούει το σύμπαν, να το καταλαβαίνει και να μας φέρνει αυτά που θέλουμε. Δεν συμβαίνει, αλλά κάντε μια προσπάθεια. Έτσι. Τραγούδι πάμε, μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό μου αρέσει, αυτή η φωτογραφία που έχει στείλει εδώ, που είναι ένα πιτσιρικάκι, το έχει στείλει η Πολίνα. Ένα πιτσιρικάκι είναι στη θάλασσα, το οποίο παίρνει φόρα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή το κυνηγάνε 2-3, μάλλον του πατέρα του, δεν ξέρω τι είναι εκεί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπαίνει βουρέ, έτσι λέει, πρέπει να είμαστε όλοι. Με τα μπανιερά μας, παιδιά, και στις θάλασσες. Με τον καύσωνα, μέχρι την Τετάρτη. Μετά θα πέσει.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά καύσωνα, με τον υδράργυρο να κινείται πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα, το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα, η ενίσχυση των βορείων ανέμων και των μελτεμιών, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σεραντάρια από τις υπηρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, ο Πύργος και η Λαμία. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και έναν ακόμη Ισραηλινό στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση ακτιβιστών. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με σκοπό εκλογικά ωφέλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη κατά την άποψή του έτοιμο να κάνει τη σωστή συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ, είπε ότι βλέπουμε τι θα συμβεί, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στο Κρυβή Ρίχ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας πυρκαγιά και σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους, ενώ 121 τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε μαζί με ευρωπαϊκές χώρες τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο ιδιαίτερα ανησυχητικό. Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφηκε στην Κρήτη, καθώς το λιμενικό εντόπισε λέμβο κοντά στον Τσούτσουρα, νότια του Ηρακλείου. Συνολικά επέβαιναν 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο μικρόφωνο η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 1 και 10. Ακούγομαι, ναι. Με λαμβάνεις. 1 και 10 και 24 δευτερόλεπτα, 26 τώρα που μιλάμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Βλέπω και εγώ Τραμπ, λέω κάτι, γιατί έκανε και δήλωση για το Ιράν. Αλλά είναι κάτι άλλο που είναι πιο σοβαρό, θα σας το πω τώρα. Είναι, θέλω να το παρακολουθήσετε με πολύ προσοχή. Με απόφαση, λέει, που δημοσιοποιήθηκε χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπει στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τα έργα για την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο, θέτοντας προσωρινά σε παύση μια δικαστική εντολή που πάγωνε την κατασκευή. Με αυτή τη διοικητική αναστολή, οι δικαστές, λέει, θα έχουν επιπλέον χρόνο να εξετάσουν το επίσημο αίτημα για τη συνέχεια των έργων προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ μια ομάδα διατήρησης ιστορικών μνημείων με αγωγή επιδιώκει να σταματήσει την πρόοδο του έργου. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης επανέλαβαν τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το έργο είναι αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενοι τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του και άλλες πρόσφατες απειλές. Το μη κερδοσκοπικό Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης κατέθεσε αγωγή πέρσι, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέστρεψε την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου με σκοπό να ανεγείρει μια αίθουσα χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο. Είχε πει τότε ο Τραμπ ότι η αίθουσα χορού θα είναι η καλύτερη του είδους που κατασκευάστηκε ποτέ. Θα έχει, λέει, υπέργεια αίθουσα χορού με ένα εκτεταμένο υπόγειο συγκρότημα, το οποίο συγκρότημα θα έχει καταφύγια, ιατρικές εγκαταστάσεις, θωράκιση απέναντι σε επιθέσεις drones και πυράβλων και άλλα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Ναι. Το έργο αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του Αμερικανού Προέδρου για αναμόρφωση του αστικού τοπίου της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για την κατασκευή μιας αψίδας ύψους 76 μέτρων. Ήταν αυτή που θα είχε κάτι χρυσά λιοντάρια και τέτοια, αυτή η αψίδα. Ναι. Η κατεδαφισμένη ανατολική πτέρυγα στέγαζε τα γραφεία της πρώτης κυρίας και το κινηματογράφο του Λευκού Οίκου. Αρχικά είχε χτιστεί το 1902. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Ρούσβελτ. Επεκτάθηκε το 1942 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Θόδωρου Ρούσβελτ το 1902, του Φράγκλιν Ρούσβελτ το 1942 και μετά έρθει ο Τραμπ και την κρέμισε. Λοιπόν, εντάξει, τι να πεις. Αίθουσα χορού σου λέει και από κάτω θα είναι καταφύγιο. Να τα αφήσουμε τώρα αυτά, θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την αίθουσα χορού, πώς θα κατασκευαστεί και πότε θα κατασκευαστεί και όλα τα σχετικά και πώς θα είναι. Δήλωσε λοιπόν χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι πιστεύει, λέει, πως το Ιράν, δεν πίστευε μάλλον ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να κάνει τη σωστή συμφωνία. Απλώς, λέει, βλέπουμε τι συμβαίνει, τον ρωτήσανε. Εάν οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ είναι περιορισμένες, λέει, εμείς βλέπουμε τι συμβαίνει. Έχουμε, λέει, τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρης της περιοχής και πρέπει να πράξουμε με τα στενά του ορμούς αυτό που πρέπει, και αυτό σημαίνει και τη γη και όλες τις περιοχές. Θα ήθελαν πολύ να κάνουμε, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να κάνουν τη σωστή συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, λέει. Μάλιστα. Ωραία. Επίσης, τα μέλη του ΝΑΤΟ αναζητούν επιλογές, λέει, για τα στενά του ορμούς χωρίς την εμπλοκή της συμμαχίας. Για να μπορέσει να επανέλθει η ναυσιπλοεία στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έγινε τηλεδιάσκεψη, την συγκάλεσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, την Τετάρτη έγινε που μας πέρασε, προκειμένου, λέει, να διευκολυνθεί πιθανή συνδρομή για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, λένε. Για να είμαστε, λέει, σαφείς, λένε, δεν πρόκειται για αποστολή του ΝΑΤΟ, όμως δεδομένων των μοναδικών δυνατοτήτων της συμμαχίας στην ικανότητά της να φέρνει κοντά τους συμμάχους και να κατανοεί τις δυνατότητες που προσφέρουν, είναι λογικό το ΝΑΤΟ να διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο. Προσπάθησαν να αποφύγουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση με το Ιράν. Εστίασαν σε σχέδια εκτός της συμμαχίας για να ανοίξουν ξανά τα στενά, μέσω των οποίων πριν το Φεβρουάριο διερχόταν περίπου το 1/5 του συνόλου του πετρελαίου που διακινείται. Η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνταν των προσπαθειών για την οικοδόμηση ενός συνασπισμού ανάμεσα σε περίπου 12 χώρες για να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση από τα στενά. Το είχαν πει από τότε. Μόλις σταματήσει ο πόλεμος, μόλις τέλος πάντων επιληθεί η σύγκρουση, θα λειτουργήσει αυτή η συμμαχία έτσι. Αυτές οι χώρες θα λειτουργήσουν συμμαχικά, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία θα απαιτούσε τελικά τη συνένεση του Ιράν. Έτσι. Πρέπει να πει το Ιράν. Πρέπει να πει το καθεστώς, okay, για να δούμε τι θα πει. Okay. Πώς θα λένε στα ιρανικά, δεν ξέρω πώς είναι το ναι. Λοιπόν. Και μια που είμαστε στη Μέση Ανατολή και ασχολούμαστε με αυτό, η πρόεδρος λέει της Κομισιόν καταδίκασε χθες μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η απόφαση, λέει, της Ισραηλινής κυβέρνησης να δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι απαραδεκτή, είπε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είμαστε αντίθετοι εδώ και καιρό σε αυτό το βήμα. Επίσης, για να πούμε γιατί είπαμε για την πρόεδρο της Κομισιόν. Λοιπόν, 8 νέες χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Με κοινό ανακοινωθέν. Χθες ήταν οι 8 νέες χώρες. Προχθές, που ήταν 5η, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδάς υπέγραψαν ανάλογη δήλωση με την οποία καταδικάζουν το Ισραηλινό σχέδιο και τα λοιπά. Τα 8 αραβικά και μουσουλμανικά κράτη προέβησαν χθες σε κοινή καταδίκη της πρωτοβουλίας του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για τη γεωγραφική συνοχή της περιοχής και την ειρηνευτική διαδικασία. Ποιες είναι οι χώρες? Είναι η Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδονησία, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αίγυπτος. Υπέγραψαν αυτή τη δήλωση εχθές στην καταδικαστική. Η οποία λέει ότι η εφαρμογή του σχεδίου προωθεί την οικιστική επέκταση και τη διοικητική προσάρτηση, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τη γεωγραφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών, ιδιαίτερα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Και επίσης, η εξέλιξη αυτή, λέει, συνιστά απειλή για τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Να μου το πείτε και εμένα. Και έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες. Απίθυνα έκκληση οι διπλωματικοί εκπρόσωποι των 8 αυτών χωρών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβουν δράση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ζητούν άμεση αναστολή και ανάκληση όλων των σχετικών μέτρων και προστασία των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί λέμε για το Ε1 τι είναι? Το Ισραηλινό, λοιπόν, πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη της περιοχής Ε1, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και στον οικισμό Μααλέα Αντουμίμ. Θα μου πεις που είναι αυτό? Είναι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή 3.412 νέων κατοικιών, διευρύνοντας την οικιστική έκταση κατά περίπου 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το έχουμε? Ωραία. Από την άλλη πλευρά, λέει, διεθνείς αναλυτές και οργανισμοί επισημαίνουν ότι ο διαχωρισμός της βόρειας από την νότια δυτική όχθη μεταβάλλει ουσιαστικά τα γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα της περιοχής. Έλα. Η προηγούμενη Ισραηλινή κυβέρνηση πριν από 20 χρόνια είχε κλείσει τον επικισμό Καντίμ στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όμως 30 οικογένειες επίκων, λέει, έφτασαν στον οικισμό την 5η από το Τελαβίβ, ακολουθώντας το κύμα αυτό που προωθεί τον επικισμό, θα το πω εγώ, που προωθεί η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση. Ήταν, λέει, σε μικρές ομάδες, μερική υποστρατιωτική συνοδεία, με σημαίες να κυματίζουν από τα αυτοκίνητά τους, καθώς περνούσαν από παλαιστινιακά χωριά και αγροτικές εκτάσεις, και μερικοί έσαιρναν και ερημουλκούμενα φορτωμένα με, ξέρετε, αυτά τα μικρά τα πώς τα λέμε, Γιώργο, αυτά που πάζουν πίσω από τα αυτοκίνητα που πηγαίνουμε εκδρομή και τα βάζουμε, αυτά τέλος πάντων ερημουλκούμενα, πώς ρουμπουλκούμενα αυτά, ναι, φορτωμένα με κλινοσκεπάσματα, έπιπλα και οικοδομικά υλικά. Η Ισραηλινική κυβέρνηση είχε άρει την 20ετή απαγόρευση των εβραϊκών οικισμών γύρω από την Τζενίν, και τώρα νέοι επικεμφανίζονται. Όλοι οι Ισραηλινοί οικισμοί και τα προκεχωρημένα φυλάκια είναι παράνομα, λέει το Διεθνές Δίκαιο, το λέει αυτό. Τα προκεχωρημένα φυλάκια είναι επίσης παράνομα σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκαιο, αλλά συχνά υποστηρίζονται από κρατικές υπηρεσίες και χρηματοδοτούνται. Έτσι. Μάλιστα, 21 χρόνια μετά το έγκλημα της εκδίωξης από τη Βόρεια Σαμαρία, προσέξτε, ολοκληρώσαμε τη διόρθωση και επιστρέψαμε στον οικισμό Καντίμ, είπε ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, λέγεται Μπεζαζέλ Σμοτρίχ, είναι ακροδεξιός, στα εγγένεια το είπε αυτό. Θα μου πεις ποια Σαμαρία, είναι ο βιβλικός όρος για τη Βόρεια Δυτική Όχθη. Σαμάρια, έτσι, μάλιστα. Δίπλα του, λέει, βρισκόταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Κνεσέτ και ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επίκων, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι οι έπικοι θα επιστρέψουν κάποια μέρα και στη Γάζα. Στα εγγένεια του οικισμού αυτά γίνανε. Το Καντίμ, που βρίσκεται σε μια μικρή πλαγιά, λέει, έξω από τη Τζενίν, τι είχε τραβήξει αυτή η Τζενίν με τους βομβαρδισμούς πριν χρόνια. Τρομερή κατάσταση. Εγκαινώθηκε το 2005 στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μονομερούς σχεδίου αποχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου αποσύρθηκαν επίσης όλοι οι Εβραίοι έπικοι και στρατιώτες από τη Γάζα, ενώ διαλύθηκαν τρεις άλλοι οικισμοί στη Βόρεια Δυτική Όχθη. Εκείνη την εποχή, το 5, οι τέσσερις οικισμοί θεωρούνταν υπερβολικά απομονωμένοι και δαπανηροί για την προστασία τους και δεν είχαν και στρατηγική αξία. Έτσι. Τις τελευταίες εβδομάδες, λέει, όμως, λευκά τροχόσπιτα έχουν εμφανιστεί και πάλι στην κορυφή του λόφου, γιατί προετοιμάζουν την επιστροφή των οικογενειών. Και επίσης γίνονται εργασίες αποκατάστασης του παράνομου Ισραηλινού υπηκισμού. Έτσι. Αφού λοιπόν είχαν εκενωθεί τότε το 5, το Καντίμ και άλλοι τρεις οικισμοί στην περιοχή, είχε απαγορευτεί στους Ισραηλινούς να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές. Η σημερινή κυβέρνηση ανέτρεψε αυτή την απαγόρευση και άλλοι τρεις οικισμοί έχουν ήδη ανοίξει επίσημα και οι οικογένειες έχουν μετακομίσει εκεί. Όμως αποτελούν μια σταγόνα στον ωκεανό του προγράμματος επικισμού που εφαρμόζει η Ισραηλινή κυβέρνηση στην περιοχή. Από την ανάληψη της εξουσίας στα τέλη του 22, η κυβέρνηση Ισραηλινή έχει εγκρίνει περισσότερους από 100 νέους οικισμούς σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, 19 στο βόρειο τμήμα της. Η Γάζα, θυμάστε, που ήταν η συμφωνία ότι η Γάζα θα αναπτυχθεί και η Δυτική Όχθη θα παραμείνει όσο έχει. Εντάξει, ναι. Ωραία. Δεν είναι έτσι. Και επειδή και 23 είναι, καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για Ισραήλ, έχει οδηγηθεί οι σχέσεις της χώρας αυτής έχουν οδηγηθεί με την Τουρκία στα άκρα, λέει, με αφορμή την κατάσταση στη Συρία. Και χθες, σήμερα έχουμε Σάββατο, η κατάσταση κλιμακώθηκε με κατέρωθεν κατηγορίες για κατοχή εδαφών, επικισμούς και γενοκτονίες. Ο νέος γύρος ανοιχτής αντιπαράθεσης ξεκίνησε με τα σχέδια για την εγκατάσταση στρατευμάτων που διατηρεί στη Βόρεια Συρία, στην αεροπορική βάση Αμπου Ταλτουχούρ, που είχε βομβαρδιστεί από τους Ισραηλινούς και τα λοιπά, από την Τουρκία, και η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση. Του βομβάρδισε, αυτό λέει, τη βάση εννοώ, και προκάλεσε αυτός ο βομβαρδισμός και την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία στην αεροπορική βάση. Δεν θα υπάρξει απάντηση της Άγκυρας στην Ισραηλινή επίθεση, λέει η τουρκική προεδρία. Προειδοποίησε ότι η Άγκυρα δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, λέει ο Ερντογάν. Χθες η Τουρκία κλιμάκωσε την αντιπαράθεση με την έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη. Τα εντάλματα, λέει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, εκδόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Έτσι. Ο Νετανιάχου και ο Φεκ Μόσκοβιτς, έτσι λέγεται ο Ισραηλινός πολίτης, διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους, ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λιλασία, εκτροπή μέσων μεταφοράς. Και απαντάει ο Νετανιάχου, πρωτοφανούς φοδρότητας, λέει η ανακοίνωση, παραλαμβάνοντας παλαιότερες κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας, έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Αυτή, λέει, η κίνηση της Άγκυρας είναι προσπάθεια εκφοβισμού των Ισραηλινών ηγετών και στρατιωτών. Αξιοθρήνητη, λέει, προσπάθεια του Ερντογάν, λέει, να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Αυτό, λέει, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και βγήκε και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος τουρκικού ΑΚΕΠΕ, ο Μέρτσελίκ, και απαντάει στον Νετανιάχου μέσω X ότι οι σφαγές και τα ψέματα χαρακτηρίζουν τον ίδιο. Οι γενοκτονίες, οι σφαγές, τα ψέματα, οι δολοφονίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν γίνει η ταυτότητα του Νετανιάχου. Και επίσης η τουρκική προεδρία κατήγγειλε τις μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού πρωθυπουργού και των συνεργατών του, οι οποίες, λέει, αποσκοπούν, λέει η Τουρκία, στην εξασφάλιση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Ναι, μάλιστα. Ο σκοπός, ναι, τώρα, επειδή θα πω πράγματα που δεν πρέπει, δεν ξέρω. Να δούμε τις γενοκτονίες όλες. Πρέπει, νομίζω, κάποια στιγμή. Έτσι νομίζω. Αλλά ποιος είμαι εγώ. Ποιος άνθρωπος είμαι εγώ που θα πω τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να αναγνωριστεί και τι όχι. Και πώς αντιμετωπίζονται αυτοί που αναγνωρίζουν τις γενοκτονίες και πώς όχι. Και ποιοι τις αναγνωρίζουν και ποιοι όχι. Τι έχω για να δω, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, τι έχουμε. Νέα αεροπορικά πλήγματα Ισραηλινά στο νότιο Λίβανο. Δύο επιδρομές στα περίχωρα της Ναμπατίγια Αλφάουκα. Μόλις 5 λεπτά, λέει, με διαφορά 5 λεπτών. Και επίσης αναφορές από το Λίβανο κάνουν λόγο και για επιπλέον Ισραηλινές επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Μου αρέσει που λέμε εύθραυστη εκεχηρία. Εύθραυστη εκεχηρία, το καταλαβαίνουμε, γιατί σε αυτή την περίπτωση μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες από τα νέα πλήγματα αυτά. Και πάντως κάνουν προσπάθεια. Κάνουν προσπάθεια να διατηρηθεί η εκεχηρία στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Να πεις, βομβαρδίζουνε. Εντάξει. Βομβαρδίζουνε. Βλέπω εδώ για να δω. Έχω εδώ κάτι εικόνες. Ναι. Βομβαρδίζουν, είναι αλήθεια. Αλλά και χειρία, και χειρία όμως. Έχω να ακούσω διάφορα. Κύριε Σκεύη, μπορώ να τα. Παρακαλώ. Τι έχω. What do. Τι έχω, παιδί μου, τι είναι αυτό. Αυτά έχω. Με κάνουμε και εδώ πέρα τα σοκοματικά μας, τα τακτοποιούμε τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Όλο θα ακούσω αυτό. Εντάξει λοιπόν. Πάμε, παρακαλώ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Earth News Radio 105,8.

Γεια σου Χρήστο μου. Επιτέλους λέει ο Χρήστος, αρχίζει κάτι να κινείται στο Μεσανατολικό. Καλά, μην είμαστε και απόλυτο σίγουροι, έτσι. Είναι κάθε φορά όταν γίνεται κάτι, είναι σε εξέλιξη μια κατάσταση, γίνεται έτσι, υπάρχει μια αναστάτωση και μετά όσο περνάνε οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια, κατακάθεται όλο αυτό και ξανά στην επιφάνεια όταν υπάρξει άλλο ζήτημα πάλι, όταν προκύψει άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, χειμερινή. Αυτό λέει, το όνειρό σου είναι αυτό, μέσα στο χιόνι. Καταπληκτικά πράγματα. Να σε καλά, Βασίλη. Επίσης, ναι. Επίσης, έχω εδώ, μου έχει στείλει ένας κροατής ένα βιντεάκι από, που είναι στην Αγγλία, είναι, βρέχει, άλλαξε ο καιρός τους. Ναι, Αγγλία. Βρέχει, παιδιά, καταρρακτοδός, δεν το συζητώ. Και είναι ένας κύριος σε μια στάση λεωφορείου με ένα σκυλάκι, το οποίο υποτίθεται ότι θα πήγαινε βόλτα το σκυλί. Και είναι θυμωμένο τώρα, στεναχωρημένο το σκυλάκι, διότι δεν θα πάει βόλτα ό,τι βροχή. Δεν υπάρχει. Να είστε καλά. Αυτό είναι καλό. Παιδιά, όταν κάνει ζέστη πολύ, τι θα κάνουμε. Ένας τρόπος είναι να βλέπουμε εικόνες και βιντεάκια και ξέρω εγώ, διάφορα με χειμερινά τοπία. Ναι, αλήθεια, λειτουργεί, σου λέει ο εγκέφαλος, το περνάει ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Μετά βέβαια βγαίνεις έξω και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι και αυτός, λέει, ένας τρόπος. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Γεια σου Ευαγγελία μου. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Πόσες μέρες είναι? Βάλε, Παρασκευή ήταν χθες, σήμερα δεν είναι, Σάββατο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, εγώ σου βάζω και την Τετάρτη. Θα κάνουμε 5 μέρες υπομονή, παιδιά. Θα περάσει. Πού θα πάει? Θέλω να προσέχουμε όμως πάρα πολύ. Αυτό είναι το ζήτημα, έτσι. Να προσέχουμε. Γιατί έχουμε και φωτιές, έχουμε και τα αυτά. Όσο γίνεται, να είμαστε πάρα πολύ, έτσι, ψηλιασμένοι ότι οποιαδήποτε ώρα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Αλήθεια. Δεν θέλω, το έχω πει μέσα σε όλα που γίνονται, δεν θέλω φωτογραφίες. Δηλαδή προσπαθούσα, που κουβεντιάζαμε στις αρχές της εβδομάδας για το κοριτσάκι το 5χρονο που παραδέχθηκε το Ισραήλ ότι το σκότωσε και τα λοιπά. Δεν θέλω να μου στέλνετε φωτογραφίες καθόλου. Δηλαδή προσπαθώ, διαβάζω τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, προσπαθώ να αποφύγω τις εικόνες. Εντάξει. Και επίσης το όνομά της ήταν Χιντ Ρατζάμπ, έτσι, έχουν όνομα, γιατί κάθε φορά έχει καταντήσει πια, δηλαδή δεν ξέρω, τόσοι νεκροί εκεί, το λες και είναι τίποτα. Τόσοι από εκεί, τόσοι από την άλλη, τόσοι. Με τι άνθρωποι, ψυχές είναι, έτσι. Έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω. Συνηθίσει, μια κουβέντα είναι. Αλλά. Και εμάς δουλειά μας είναι. Η είδηση είναι είδηση. Αλλά, παιδιά, δεν θέλω. Αλήθεια. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Ότι έχεις δίκιο, αλλά μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνετε πολύ. Και επίσης δεν μπορώ, αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα πρέπει να τα ακούει και ο ακροατής, γιατί σου λέει κάτι λένε τώρα αυτοί. Όπως λένε τίποτα περίεργα. Συνωμοτικά, όχι. Συνωμοτικά δεν λέμε. Αλλά μερικά πράγματα, τέλος πάντων, δεν λέγονται στον αέρα. Γεια σας. Γεια σου, Πέγγι. Και βέβαια, μα τι θα κουβεντιάζουν τα παιδιά. Μόλις περάσει ο 15 Αύγουστος, συζητάνε για την επιστροφή στα σχολεία. Δηλαδή, γιατί άλλο θα κουβεντιάζουν? Δεν είναι σαν και εμάς, που τέλος πάντων μπορεί να το φέρουν συνθήκες, Γιώργος και Εύη, έτσι που να μπορούμε να πάρουμε μια άδεια ή τα ρεπό μας, ξέρω εγώ.
Το σχολείο, σχολείο. 11 του μηνός ανοίγει. Όμως 11 Σεπτεμβρίου είναι Παρασκευή. Και αυτό είναι καλό. Έχει μια έτσι. Ναι, είναι η προσευχή. Θα πάρουν και τα βιβλία. Και μετά είναι το Σαββατοκύριακο να συνειδητοποιήσω ότι έχει επιστρέψει. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα θέματα. Δεν είναι, ξέρω, Δευτέρα και λες, όχι, Δευτέρα έχω τη βδομάδα. Όχι. Έχει ένα νόημα. Θα πει κάθε χρονιά 11 ανοίγουν. Δεν έχει σημασία. Τώρα βοηθάει λιγάκι. Βοηθάει. Και βεβαίως έχουν την. Πώς να το πω τώρα έτσι εγώ. τη δυνατότητα, θα το πω. Να ψάξουν ποιες είναι οι αργίες. Δηλαδή εδώ μπαίνει η καινούργια χρονιά όταν μπαίνει. Και όλοι ψάχνουν πότε είναι ο 15 Αύγουστος. Κάτσε ρε παιδιά, τώρα μπήκε το 26 ας πούμε. Τι μου μετράς. Ούτε καν για το Πάσχα ή για την καθαρά Δευτέρα πότε πέφτει. Ω, 15 Αύγουστο. Βάλε τώρα με το νου στα παιδιά. Έτσι. Σκέφτονται λοιπόν αυτό και καλά κάνουν. Και καλό κουράγιο σε εσάς τους δασκάλους. Τετάρτη 28η, ναι, πέφτει. Πέμπτη, Παρασκευή, περίμενε. Τα Χριστούγεννα είναι σήμερα. Είναι σήμερα. Πώς είστε, καλά. Είναι φέτος Παρασκευή. 15 Μαρτίου είναι καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου είναι Πέμπτη, 27, 26 Απριλίου με 10 Μαΐου λέει οι διακοπές του Πάσχα, δεν μπορώ αλήθεια, Μεγάλο Σάββατο Πρωτομαγιά θα μεταφερθεί. Δηλαδή Πρωτομαγιά, Μεγάλο Σάββατο, 2 Μαΐου έχουμε Πάσχα, πρέπει να μεταφερθούν αυτές οι αργίες, δεν γίνεται παιδιά, λίγο να το σκεφτούμε θα ήθελα, παρακαλώ κύριοι και κυρίες. Και 21 Ιουνίου Δευτέρα, 21 Ιουνίου είναι το Αγίου Πνεύματος. Ωραία, το λήξαμε. Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε τις ημερομηνίες του 28. Αν δεν βολεύει το 27 όπως θέλουμε. Έτσι, το 28 γιατί άσχημα είναι. Άσχημα είναι. Ωχ, ωραία, αρχίσαμε. Τι αρχίσαμε. Εντολή Ισπανία. Έτσι, Ισπανία. Εντολή για εκένωση της κοινότητας Γκάτοβα από εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται σε κεραυνό. Να φύγουν λίγοι να πάνε προς τα νότια. Έχει η περιοχή αυτή περίπου 450 μόνιμους κατοίκους, αλλά ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται το καλοκαίρι. Και δείχνει εδώ τις φλόγες κοντά σε σπίτια να βρίσκονται. Ναι, από το κεραυνό το βράδυ της Πέμπτης πήγανε από την Πέμπτη παλεύουν, σήμερα είναι Σάββατο, τους είπανε φέτος στην Ισπανία λέει έχουν καεί πόσα 2.970.000 στρέμματα, 425 δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα, όλο χαρούμενα. Γι' αυτό σας λέω προσπαθώ να βρω ένα χαρούμενο, μια καλή είδηση. Θα την βρω όμως. Πού θα πάει, θα τη βρω. Ψάξε. Άμα όποιος ψάχνει, βρίσκει. Λοιπόν, επειδή είναι και 2 παρά 20 και θέλετε και να ακούσετε κανένα τραγουδάκι, υποθέτω. Άντε, κυρία μου, σταματά να μιλά συνέχεια. Υποθέτω, θα σκέφτεστε. Έχω Τζάνις Τζόπλιν, Θεά, και την ακούω άμεσα.

Ξέρω ότι σας αρέσει η Τζάνις Τζόπλιν. Γεια σου, Λεωνίδα μου, είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε, λέει, να ανακάμψουμε από τις πυρκαγιές εκεί στη Σαλαμίνα. Δυσκολία μεγάλη. Ποιος λέει το αντίθετο? Ποιος το λέει? Να πάρουν οι άνθρωποι ήρωα τις αποζημιώσεις τους, να δουν τι θα γίνουν, να επανέλθει το νησί στους φυσιολογικούς του ρυθμούς. Αυτό είναι το διατάφτα. Καλώς τον. Γεια σου, Νικόλα. Καλά είμαστε. Καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω. Να επιστρέφουμε εκεί που αισθανόμαστε ασφαλείς. Και συνήθως, όχι πάντα, αυτό συμβαίνει όταν επιστρέφουμε στο παρελθόν μας. Το παρόν μπορεί να μας αρέσει, το μέλλον δεν το ξέρουμε, αλλά το μυαλό επιλέγει και εξοραίζει καταστάσεις του παρελθόντος και επιλέγουμε συνειδητά μερικές φορές να επιστρέφουμε εκεί που αισθανόμασταν ασφαλείς. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, που ο μήνας έχει 22, που είναι Αύγουστος, που είμαστε εν μέσω καύσωνα και θα παραταθεί αυτό μέχρι την Τρίτη, βάλτε και Τετάρτη εσείς, για να είμαστε πιο ασφαλείς. Μην σας πω Τρίτη και μετά λέτε γιατί το είπες. Ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμείς που να ξέρουμε, μετεωρολόγοι είμαστε. Οι μετεωρολόγοι λοιπόν λένε τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, μετά η κατάσταση, βάλτε και Τετάρτη, μετά η κατάσταση εξομαλύνεται. Επίσης, γιατί έχω εδώ ένα μήνυμα από το Μανώλη. Μανώλη, μου στον έστειλα νομίζω το σύνδεσμο, έτσι, να διαβάσεις γιατί.

εμείς δεν μπορούμε να είμαστε έτσι γνώστες των εσωτερικών των χωρών και το τι συμβαίνει στα κυβερνητικά κτίρια οποιασδήποτε χώρας, αλλά όταν υπάρχουν αντιδράσεις ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι είναι φύλα προσκύμενοι στον συγκεκριμένο που αναφέρεσαι, και όταν υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι άκερο αυτό που ζητάει, και μιλάμε για την Ουκρανία γιατί είναι εν καιρό πολέμου, και μάλιστα υπήρξαν και δηλώσεις του στυλ κάτσε να εξαπολύσει η Ρωσία τη μεγάλη επίθεση, να δούμε πώς θα μείνουμε, να πάμε να ψηφίσουμε, έτσι. Οπότε σου έστειλα το σύνθεσμο για να το δεις καλύτερα και να διαβάσεις, και καλώς εχόντων των πραγμάτων να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή μέσω Facebook, γιατί να κουβεντιάζουμε οι δυο μας και να ακούει τόσο κόσμο νομίζω δεν έχει νόημα, έτσι. Γεια σας, αυτό τι είναι. Γεια σου Βασίλη, καλά είμαστε. Να το επαναλάβω μάλλον, όχι να το πω. Θεωρώ δεδομένο ότι όταν έχει τέτοια ζέστη θα φροντίσουμε και για τα αδέσποτα. Εσείς δεν το θεωρείτε? Δηλαδή θεωρώ επίσης δεδομένο ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Βέβαια δεν συμβαίνει πάντα, αλλά εντάξει, αυτή την περίπτωση περισσότεροι προσέχουμε. Και ένα επίσης άλλο που θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει είναι ότι βοηθάμε τις ψυχούλες αυτές να επιβιώσουν στον καύσωνα. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Ότι θα σκέφτονται οι περισσότεροι, ξαναλέω, έτσι. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Οπότε πράξτε αναλόγως. Είναι παρά 10. Θέλω να ακούσω οπωσδήποτε τα δύο επόμενα τραγούδια. Μα πολύ όμως το επιθυμώ. Για βάλει Γιώργο μου, σε παρακαλώ πολύ.

είναι και 54. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με ηρεμία, με δροσιά. Όσοι είστε εκτός των αστικών κέντρων να περάσετε θαυμάσια, όσοι είστε εδώ στον αστικό κέντρο να περάσετε πιο θαυμάσια. Θα μου πεις με τη ζέστη, με τη ζέστη θα τα καταφέρουμε, τα έχουμε καταφέρει και άλλες φορές. Ψυχραιμία χρειάζεται, το λέμε και στον εαυτό μας εδώ με τον Γιώργο για να το πιστέψουμε. Ψυχραιμία λοιπόν χρειάζεται και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Γιώργο, όταν έρθει η ώρα βάλει το τραγούδι, αυτό το τραγούδι θα το βάλω γιατί, διότι στο Facebook που έχουμε διάφορους εκεί και κουβεντιάζω, βλέπουμε το Dirty Dancing, τον Patrick Swayze, ο οποίος γεννήθηκε το 52, 18 Αυγούστου και θα είχε τα γενέθλιά του την εβδομάδα που μας πέρασε. Και όποτε το ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχονται στο νου ο Patrick Swayze, τον Dirty Dancing και η εφηβεία μου, η εφηβεία μας. Αυτό. Έτσι. Με αυτό θα σας αφήσω. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά καύσωνα με τον υδράργυρο να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα η ενίσχυση των βορειών ανέμων και των μελτεμιών που κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα 40 από τις υπηρετικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, η Λαμία και ο Πύργος. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εντολή εκένωσης δόθηκε στην Κάντοβα της Βαλένθια στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς που φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν νότια. Η Κάντοβα αριθμεί περίπου 450 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που διπλασιάζεται το καλοκαίρι, ενώ εικόνες δείχνουν τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεμπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη με ανάρτησή του για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού για την κράτηση των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντας τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει και τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με σκοπό εκλογικά ωφέλη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, καταδίκασε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο για σωστή συμφωνία, παρότι, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε λέμβο νότια του Ηρακλείου με 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά, ενώ οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία βέβαια που θα κυμανθεί πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο, και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: είναι τρεις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει πλέον σε τροχιά καύσωνα με τον υδράργυρο να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα η ενίσχυση των βορείων ανέμων και των μελτεμιών που κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις ηπειρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, η Λαμία και ο Πύργος. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εντολή εκένωσης δόθηκε στην Κάντοβα της Βαλένθια στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς που φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν νότια. Η Κάντοβα αριθμεί περίπου 40 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που διπλασιάζεται το καλοκαίρι, ενώ εικόνες δείχνουν τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει με ανάρτησή του για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού για την κράτηση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με στόχο εκλογικά ωφέλη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, καταδίκασε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο για μια σωστή συμφωνία, παρότι, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόστασε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Η Αμερικανική διοίκηση, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει